πηγαίνουν μπροστά στους μικρούς επιβάτες του χρόνου. Μπροστά δύο λέξεις να τους πω για το χαμένο υπότιμο. Ούτε ψάχνω κι εγώ στα τυφλά, και εσύ αστέρι μου βάστα γερά και κοίτα να αντέξεις. Στο όνειρό σου αρχίζουν τα θαύματα, περνάνε πρίγκιπες μωρές, το λες, τον αλόγο να πλες.

0: εσύ είναι το ψέμα. Μα όπου να είναι πλησιάζει ο καιρός.
1: Ποιος τα λέει όλα αυτά?
0: Θα μου πεις και θα ζητήσεις τα ρέστα.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ο δρόμος ως εδώ, δύσκολος δρόμος. Τώρα είναι δικό σου αυτός ο δρόμος. Τον κρατάς όπως κρατάς το χέρι του φίλου σου και μετράς το σφιγμό του πάνω σε τούτο το σημάδι που άφησαν οι χειροπέδες. Κανονικός σφιγμός, σίγουρο χέρι. Κανονικός σφιγμός, σίγουρος δρόμος.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Στο κόκκινο.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 5.

0: το κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Η έκπληξη του τριδότου καλοκαιριού από τον Νταβίτ Γιουκλές. Η ιστορία της διάλυσης μιας οικογένειας, της απάνθρωπης μεταχείρισης ενός λαού, της αποσύνθεσης μιας χώρας. Ένα μυθιστόρημα για τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο με δόσεις μαγικού ρεαλισμού από έναν ανερχόμενο συγγραφέα. Το βιβλίο έχει τιμηθεί με πλήθος βραβείων, μεταξύ των οποίων το πρέμιο Καλάμο Λίμπρο Ντελάνο 2024 και πάει λέγοντας. Ο Νταβίτ Γιουκλές λοιπόν ήταν ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής που έκανε ιδιαίτερα για να μπορέσει να προσποριστεί τα αναγκαία. Ο Νταβίτ Γιουκλές για πολλά χρόνια γύρισε όλη την Ισπανία για να μάθει αλλά και να αποτυπώσει τα προβλήματα ή αν θέλετε τις όποιες πληγές έντονα είχε αφήσει ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος. Έγραψε ένα βιβλίο όπου το φανταστικό καθρεφτίζει τη σκληρότητα του πραγματικού, όπου τα πεπρωμένα μιας ολόκληρης γενιάς ελαιοπαραγωγών από τη Χάντουλα διασταυρώνονται με εκείνα τον Αλμπέρτι, Λόρκα και Ονομούνο, τον Ροδορέδα, Θαουράνο και Κέντ, τον Χέμινγκουέι, Όργουελ και Μπερνανός, του Πικάσο και του Ορτέγα, η Κασέτ, του Αθάνια και του Φράγκο, όπου το επικό και το ηθογραφικό μπλέκονται και δημιουργούν μια μεγαλειώδη ταπεισερή, ποιητική και γκροτέσκα, όμορφη και παραλυματική. Νταβίτ Γιουκλές λοιπόν, η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

έχει κλείσει και με έχεις αποχαιρετήσει σε έναν κεντρικό

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

δεν μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν μπορώ μακριά μου. Εγώ τα βράδια μου ξημέρωνα και αυτό ήταν χαρά.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: qué tímida y fatal. Te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
3: Αρτούρο Περέζ Ρεβέρτε, «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «Ελ Σιντ» ή «Μία ιστορία συνόρων». Δεν είχε πατρίδα ούτε βασιλιά, μόνο μια χούφτα πιστούς άντρες. Δεν πεινούσαν για δόξα, απλώς πεινούσαν. Έτσι γεννιέται ένας θρύλος. Έτσι ο θρύλος γίνεται ιστορία. Εξορισμένος από το βασίλειο της Καστήλης και τον βασιλιά Αλφόνσο τον Έκτο, ο Ρουί Ντιάς προσφέρει τις υπηρεσίες του καθώς και εκείνες των αφοσιωμένων του πολεμιστών σε όποιον πληρώνει καλύτερα. Σε αυτή τη μάχη επιβίωσης εχθρικό έδαφος, η δύναμη του χαρακτήρα του και οι εξαιρετικές του ικανότητες θα του χαρίσουν σύντομα τον τίτλο του Σίντι Καπιτούρ, του αφέντη του πεδίου της μάχης. Με τον απαράμιλο τρόπο του, ο Ρεβέρτε μας παρασύρει στο επίκεντρο του χαλασμού στην Ισπανία του 11ου αιώνα, εποχή αντίπαλων βασιλιάδων, αιματοβαμμένων συγκρούσεων και ανίερων συμμαχιών απέναντι σε χριστιανούς και μαυριτανούς. Ένα ακόμα βιβλίο από τον εξαιρετικό μάστορα της γραφής, τον Αρτούρο Πέρεζ Ρεβέρτε, που είχαμε τη χαρά να τον συναντήσουμε και να του πάρουμε και συνέντευξη στο τελευταίο φεστιβάλ Λέα. Ένα ακόμα βιβλίο απρόσμενο από τον Ρεβέρτε. Το Ρεβέρτε που πολλές φορές και σε πολλά βιβλία του δεν μασάει τα λόγια του. Ρεβέρτε λοιπόν και όπως είπαμε το βιβλίο που μας έρχεται από τις εκδόσεις Πατάκη. «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «Ελ Σιντ» ή «Μια ιστορία συνόρων».
1: «105 και 5» «Στο κόκκινο».

απλά να σου πω. Όμως δεν θα μιλήσω. Μόνο αν χρειαστεί να σε παρηγορήσω. Κι αν με βλέπεις σκυφτό, μη φοβάσαι για μένα. Απόψε φιλάω τον εαυτό μου για σένα. Μου είχες υποσχεθεί πως θα καλυτερεύσω και πως θα έρθει η στιγμή που θα βγω κι εγώ έξω. Δεν πειράζει, μπορεί και να ήταν

Μοιράζεις πάλι τη ζωή σου τα κουπόνια. Σκόρπια κολλάζ από πολύχρωμα χαρτόνια. Εγώ φουμάρω ό,τι με έχει παγιδέψει. Στριφτώ τσιγάρο με το γέλιο σου τη γεύση. Και εγώ...

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Μέσα στι φτωχογειτονιέ και στι πλατείε. Σαν τα κρύβουν αντιφασίστικε πορείε. Ανάμεσα σε κυρίου και κυρίε. Μέσα στα κλάματα στι ψυχοθεραπείε. Σαν μια λατέρνα που κλαίει κάθε βήμα και δάκρυ. Σαν το βλέμμα σου. Θάλασσα δίχω άκρη. Σαν τα λόγια μα τα παραπονεμένα. Σαν και σένα που μοιάζει με μένα. Έτσι περνάει η ζωή μακριά μου. Όσα ήθελα να γίνουν δικά μου. Μνήματα στη ξενύχτα του Καζατζίδη. Κατάκοπη κι ας ήταν μικρό το ταξίδι. Παίρνουν τα όνειρα σαν ρόδα σε χάρτη. Και οι άνθρωποι γυρνούν δίχως αγάπη. Κι αν πεθάνω για να μην νιώθω πόνο. Λίγα

ίσως τα κέντες κανένα όνειρα μεγάλα. Στις πλατείες κυνηγώντας μια μπάλα. Τώρα ψάχνουμε δυο μάτια που έχουν φύγει. Γύρω μου πολύ, μέσα μου νιώθω λίγη. Ένα χέρι να με βγάλει από τη δίνη. Το κόμπο που έχω μέσα μου να λύνει. Όχι άλλη απομάκρυση και απόσταση. Να μην ξυπνάω πια στην ίδια κόλαση. Να μην βουρκώνω όταν σκέφτομαι το αύριο. Να μην μαθαίνω από μικρή το άγριο. Να είχα βλέψεις, όνειρα και πάθη. Να μην αναλώνομαι σε λάθη. Να είχα μια ελπίδα να στη δώσω. Να είχα μια ανάσα να στη δώσω. Να είχα μια ευκαιρία ώστε τις στιγμές που δεν εκμεταλλεύτηκα να τις επανορθώσω.

Πριν τελειώσουν όλα, μια ευχή θα κάνω. Μια τελευταία, μετά ας πεθάνω. Από την Ανατολή μου μέχρι τη Δύση. Και ένας να μ' ακούσει, έχω κερδίσει. Να μην αναλώνεστε άλλο στο μεροκάματο. Να μην σκέφτεστε συνέχεια το θάνατο. Κι ας περνά ζωή, κι ας γυρνάνε οι άνθρωποι. Με εσάς να μην είστε τόσο απάνθρωποι.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Έναν τον βρήκα ξαπλωμένο στις γρίλες του μετρό. Μόνο νερό μου ζήτησε. Ο άλλος σχώθηκε στον κάδο, μην παγώσει. Τον πήρε σκουπιδιάρικο. Αυτά στις μέρες τις καλές, που ζητιανεύεις να επιστρέψουν. Κι η κοπέλα στο παγκάκι πεθαίνει ή αναστένεται. Κι εκεί ο σταυρός ποιον κοροϊδεύει. Κι οι προύχοντες τόσα τους δώσαμε. Αντί να πάνε διακοπές, γερνούν με στα γραφεία και στα παράθυρα. Και τα ποίηματα πεταμένα στα σχολεία. Και τα παιδιά, τα όνειρα, ξοδεύονται στο μίσος. Κι εγώ, λόγια σπουδαία και ιδέες θαυμαστές και θαυμάστριες. Μόνο η νυχτερινή μου

Κι εσύ, γυμνή ομορφιά του κόσμου, μέσα και δίπλα μου ξυπνάς και με ρωτάς τι στο καλό με δέρνει και νυχτώνομαι. Που έχω να σηκωθώ πρωί, λογαριασμοί και τράπεζες και τέτοια. Κι είμαι παλαβός και τέλος πάντων έχει κουνούπια στα παιδιά και δες μην κατουρήθηκαν. Χαμογελάς, σκεπάζεσαι και το χαμόγελο κρατά ενώ ξανακοιμάσαι όπως τα αρχαία αγάλματα. Κι όνειρα βλέπεις, αναλήψεις των πτηνών και των ερώτων. Κι εγώ ξύπνιος. Μόνο η νυχτερινή μου σιωπή.

Η μέρα θα έρθει. Κι αν έχω φύγει, αυτή θα έρθει. Τεράστια, ακίσυχη. Τότε, τώρα θα είναι. Θα γονατίσει το θεριό. Θα γύρει να λιαστεί ανάσκελο το σκότος. Θα απαλλαγεί το μίσος από το μίσος. Η σφαίρα από τον στόχο. Θα χαωθεί η τάξη της φρίκης. Κι ο νόμος, ανάγκη της αποτυχίας μας, θα σβήσει. Θα ανοίξει το κελί. Θα λαφρύνει το πάτημα χωρίς την αλυσίδα. Θα λιώσουν η σημαία και το σκύπτρο. Θα γίνει το σπαθί νερό κι η δίψα παραμύθι. Κι αν είμαστε, κι αν είμαι λίγος κι υποτακτικός, μια μέρα, γιατί η μέρα θα έρθει, κάποιοι, εμείς θα είναι, θα σταθούν, συνείδηση μες τα αίματα, να πούν σε όλους και σε μας, για όλους εμάς, συγγνώμη. Κι όταν μεγάλα τραγουδήσουν το ασήμαντο νυχτερινό τραγούδι της σιωπής μας, θα φέξει επιτέλους το ξημέρωμα μιας νέας τραγωδίας.

τη παραζάλει. Αχ, κι αυτή βραδιά, κοίτα την καρδιά, λόγες βγάζει πάλι. Ξημερώνει κι έχω

0: μωρό μου, ενώ όλο το σύνολο της γης κοινού και κόσμου, το οποίο να πούμε αγνοεί αυτό το κομμάτι που έγραψα εγώ για σένα, δηλώνω ότι με άλλαξες, να πούμε, ιδιοσυγκρασία ψυχή νου και τρόπο σκέψη. Πέρα από αυτό, θέλω να σου πω ότι ζητάω πραγματικά τη χείρα σου, να πούμε, μπρος του πατρί σου, μητέρας και οποιαδήποτε θείου και συγγενού μπορεί να περιλαμβάνει, να πούμε, σε ένα ασυγγενολόγιο γενικότερο. Παρ' όλα αυτά, σε λατρεύω και ας εσύ, να πούμε, μου λες όχι συνεχώς και παρ' όλα αυτά υποδικάζεις, να πούμε, την όλη μου τέτοια. Θέλω να σου πω ότι σε σκέφτομαι συνεχώς, οι όνειρα, εφιάλτες, καφέδες και όλα τα πάντα όταν πηγαίνω να τρώω και όλα αυτά. Δεν θέλω να προκαλέσω, αλλά πραγματικά σε λατρεύω και θέλω ο πατέρας σου να μου δώσει το χέρι του της μάνας σου.
1: Θέλω να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο...

ξεχάσω. Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο Τζιγκέλι, να έρθει ο Σκοτ Τζόπλιν και ξαφνικά να μπουκάρει ο Ζωρό. Υιοχοχο, υιοχο.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Sebastian Fitzek Playlist. Το Playlist είναι ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller με έντονα στοιχεία crime thriller και serial killer mystery. Η ιστορία ξεκινάει όταν μια 15χρονη εξαφανίζεται χωρίς ίχνος, αφήνοντας πίσω της μόνο μια μυστηριώδη λίστα τραγουδιών. Ένας άντρας που εμπλέκεται άθελά του στην υπόθεση αναγκάζεται να ακολουθήσει τα στοιχεία που κρύβονται πίσω από τη μουσική, ανακαλύπτοντας ότι κάθε τραγούδι αποτελεί μέρος ενός σκοτεινού γρίφου. Καθώς η αναζήτηση εξελίσσεται, η αλήθεια αποδεικνύεται πολύ

0: πιο περίπλοκη από μια απλή εξαφάνιση και η αγωνία κορυφώνεται μέσα από τις συνεχείς ανατροπές. Ο Σεμπάστιαν Φίτζακ θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς ψυχολογικών θρίλερ. Η γραφή του χαρακτηρίζεται από καταιγιστικό ρυθμό, σύντομα κεφάλαια και διαρκή εναλλαγή οπτικών γωνιών που κρατούν τον αναγνώστη σε συνεχή εγρήγορση. Εστιάζει στην ψυχολογία των χαρακτήρων, στα παιχνίδια του ανθρώπινου νου και στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εξαπάτηση. Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους αγαπούν τις ιστορίες υψηλής έντασης με αλλεπάλληλες εκπλήξεις και ανατροπές. Sebastian Fitzek, Playlist, εκδόσεις Διόπτρα.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα. Ξεκινάμε. Δύο λεπτά μετά τις 8. Όλο και πιο νωρίς ξεκινάμε. Δύο λεπτά μετά τις 8. Κόκκινο 105 και 5. Οι εξής δύο. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο και ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν. Λοιπόν, είναι Αύγουστος 13/8/2025. Μετρούμε δύο μέρες για το 15 Αύγουστο. Πέφτει και Σάββατο 15 Αύγουστος φέτος. Λοιπόν. Σήμερα είναι δύσκολη μέρα. Θα είναι δύσκολη μέρα. Όπως διαβάζετε στα sites. Θα είναι. Έχουμε πάθει κάτι. Μπορεί να είναι και παραξενιά δικιά μου και με ενοχλεί πάρα πολύ. Με πολύ αφάνταστα η τάση που έχουμε να γράφουμε στα αγγλικά ή να μιλάμε στα αγγλικά. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το κάνω και εγώ μερικές φορές, άθελα μου ξεφεύγει. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, στους τίτλους, για παράδειγμα. Στον προφορικό λόγο μπορεί να σου ξεφύγει κάποια στιγμή, ας πούμε, με τη ρήμη του λόγου. Αλλά στο γραπτό λόγο, όταν χτυπάς ένα τίτλο, για παράδειγμα, στα sites τώρα, δηλαδή, για παράδειγμα, τις καιρικές ηθίκες σήμερα που είναι ακραία ζέστη, έλλειψη υγρασίας και δυνατή άνεμη. Και να μου χτυπάς τίτλο, ας πούμε, hot, windy και dry. Δηλαδή, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Φτάνει, πες, βάλε στον τίτλο σου τις λέξεις όπως ακριβώς τις έχουμε μάθει. Δηλαδή, η Μάρτον πια. Τέλος πάντων, θα αφήνω την κρίνια και προχωρώ. Κόκκινο, λοιπόν, 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Κάνει και το κλείσιμο εδώ, Silly Bully Boys. Και ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Θα μου το επιτρέψετε να δώσω πρώτα το Viper 6985-870-059. 6985-870-059. Όσοι είστε ακόμη εδώ, είτε από τα σπίτια σας, είτε από τα αυτοκίνητά σας, είτε από τους τόπους των διακοπών σας, μπορούμε να έχουμε μια επικοινωνία έτσι αμφίδρομη. Γίνεται πιο ενδιαφέρουσα η εκπομπή. Να ξεκινήσουμε με κάτι διαφορετικό σήμερα. Έβλεπα χθες αυτά τα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν από την εξώδια ακολουθία του Καλογερόπουλου, μέσα σε κλίμα έτσι βαθιάς οδύνης στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Έγινε η πολιτική κηδεία του ηθοποιού. Η επιθυμία της οικογένειας ήταν αντιστεφάνων όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του, να ενισχύσουν οικονομικά το σπίτι του ηθοποιού. Ήταν συγκινητική η όλη η ιστορία. Και αυτό που εμένα προσωπικά με συγκίνησε και ήθελα να ξεκινήσω με αυτό, λίγο μουσικά δηλαδή να ξεκινήσω, ήταν το γεγονός ότι όλο το παρεάκι του εκεί, τα φιλαράκια του, μαζεύτηκαν, πήραν τα όργανα και άρχισαν να τραγουδάνε. Νομίζω ότι, εντάξει, οκ, okay, εκείνος δεν ήταν εκεί να το δει, ούτε εμείς θα είμαστε εκεί να δούμε όταν μας χαιρετάνε από το μάτι του το κόσμο, αλλά δεν θα μπορούσα να διαλέξω καλύτερο τρόπο, ας πούμε, να φύγω. Από το να έχω 5-10 φιλαράκια να έρθουν εκεί να τραγουδήσουν στο φευγιό μου και κυρίως μια ολόκληρη κοινωνία να μην έχει ένα κακό λόγο να πει. Η σημερινή κοινωνία, που είναι προσανατολισμένη στον κακό λόγο, έτσι το καταλαβαίνετε. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος είναι να πει την κακία του. Αλλά μια ολόκληρη κοινωνία να μην έχει να πει ένα κακό λόγο για τον άνθρωπο αυτό. Και σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την τάση, ας το πω έτσι, να πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα, να μην πηγαίνουν μαζί με το ρεύμα, που έχουν την τρέλα στο κεφάλι τους, να λένε αυτό που πιστεύουν χωρίς φόβο και πάθος, οι οποίοι είναι και φύση και θέση δημιουργικοί άνθρωποι, γι' αυτό ακριβώς έχουν αυτή τη στάση ζωής, κάποια στιγμή πρέπει να τους τιμήσουμε, μέσα σε πολλά εισαγωγικά το τιμήσουμε, και στη ζωή. Αξιοκρατία λέγεται, είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Αν δείτε, και εδώ εντάξει, okay, δεν θέλω να βάλω κανένα πολιτικό και κομματικό πρόσημο και ιδεολογικό πρόσημο, αν δείτε τις επιλογές που έχουμε κάνει ως κοινωνία δεκαετίες τώρα, ειδικά σε θέματα προσώπων τους οποίους τους δίνουμε εμείς με την ψήφα μας, για παράδειγμα, θέση εξουσίας για να κανονίζουν για τη ζωή μας, είναι τραγικές τις περιπτώσεις, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και περιμένουμε πότε θα φύγει ένας τέτοιος άνθρωπος από τη ζωή για να τον τιμήσουμε και να τιμήσουμε τη στάση του. Ας την τιμήσουμε και εν ζωή κάποια στιγμή. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε να ακούσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα έτσι από τα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο με τα φιλαράκια του να τραγουδούν και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε πάλι με τραγούδι. Σας είπα, θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Για πάμε.

Αυτό. Λοιπόν, και αφού ξεκινήσαμε έτσι, αυγουστιάτικα και αγαπησιάτικα, δεν ξέρω, τώρα θα πάμε λίγο στη δική μου τη σαλούγκα μου, δεν ξέρω πώς γνωρίζετε τα μελένια λεμόνια, που εκτός από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Θανάση Τριαρίδη, όσοι είστε από τη Σαλούγκα πιθανόν να τη γνωρίζετε, είναι ένας χώρος τέχνης και πολιτισμού στη Μπακατσέλου, είναι η πρώην Μενελάου 20 για την ακρίβεια. Τώρα γιατί σας το λέω αυτό τώρα, γιατί έπεσα πάνω σε ένα βιντεάκι από τα μέλη της ομάδας αυτής στο Πήλιο που άλλου, στον Άγιο Λαβρέντιο του Πηλίου, στην πλατεία, όπου είχαν μια συνάντηση με τον Θωμά Κοροβίνη και βιντεοσκόπησαν τον Θωμά να τραγουδάει ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Χάρηκα πάρα πολύ που είναι και αγαπημένο του Θωμά Κοροβίνη και που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που το θυμούνται και το τραγουδάνε στις καλοκαιρινές τους διακοπές. Δεν θα μπορούσαν να ήταν άλλοι εκτός από τα Καρντάσια μου από τη Σαλούγκα. Αυτοί έχουν μια τέτοια τάση για τέτοια τραγούδια. Πάμε να το ακούσουμε εμείς, να το ξεκινήσουμε με την αξέχαστη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου και να μπούμε μετά στα δημοσιογραφικά, στα δικά μας.

0: Αυτό η αξεπέραστη Σωτηρία Μπέλου σε ένα από τα πιο. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη τώρα, γι' αυτό συγκινήθηκα που είδα και τον Θωμά Κοροβίνη να το τραγουδάει στο Πήλιο. Με τα Μελένια Λεμόνια. Σε μια από τις καλοκαιρινές έτσι. Πώς να σας το πω τώρα, εκστρατείες ημών των Θεσσαλονικιών στο αγαπημένο μας Πήλιο. Κάσε μια βόλτα από το Βόλο πρώτα, πίνεις τα τσιπουράκια σου και μετά ανεβαίνεις πάνω στο Πήλιο. Λοιπόν, για να τιμήσουμε, το έλεγα και πριν, ότι κάποια στιγμή δεν πρέπει να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ικανότητα, την δυνατότητα, τη δύναμη, αυτό είναι το βασικό, τη δύναμη, να πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα, όπως ήταν ο Καλογερόπουλος που ακούσαμε τον τρόπο με τον οποίο τον αποχαιρέτησαν οι φίλοι του, τα καρδάσια του. Να τους τιμήσουμε και εν ζωή. Ένας από αυτούς ήταν και ο Δημήτρης Λάγιος, ο αξεπέραστος Δημήτρης Λάγιος, που τον ακούσαμε σε αυτό το τραγούδι, στο περαστικό και αμίλητο, στους στίχους του, στους εξαίρετους στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Να τα λέμε και αυτά. Και πάμε στα δικά μας τα δημοσιογραφικά. Πάμε να σας γυρώσω τώρα. Λοιπόν, η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση ακραίου συναγερμού σήμερα, διότι υπάρχουν 5 περιοχές που διατρέχουν ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς. Είναι, καθέστε να θυμηθώ τώρα πώς το λένε στα sites, πώς το γράφουν, hot, dry, windy. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Οι αθεόφοβοι δηλαδή, λες και είναι, ξερό είναι να πούνε, το πούν στα ελληνικά, τέλος πάντων, το ξεπερνάω πάλι, γκρινιάζω. Είναι η δεύτερη φορά από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου που ο χάρτης βρίσκεται στην πέμπτη κατηγορία κινδύνου για την εκδήλωση φωτιάς. Συνεπώς, προσοχή, παιδιά, προσοχή. Σε όλες τις δραστηριότητες που κάνετε, ειδικά στην εξοχή. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων εν ώψη του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας, για όσους έχουν σκοπό να βγουν βολτίτσα σήμερα, να ξέρουν ότι οι λόφοι του Λυκαβητού και του Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα με απόφαση του Δήμου εξαιτίας των συνθηκών αυτών. Η απαγόρευση αφορά τόσο τη διέλευση και παραμονή επισκεπτών, όσο και την κυκλοφορία οχημάτων. Λοιπόν, λέγαμε χθες και για το πρωθυπουργικό ατύχημα με το ποδήλατο. Στατιστικά εμείς ασχοληθήκαμε ότι πρέπει να είμαστε η μόνη χώρα παγκοσμίως όπου 2 εν ενεργεία πρωθυπουργοί της πέσανε με το ποδήλατο. Οπότε ήθελα να ψάξω λίγο παραπάνω να δω τι συνέβη. Σας είπα ότι πώς πήγε στα επίγοντα κτλ. Έκανα ένα λογοπαίγνιο εκεί. Και επιβεβαιώθηκα, διότι από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο πρωθυπουργός μας προσήλθε στο νοσοκομείο στα Χανιά μαζί με τον διοικητή του νοσοκομείου. Κλήθηκε ο ορθοπαιδικός στο ακτινολογικό. Έβγαλε μια ακτινογραφία στον πρωθυπουργικό όμο. Ακτινογραφήθηκε ο πρωθυπουργικός όμος. Η ακτινογραφία δεν έδειξε κάτι. Η Μαρέβα φωτογράφησε και την ακτινογραφία για να έχει πιστήρια μαζί της, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και η παρέα αποχώρησε χωρίς αναμονές και περιττές διαδρομές. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα μικρό έτσι ρεπορτάζ, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, σας το μεταφέρω έτσι, γιατί το συγκεκριμένο το διάβαζα από εφημερίδα των Χανίων, ότι αμέσως μετά χάλασε το λαμπάκι επικέντρωσης του ακτινολογικού μηχανήματος. Αμέσως μετά την ακτινογραφία στον πρωθυπουργό μας. Λοιπόν, αλλά ευτυχώς πρόλαβε να εξυπηρετήσει τον πρωθυπουργό. Εντάξει, οι υπόλοιποι μπορούν να περιμένουν στο ΕΣΥ να φτιάξουν το λαμπάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα δικά μας, στα πολιτικά. Επιστροφή στην ασχήμια. Εξώδικο έστειλε στην εφημερίδα Δημοκρατία ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης του ΠΑΣΟΚ, γράφοντας στα social media τη λεζάντα «Ο λόγος στη δικαιοσύνη, δεν θα παίξουμε παιχνίδια». Ωστόσο, μετά από πόσες μέρες, σήμερα είναι Πέμπτη, μετά από 4 μέρες από το δεύτερο δημοσίευμα της, το δεύτερο, όχι το πρώτο, το δεύτερο δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία, το πρώτο ήταν από την Εστία, όπου έγραφε ότι η εταιρεία του, η οικογένεια του κ. Χρυστοδουλάκη, όπου στο διοικητικό του συμβούλιο είναι ο πατέρας του και ο αδελφός του, έχει από το 19 και μετά έχει πάρει σχεδόν 9 εκατομμύρια ευρώ με δουλειές από το δημόσιο, κυρίως από το Υπουργείο Υγείας, πολλές από αυτές πάνω από 170 συμβάσεις, πολλές από αυτές είναι με απευθείας αναθέσεις, άλλες είναι με τη μέθοδο της συνέντευξης που είναι πάλι φωτογραφική για μια εταιρεία, άλλες είναι με τη μέθοδο, η μεγαλύτερη που πήρε τώρα τελευταία περίπου ύψους 1.800.000 ευρώ, είναι με τη μέθοδο του κατεβαίνουν δύο, συνασπίζονται δύο εταιρείες μαζί και αντί να κυνηγήσουν ξεχωριστά και να την πάρει μία, την παίρνουν οι δύο τη δουλειά και την φέρνουν εις πέρας οι δύο εταιρείες σε συνεργασία. Τίποτα από αυτό, καταρχάς να ξαναπούμε κάτι, τίποτα από αυτό δεν είναι παράνομο. Έτσι. Δεν τίθεται θέμα παραβίασης του νόμου. Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα μια εταιρεία να διεκδικεί δουλειές από το δημόσιο, ακόμα και αν η εταιρεία ανήκει στην οικογένεια ενός ενεργεία πολιτικού. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος νόμος που να απαγορεύει αυτή τη δραστηριότητα. Ας πούμε, υπάρχει ένας νόμος να απαγορεύει τους πολιτικούς και τους συγγενείς α βαθμού των πολιτικών να έχουν εξωχώριες εταιρείες. Αλλά και αυτόν τον καταστρατηγήσαμε και τον πήγαμε βόλτα με τη γνωστή υπόθεση της πρωθυπουργικής συζύγου. Αλλά τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν είναι παράνομο, ξαναλέω. Όπως επίσης, αν σε κάτι έχει δίκιο ο κ. Χριστοδουλάκης, αν το έβλεπε ψύχρεμα δηλαδή και δεν έχανε την ψυχραιμία του, να αρχίσει τα εξώδικα κτλ. Και τα μεγάλα λόγια. Σε αυτό που έχει δίκιο, η εταιρεία δεν είναι τωρινή, δεν ιδρύθηκε επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι. Έχει 2-3 δεκαετίες που δραστηριοποιείται στο χώρο, στο συγκεκριμένο χώρο. Όμως όλα αυτά δεν σημαίνουν τίποτα, αγαπητέ κύριε Χριστοδουλάκη. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ηθικό ζήτημα, το οποίο κάποια στιγμή όλοι οι πολιτικοί θα πρέπει να το δίνουν σημασία. Δεν μπορεί δηλαδή να τρως, να πίνεις, να καλοπερνάς και να πουλάς μετά στον κόσμο ό,τι πουλάς. Δεν γίνεται. Δηλαδή, να το πω απλά. Έχεις πάρει 9 εκατομμύρια ευρώ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκης που αποφασίζουν, έτσι, για την εταιρεία του, την οικογενειακή σου εταιρεία. Και περιμένεις να ασκείς αντιπολίτευση, για παράδειγμα, στο Υπουργείο Υγείας, όπου είναι και οι περισσότερες δουλειές σου σχεδόν όλες. Τι είδους αντιπολίτευση θα ασκήσεις? Δηλαδή, και να κάνετε δουλειές, και να τα κονομάτε με τις εταιρείες σας, και καλά κάνετε δικές σας, είναι και μπράβο και καλοφάγωτα. Και να είστε όμως και πολιτικοί και να είστε στην αντιπολίτευση. Γίνονται όλα αυτά. Δεν υπάρχει εδώ ένα θέμα. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχουν ασυμβίβαστα εδώ. Ηθικά ασυμβίβαστα. Ηθικά ασυμβίβαστα. Αφήστε τώρα, και δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία, σε ποιον τα λέτε αυτά? Αν δει κάποιος το αντικείμενο σπουδών του κ. Χριστοδουλάκη, θα δει ότι το αντικείμενο σπουδών του, αυτό που έχει σπουδάσει δηλαδή, είναι ακριβώς το αντικείμενο της εταιρείας αυτής. Ακριβώς το αντικείμενο της εταιρείας αυτής. Απλά ο ίδιος δεν φαίνεται στην εταιρεία. Δεν είμαστε χαζοί στον κόσμο, ξέρετε, για να μας περνάτε για χαζούς. Είναι καλύτερα να πείτε την αλήθεια. Και καθίστε μετά όλοι μαζί και σκεφτείτε. Αν πόσο ηθικό είναι αυτό, να είσαι για παράδειγμα στην αντιπολίτευση και να κάνεις χοντρές δουλίτσες με την κυβέρνηση. Πόσο ηθικό είναι αυτό? Και σε τελική ανάλυση θα σας πω και κάτι, ρε παιδιά, εκεί στο Πασόκ. Σαν πολλές δεν είναι οι συμπτώσεις. Σαν πολλές δεν είναι. Ο Φαραντούρης διόρισε τη σύζυγο στις Βρυξέλλες για ένα καλύτερο μισθό και εγκύτητα μη χωριστή οικογένεια. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνω λάθος. Ο Μπένος δούλευε project πρώτα για την Εύβοια, τώρα για τον Εύρο. Και ας τον πέταξε σαν στη Μένη Λεμονόκουπα το κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Η Ανούλα υμνολογεί νυχθημερών όπου καθίσει και όπου βρεθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Εβούλα, η άλλη, η κυρία Καϊλή, στα Κατάρ Γκέιτ, στο Κατάρ Γκέιτ μαζί με τον σύζυγο και μαζί με τον Αβραμόπουλο. Και θέλετε να είστε και εξωματική αντιπολίτευση? Έναν έχετε εκεί που είπε μια κουβέντα και θυμήθηκε το σοσιαλιστικό παρελθόν. Το Χάρη Δούκα, και παίζατε να το φάτε. Όλοι μαζί που τόλμησε να ζητήσει να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. Και το αποφάσισε το συνέδριο. Η βάση του κόμματος, δηλαδή το συνέδριο, το αποφάσισε. Και από τότε η ηγεσία του Πασόκ, μέρος της ηγεσίας του Πασόκ, ανθίσταται ο κ. Ανδρουλάκης ακόμα, κάνει ό,τι μπορεί για να άρει τη συγκεκριμένη απόφαση του συνεδρίου. Ό,τι μπορεί. Εγώ να σας το πω πιο απλά. Δηλαδή, αν ζούσε ο Ανδρέας, όλους αυτούς θα τους έστελνε στη Λούτσα για μπάνιο με τα καπί. Όλους. Όλους. Λοιπόν, εξέδωσε και ανακοίνωση για το περίφημο master plan Εύρος Μετά, προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ του κύριου Μπένου. Αμεσή, κύριε Μπένο, δεν ήξερες, δεν ρώτηκες που πήγαινες να μπλέξεις. Τι δουλειά είχες εσύ? Στέλεχος του Πασόκ, προβεβλημένος στέλεχος του Πασόκ, με όνομα στην κοινωνία. Με όνομα στην κοινωνία, με θετικό όνομα στην κοινωνία. Τι δουλειά έχεις να μπλέξεις με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πες μου εσύ τώρα. Και να προτείνεις master plan για την Εύβοια και για τον Εύρο. Και τώρα ανακάλυψες ξαφνικά ότι τα 3 δις που σου υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης γίνανε 300 εκατομμύρια ευρώ και κρίσιμα έργα όπως η ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου, για την οποία είχαν ήδη εξασφαλιστεί ευρωπαϊκοί πόροι, απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. και δηλώνεις προσβεβλημένος και παγιδευμένος. Αν δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Και αν δεν το ξέρεις, γιατί δεν το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να πούμε και κάποια άλλα στοιχεία. Ξέρετε, έχω μια... με τα μαθηματικά και με τους αριθμούς έχω μια ιδιαίτερη σχέση. Λοιπόν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, για να καταλάβετε τι συμβαίνει στη χώρα σε βάθος χρόνου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στη χώρα των Ελλήνων έπεσε κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες, συγκριτικά με το 2010, μετά τη χρεοκοπία της χώρας. Εξακολουθεί, βρίσκεται περίπου τώρα στον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι 69,4%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 68%. Αν ένα πράγμα είχαμε εμείς οι Έλληνες, ήταν το τσαρδί μας, να το πω έτσι. Το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Που μας προσέφερε μια ασφάλεια. Ποια ασφάλεια? Του να παίρνουμε το μισθό μας και να μην ξοδεύουμε το 60-70% του μισθού μας για το στεγαστικό κόστος. Αν κάτι είχαμε. Πάει και αυτό. Εκεί, σε αυτό το κάτι που είχαμε οι Έλληνες, υπήρχε λίπος. Έτσι, το είδανε το λίπος αυτοί που έπρεπε να το δουν. Και αποφάσισαν να το φάνε. Το μυρίστηκαν το λίπος. Και με αφορμή και προσχήματα τη σωτηρία της χώρας από τη χρεοκοπία, το άρπαξαν. Άρπαξαν δηλαδή τις περιουσίες των Ελλήνων. Μη φοβάστε τις λέξεις. Δεν είναι λαϊκισμός. Ούτε ανέξοδος ακτιβισμός είναι. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Όταν μιλάμε για οικονομικές αλλαγές ευρείας κλίμακας, ο δανεισμός είναι σύμμαχος. Ο πληθωρισμός είναι βοηθός. Και το καταδίωκτο είναι η απαραίτητη συνθήκη. Τι έγινε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια? Κόψανε τους μισθούς και τις συντάξεις κατά 30-40% με τη χρεοκοπία της χώρας. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί Έλληνες, για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στα χρεώδη, να μην μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους. Και πολύ απλά θεσμοθέτησαν και το καταδίωκτο στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών και φάγανε τα σπίτια του κόσμου. Και ακόμα το κάνουν και σήμερα. Και το νούμερα το λένε. Πώς κατάφεραμε να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε κάτι θετικό που είχαμε εμείς ως Έλληνες από τα πολλά αρνητικά, που ήταν το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Να μείνουμε λίγο πριν το τέλος του αριθμού. Η Ελλάδα είναι στη τελευταία θέση της Ευρώπης. Μας το θύμισε χθες ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Νίκος Παπάς. Στο θέμα των επενδύσεων. Το περιμένατε, γιατί οι επενδύσεις είναι το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν. Οι επενδύσεις είναι μόλις το 16,9% του ΑΕΠ έναντι 21,5% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή περίπου 11,5 δις ευρώ το χρόνο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν δεν δούμε τι είδους επενδύσεις προσελκύει η χώρα επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, τότε η κατάσταση γίνεται έως και τραγική, διότι πρωτοστατεί το real estate. Οι επενδύσεις, ένα μεγάλο μέρος των επενδύσεων αφορούν αγορά σπιτιών, είτε με την Golden Visa είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, όπως για παράδειγμα η Αθηναϊκή Ριβιέρα, το Ελληνικό κτλ. Όλα τα ακριβά σπίτια τα οποία δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιος Έλληνας, ή οι βίλες στα νησιά μας, αγοράζονται από ξένους. Και στον Εύρο αγοράζονται από Βούλγαρους ή Τούρκους που έχουν χρήματα, αγοράζονται από Ισραηλινούς, από Κινέζους, από ό,τι μπορείς να φανταστείς, διότι το real estate είναι διαχρονικά μια επένδυση. Αν έχεις παραπάνω χρήμα, αγοράζεις ένα σπίτι που αγοράζεις σε ένα τουριστικό παράδεισο όπως είναι για παράδειγμα η Ελλάδα. Και πέρα από το γεγονός ότι χαίρεσε τα καλούδια του τα καλοκαίρια ή όποτε τα χαίρεσε, έχεις επενδύσει και τα λεφτά σου και μπορείς ανά πάσα στιγμή να το πουλήσεις και να τα πάρεις πίσω, ενδεχομένως και με κέρδος. Πάντως σίγουρα όχι με χασούρα. Λοιπόν, είναι τα τουριστικά έργα, είναι ιδιωτικοποίησεις και αγορά κόκκινων δανείων από τα funds. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των περίφημων επενδύσεων και η ανάπτυξη στη χώρα επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Τίποτα από τα παραπάνω δεν αφορά στην παραγωγική διαδικασία. Πρόκειται στη συντριπτική της πλειοψηφία για μεταφορά πλούτου στα χέρια λίγων και μετατροπή της χώρας σε ένα θερινό παράδεισο για τους έχοντες και κατέχοντες του πλανήτη και χειμερινή κόλαση για τους υπόλοιπους εμάς Έλληνες, που το καλοκαίρι θα κάνουμε τα γκαρσόνια για να τη βγάλουμε το χειμώνα. Αυτά. Να σας πω, Έχουμε δύο λεπτά ακόμα, Λάζαρε. Έχουμε. Λοιπόν, να βγούμε λίγο εκτός συνόνων. Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, λίγο μετά τη συνάντησή του με τον πρεσβευτή της Κίνας, ο νέος επικεφαλής του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν κατέστησε σαφή τη θέση της Τεχεράνης, σχεδόν 6 μήνες μετά την έρεξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, η οποία συνοψίζεται σε μια μικρή ατάκα. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Τα στενά του ορμούς δεν θα ανοίξουν ξανά έως ότου είπα. Τερματίσουν τον πόλεμο και τον αποκλεισμό. Αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και της Γάζας. Αυτή ήταν η δήλωση του Μοχσέν Ρεζάι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λογικό, λογικότατο. Τι πιο λογικό. Έτσι, από το να τερματιστεί ο πόλεμος και ο αποκλεισμός των στενών του ορμούς, να αποδεσμευτούν τα ειρηνικά περιουσιακά στοιχεία και να υπάρξει κατάπαυση του πυρός σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου και της Γάζας και του Λιβάνου. Αυτά, λοιπόν, ήταν μια μικρή βόλτα στην επικαιρότητα. Α, ποιος είπε τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Ίσως είναι και μια ευκαιρία να ρίχνουμε τη ματιά μας σε ειδήσεις οι οποίες δεν είναι και πάρα πολύ, δεν θα ήταν αν ήταν στο χειμώνα και πολύ στην επικαιρότητα. Να γκρινιάζω λίγο, ναι. Γκρινιάζω γιατί, μην το ξαναλέμε τώρα, το είπα γιατί. Λοιπόν, Εύη, ίσως σίγουρη αλήθεια. Ναι, ήταν και ο, τον είδα ότι ήταν και ο Πάνος Βλάχος εκεί. Είχε μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Το διάβασα. Σας είπα ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία. Τουλάχιστον εγώ στα δικά μου τα μάτια το είδα, έτσι, το ζήλεψα δηλαδή. Λέω εντάξει, όταν φύγουμε, όποτε φύγουμε από το μάτι του το κόσμο, με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα να αποχαιρετήσουν τα φιλαράκια και τα καρδάσκια. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών. Ναι, έχουμε και κίνηση. Όχι κίνηση, να ακούσουμε ότι δεν υπάρχει κίνηση, αυτό είναι το ωραίο. Και θα τα ξαναπούμε μετά στο δεύτερο μισάωρο.
1: Στο κόκκινο.
2: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
3: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: 105 και 5 στο κόκκινο. Πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών να ακούσουμε με χαρά ότι δεν έχει κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Δεν έχει κίνηση παντού. Μόνο στον Πειραιά έχει καθυστερήσεις και αυτές ελαφρές για την ώρα.
0: Ναι. Το ξέρουμε. Απλά θέλουμε να τα ακούμε. Γι' αυτό σας βγάζουμε.
5: Θέλετε να τα ακούτε. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ για να σας τα λέμε.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά.
5: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Το ακούσαμε και αυτό. Το χαρήκαμε. Την άδεια Αθήνα. Πάμε τραγούδι και τα λέμε μετά. Πάλι ζωντανή ήχη που λέγαμε στα τραγούδια που τα κάνουν πιο οικεία σε εμάς. Αυτή τη φορά δεν είναι από καφενείο όπως ακούσαμε πριν. Αυτή τη φορά είναι από τους δρόμους της Κούβας. Το συγκεκριμένο τραγούδι. Επισκέφτονται μια μεγάλη τραγουδίστρια. Θα σας πω μετά. Ακούστε όμως τώρα και τους ζωντανούς ήχους και το τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόπηκε λίγο απότομα, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι. Είναι απόσπασμα από την. Τα λέγαμε πριν, από την μουσική ταινία Παύλα ντοκιμαντέρ, το Κούβα Φελίζ. Ένα ντοκιμαντέρ επί της ουσίας μουσικό του 2000 σε σκηνοθεσία του Καρίμ Αντρίτη. Ακολουθεί έναν 76χρονο μουσικό του δρόμου, τον Μιγγέλ Ντελ Μοράλες, γνωστό και ως Ελ Γκάλο, ο οποίος ταξιδεύει σε όλη την Κούβα με την κιθάρα του, ταξιδεύει στην Αβάνα, στον Γκουαντάναμο, στο Τρινιτάντ, για να παίξει μουσική και να συναντήσει άλλους καλλιτέχνες. Στο πλαίσιο αυτής της βόλτας είναι και το τραγούδι που ακούσαμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Πάμε με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Πέτρο Αλέπη, να ακούσουμε μια δήλωσή του. Για πάμε να την ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι τόσο φοβερό ένα κράτος που λύνει και δένει υποτίθεται ψηφιακά να φτιάξει φοιτητικές εστίασεις προκοπής, σύγχρονες, ασφαλείς, ανθρώπινες. Παρόλα αυτά, όχι μόνο δεν. Όχι, μην με διακόπτετε, κυρία της Νέας Δημοκρατίας. Μην με διακόπτετε, να πάτε να διακόψετε κανένα ανατοϊκό, όχι εδώ.
0: Ναι, να πάτε να διακόψετε κάποιον ανατοϊκό. Καλά του λέει ο άνθρωπος. Διότι πέρα από το καλά τα λέει στον Νέο Δημοκράτη που πάει να πεταχτεί και να πει την μπάρατα του και να διακόψει φυσικά τον συνομιλητή του, η απορία του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ είναι πάρα πολύ φυσιολογική και θα πρέπει να κατατίθεται συνεχώς στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή δεν μπορεί το ρημάδι αυτό το κράτος να φτιάξει φοιτητικές εστίες για να μπορούν να σπουδάζουν τα παιδιά τους σε άλλες πόλεις. Περνάει από το μυαλό των ανθρώπων αυτών τι τραβάει ένας γονιός για να σπουδάσει το παιδί του σε μια άλλη πόλη? Περνάει από το μυαλό των ανθρώπων αυτών πόσα παιδιά δεν σπουδάζουν ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί δεν μπορεί η οικογένεια να υπομειστεί ένα βάρος περίπου 600-700.000 ευρώ το μήνα για να σπουδάσει ένα παιδί του σε μια άλλη πόλη? Τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες αυτό το ρημάδι το κράτος ούτε αυτό δεν μπόρεσε να κάνει. Να φτιάξει εστίες για να σπουδάζουν τα Ελληνόπουλα που θα στελεχώσουν το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στο μέλλον. 9.000 εστίες είπαμε έχουμε για 200.000 φοιτητές. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό δείγμα σεβασμού προς τον πολίτη, χάρη του οποίου βρίσκεσαι εκεί και χάρη του οποίου πληρώνεσαι από το υστέρημά του, από τη φορολογία του, ποιο είναι? Ποιο είναι, πείτε μου εσείς. Λοιπόν, τραγούδι.
2: You come to my club. You look at my menu and you ask for Americano. Mamma mia, no.

0: Arrivederci. Arrivederci. Ρώμα, γανάκτης ο άνθρωπος. Εντάξει, δίκιο έχει. Το σταχώνει για τον καφέ, ενώ Αμερικάνο δίνει και οδηγίες πώς πίνει το καφές. Λοιπόν. Αντώνη, δεν το διάβασα την προηγούμενη φορά. Ναι, αφού το στείλει τώρα, θα το διαβάσω τώρα. Αντώνης μου στέλνει, το είχε στείλει και πριν από μερικές μέρες. Το ξανά στείλει και τώρα γιατί δεν το διάβασα. Επί της ουσίας, με ψέγει, διότι από τη μία θέλω να προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα ως ανώτατο αγαθό. Απ' την άλλη, παίζω. Και μέσα σε παρένθεση μου γράφει προωθείς. Τι προωθώ, βρε Αντώνη. Πολύ συχνά μουσική AI. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε και τα δύο. Καταρχάς, για τα πνευματικά δικαιώματα, σας έχω πει ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε ένας κλάδος ο οποίος έχει σοβαρό πρόβλημα με τα πνευματικά του δικαιώματα. Να σας πω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Έκανα, δεν θα σας πω πού, επί σειρά ετών ένα podcast. Το έκανα όντως τις εγκαταστάσεις της εφημερίδας στην οποία δούλευα. Το συγκεκριμένο podcast ανέβαινε στα social media της συγκεκριμένης εφημερίδας και στις σελίδες της που είχε στα social media στις συγκεκριμένες εφημερίδες. Διαπίστωσα κάποια στιγμή ότι το συγκεκριμένο podcast στο YouTube έπαιρνε 4-5 πακέτα διαφημίσεων στο 20 λεπτό το οποίο διαρκούσε. Αυτά όλα, εντάξει, κόστιζαν χρήμα, δηλαδή εισέπρατε χρήμα. Έβγαζε χρήμα καταρχάς η πλατφόρμα, το YouTube, πάρα πολύ χρήμα, παίζοντας τις διαφημίσεις κάθε μέρα 4 πακέτα διαφημίσεων. Έδινε ένα γλίσχρο αντίτιμο στην εφημερίδα σε εγκαταστάσεις τις οποίες έκανα το podcast. Αλλά στον δημιουργό, στον άνθρωπο ο οποίος καθόταν και δούλευε 2-3 ώρες την ημέρα για να μπορέσει να κάνει το podcast την επόμενη μέρα, δεν έπαιρνε φράγκο, τίποτα. Και κάποια στιγμή ξεκίνησα τη διαδικασία της γκρίνιας προς στους καλούς μας συναδέλφους και φίλους της ΕΣΕΑ, ότι παιδιά, κάντε κάτι. Κάντε κάτι. Από τη δική μας δουλειά, από το δικό μας σκοπό, εισπράττονται εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Και εμείς είμαστε απόντες από αυτή τη διαδικασία. Αυτό φαντάζομαι δεν σημαίνει μόνο σε εμάς δημοσιογράφους, συμβαίνει σε όλους τους δημιουργούς, πνευματικούς δημιουργούς, βάλετε και ό,τι θέλετε εσείς. Οπότε προφανώς. Και μιλάω για τα πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν, πάμε το AI στη μουσική. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος να μιλήσω, γιατί δεν είναι δημοσιογράφος είμαι, δεν είμαι μουσικός. Καλά, θα έβαζα το Λάζαρο εδώ ένα μικρόφωνο να σας πει, τον τεχνικό μας δηλαδή, τον ηχολήτη μας, να σας πει, ο οποίος ξέρει ο άνθρωπος πάρα πολύ καλά. Το εδώ και πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες έχει παρεσφρήσει, αν έχει παρεσφρήσει η τεχνολογία στη μουσική. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το οποίο βλέπετε και ακούτε ως κανονικό τραγούδι στους δίσκους, στα CD παλαιότερα, είναι προϊόν μόνο του ανθρώπινου κόπου, δηλαδή του παίζω το μπαγλαμαδάκι μου και το ακούτε εσείς. Εκεί πιστεύετε ότι δεν έχει παρεσφρήσει η τεχνολογία. Θα σας πει ο Λάζαρος πόσο έχει παρεσφρήσει. Λοιπόν, καλός ή κακός, το AI έχει μπει στη ζωή μας. Δίνει τη δυνατότητα σήμερα, ακόμα και με μια, και χωρίς να το κάνει και τζάμπα για μια φορά, α μετά θα κάνει συνδρομή, να βάζει τους στίχους και να σου γράφει τραγούδι. Και πάρα πολλοί το έχουν εκμεταλλευτεί στο YouTube, το έχω πει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει ολόκληρες σελίδες στο YouTube, έχουν βάλει εικονικές φατσούλες τραγουδιστών και με συγκεκριμένο όνομα και ανεβάζουν τραγούδια μια-δύο φορές την ημέρα. Και μάλιστα τα τραγούδια έχουν γίνει και επιτυχία και βγάζουν χρήματα από αυτή την ιστορία. Καλός ή κακός, λοιπόν, το AI έχει μπει στη ζωή μας. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Το πρόβλημα δεν είναι η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη. Το πρόβλημα είναι η χρήση της από τους ανθρώπους. Λοιπόν, και αν το παραγόμενο, η δική μου προσωπική άποψη αυτή είναι αυτή, και αν το παραγόμενο είναι καλό, γιατί να μην το ακούσουμε, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι εννοείται. Και πού συγκρίνονται τα πνευματικά δικαιώματα με το AI? Στο γεγονός ότι πίσω από την τεχνική νοημοσύνη που φτιάχνει ένα τραγούδι δεν είναι άνθρωποι, μα άνθρωποι είναι. Κάποιοι τη χειρίζονται, κάποιοι δίνουν τις εντολές. Κάποιοι βάζουν τους στίχους. Άνθρωποι είναι. Απλά αλλάζει το μέσο. Αυτά. Μπορεί να κάνω και να έχω και άδικο. Ο καιρός θα δείξει, η ιστορία θα δείξει. Δεν διεκδικώ πάντοτε το αλάθητο. Λοιπόν, και αφού είμαστε στον Αμερικάνικο καφέ, πάμε και στον πλανητάρχη, στον κύριο Τραμπ, ο οποίος, μαντέψτε, σε αυτό το απόσπασμα που θα ακούσετε, πάλι για τα εμβόλια, για ακούστε εδώ τι γίνεται στον πλανήτη και ποιοι άνθρωποι κρατούν στη χέρια τους τις τύχες του πλανήτη, παρακαλώ.
1: Προεδρικό διάταγμα με το οποίο μεταξύ άλλων συστήνεται ο περιορισμός των παιδικών εμβόλιων στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στις νέες συστάσεις, ο αριθμός των συνιστόμενων εμβολίων μειώνεται από 18 σε 11, παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών ότι η απόφαση ενδέχεται να αυξήσει την πιθανότητα προσβολής των παιδιών από ασθένειες. Προτείνεται παράλληλα, μεταξύ άλλων, ο διαχωρισμός χορήγησης του συνδυασμένου σήμερα εμβολίου Ιλαράς Παροτίτιδας Ερυθράς.
2: Effective immediately, my administration is recognizing gold standard childhood vaccine recommendations for only 11 core vaccinations against the most serious and dangerous diseases, along with the MMR, which hopefully will be split up. You have the MMR, we want it in three separate vaccinations, given at separate times.
1: Στις δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπενήχθηκε ότι ο χρόνος ή ο αριθμός των εμβολίων ενδέχεται να συμβάλλει στην αύξηση της συχνότητας εμφάνισης αυτισμού, άποψη που απορρίπτει κατηγορηματικά η επιστημονική κοινότητα. Το προεδρικό διάταγμα πάντως δεν έχει υποχρεωτική ισχύ, δεδομένου ότι τα εμβόλια που απαιτούνται για φίτηση σε σχολεία καθορίζονται σε επίπεδο πολιτείας.
0: Στεκόμαστε λίγο στις δικλείδες ασφαλείας τις οποίες έχει το αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Αυτό που είπε στο τέλος ο συνάδελφος. Το γεγονός ότι παρά τις συστάσεις και τις εντολές του Οβάλ Γραφείου, σε επίπεδο πολιτείας θα πάρθουν οι αποφάσεις. Οπότε είναι αυτό που εμείς εδώ λέμε, φωνάζουμε για τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία δεν έχει καμία σχέση με τα ισχύοντα στο εξωτερικό και δει, ας πούμε, στις ΗΠΑ της Αμερικής στην προκειμένη περίπτωση. Σκεφτείτε εδώ να μπορούσε η τοπική αυτοδιοίκηση σε κάθε χώρο να αποφασίζει να έχει μια σειρά από εσωτερικές νομοθετικές πράξεις και να αποφασίζει για σημαντικά πράγματα της πόλης του. Σκεφτείτε, έτσι, για τι βαθμό δημοκρατίας μιλάμε και αποκέντρωσης από τα χέρια της κεντρικής εξουσίας. Συνεπώς, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, μεγάλο μέρος της διαφθοράς οφείλεται στη δύναμη την οποία έχει στα χέρια του το κεντρικό πολιτικό σύστημα. Δύναμη την οποία αρνείται να εκχωρήσει στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αποκέντρωσης της χώρας, σε άλλους φορείς. Ένα το κρατούμενο στην Αμερική το κάνουν. Φαίνεται εμείς θα είμαστε πιο έξυπνοι από αυτούς. Πάμε τώρα στην ουσία. Τι ψηφίζετε. Τι ψηφίζετε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τον ακούσατε, τον κύριο Τραμπ. Τον ακούσατε. Μειώνει τα εμβόλια, τα παιδικά εμβόλια, τα εμβόλια στα παιδιά, από 19 σε 11, και συστήνει να διαχωριστούν, για παράδειγμα, το εμβόλιο της Ιλαράς, της Παρατούτιδας και της Ερυθράς, που γίνονται σε μία δόση, να χωριστούν σε τρεις διακριτές δόσεις. Και επαναφέρει την αβάσιμη ιστορικά άποψη για τη σύνδεση των εμβολίων με τον αυτισμό. Δεν πάει όλη η επιστημονική κοινότητα να του λέει ότι δεν προκύπτει από πουθενά, από κανένα στατιστικό στοιχείο, τέτοια σύνδεση. Όχι. Οι ακροδεξιοί ψεκασμένοι του πλανήτη γνωρίζουν. Τόσο απλά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, η Νατάσα λέει, επαναφέρει το θέμα εδώ, Νατάσα μου στα μηνύματα, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει ξεφύγει από τα ανθρώπινα μέτρα. Ναι, χθες διαβάσαμε την παρένεση του Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος απίφθινε ένα μήνυμα προς

αμφιβολίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και πώς μπορεί να εξελιχθεί στη ζωή μας. Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι να δαιμονοποιούμε τα παραγόμενα, ήμαρτωνε παιδιά. Η τεχνητή νοημοσύνη, αν το έχετε καταλάβει, έχει μπει ήδη στη ζωή μας και παράγει αποτελέσματα. Καλώς στεκόμαστε στα αρνητικά, αλλά ας σκεφτούμε λίγο και τα θετικά. Το γεγονός ότι μπορεί να έχει ο καθένας μέσα στο κινητό του ένα σημείο που μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και να ρωτήσει ό,τι θέλει και να λάβει κάποια απάντηση, δεν είναι μεγάλη υπόθεση. Στην καθημερινότητά μας το χρησιμοποιούμε όλοι. Ακούμε μία λέξη και δεν τη γνωρίζουμε. Το γκουγκλάρουμε στο ψαχτήρι της Google, βγαίνει το AI της Google και σου λέει ακριβώς τι συμβαίνει. Πώς το λέει, σκανάρει με την ταχύτητα που σκανάρει όλο το διαδίκτυο, βρίσκει ένα αποτέλεσμα που έχει συγκεντρώνει τις περισσότερες τέτοιες πιθανότητες και στο δίνει. Υπάρχει πιθανότητα να έχει λάθος. Ναι, υπάρχει πιθανότητα να έχει λάθος. Οπότε δεν είναι βίβλος για μας αυτό. Το ξανατσεκάρουμε, τριπλοτσεκάρουμε, τετραπλοτσεκάρουμε, αλλά είναι μια δυνατότητα. Μια θετική δυνατότητα. Έχει και ένα σωρό αρνητικές. Εδώ είμαστε για να συζητάμε τις αρνητικές και να ζητούμε κανόνες χρήσης. Επίσης και η ίδια η λειτουργία των τεραστίων αυτών data centers με την ενέργεια που χρειάζονται, με το νερό που χρειάζονται για να ψυχθούν όλοι αυτοί οι υπερυπολογιστές στα data centers, με τις εκτάσεις τις οποίες καταλαμβάνουν και όλα αυτά είναι μέσα στα αρνητικά που χρειάζονται πολλή σκέψη. Αλλά το ότι μπήκε στη ζωή μας και that's it, ισχύει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται δαιμονοποίηση για τίποτα. Σοβαρή σκέψη χρειάζεται, εμπιστοσύνη στους επιστήμονες και κουβέντα από τις πολιτικές ηγεσίες για να αποφύγουμε τους κινδύνους και τις αρνητικές επιπτώσεις. Υπάρχει μια υπερδύναμη αυτή τη στιγμή, η οποία συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων εταιριών. Αυτόν που είπαμε πριν. Της Google, της Meta και ένα σωρό άλλο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε, οδεύουμε προς το τέλος, να βάλει ένα τραγούδι ο Λάζαρος, να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων εδώ στο κόκκινο 105.5 και να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος μέχρι τις 10. Παρακαλώ, συνεχίστε εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είπαμε στο Viper στο 6985-870-059 για να έχουμε και αυτή την επικοινωνία εδώ στην Μπρες κάθε μέρα. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε ύψιστο συναγερμό βρίσκεται η χώρα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών αναμένεται σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με την ομάδα Flame του ΜΕΤΕΟ, οι βόρειοι και βόρειο-ανατολικοί άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, φτάνοντας τοπικά ακόμη και πάνω από 60 με 70 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η παρατεταμένη ξηρασία αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας, μεταξύ άλλων σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων νήσων, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και του Αιγαίου. Το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Το χρυσό πήρε ο Ούγγρος Πολυμπιονίκης Χούμπερτ Κος. Για τον Σίσκο είναι το δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο μετά το Βελιγράδι το 2024, ενώ πρόκειται για το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στην κολύμβηση στη διοργάνωση. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το εκτόπισμα, το πρόγραμμα, την ιστορία και τα στελέχη για να αποτελέσει τη σύγχρονη λύση της αριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης. Ο Δημήτρης Μελίδης τόνισε ότι η πολιτική πρέπει να επιστρέψει με όρους κοινής λογικής σχεδιασμού και ενός σύγχρονου προγράμματος για το μέλλον, επισημένοντας ότι το 2026 δεν μπορεί η πολιτική συζήτηση να περιορίζεται στην αναζήτηση ενός ηγέτη. Χρειάζονται συνολικές λύσεις υπέρ των πολλών, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αφήσει πίσω του την περίοδο ασάφειας και έχει θέσει στο επίκεντρο το πολιτικό του πρόγραμμα. Διεθνής επικαιρότητα. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που Ρίχτερ που έπληξε τη δυτική χώρα, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 265 νεκρούς και περίπου 3.500 τραυματίες. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεντρώνονται στην Κάλη και την Περέιρα, όπου ομάδες διασωστών αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμια. Περίπου 500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ περισσότερο από 11.000 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Κρίσιμες θεωρούνται οι πρώτες 72 ώρες μετά τον σεισμό, με τις ομάδες διάσωσης να συνεχίζουν τις προσπάθειες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, μηχανήματα και ακόμη και με γυμνά χέρια αναζητώντας σημάδια ζωής. Ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος και κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, ενώ χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους φοβούμενοι τους ισχυρούς μετασεισμούς. Την ίδια ώρα, πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα συγκεντρώνουν τρόφιμα, νερό και αίμα σε μια μεγάλη προσπάθεια στήριξης των σεισμόπληκτων. Στην οικονομική πίεση, αντί για νέους βομβαρδισμούς, η άμεση διπλωματική πρωτοβουλία στρέφει το βάρος ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν διακριτική στάση, παρακολουθώντας την οικονομική κατάσταση της Τεχεράνης, την ώρα που ο πληθωρισμός και οι κυρώσεις επιβαρύνουν σημαντικά την Ιρανική οικονομία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι είναι χρεοκοπημένοι και εκτιμά πως η ενίσχυση των οικονομικών πιέσεων μπορεί να οδηγήσει το Ιράν σε υποχώρηση. Παράλληλα, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών βομβαρδισμών, κρατώντας την επιλογή στο τραπέζι. Την ίδια ώρα, το Ιράν διατηρεί κλειστότητα στενά του Ορμούς, κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, ενώ η Ουάσιγκτον συνεχίζει τον αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν πάντως ότι παρά τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, δεν είναι βέβαιο πως η πίεση θα οδηγήσει την Τεχεράνη σε αλλαγή στάσης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ιστορία έγραψε Όφη καθώς κατέκτησε για πρώτη φορά το Super Cup και έγινε η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που σηκώνει το τρόπαιο. Στον τελικό με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, οι δύο ομάδες έμειναν στο 2-2 στην κανονική διάρκεια με τον τίτλο να κρίνεται στα πέναλτι. Εκεί ο Όφη επικράτησε με 5-4 και πανηγύρισε έναν ιστορικό τίτλο.
0: Ο καιρός.
2: Έθριος θα είναι γενικά ο καιρός σήμερα Πέμπτη με μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ και τοπικά 8 στο Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι αναμπαίνονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και Ήπειρο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.

0: Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε με το πολύ ωραίο, το υπέροχο πραγματικά αυτό το τραγούδι του Μίνο Μάτσα και, και της Σοφίας Καψούρου. Η στίχη, πολύ ωραία η στίχη πραγματικά. Το ακούσαμε σε ερμηνεία του Κώστα Τριανταφυλλίδη. Ρωτάτε, ναι, ρωτάτε ποιος ήταν ο προηγούμενος, φαντάζομαι έτσι. Όταν κλείσαμε το πρώτο μέρος, ήταν ο Σταύρος Κουτσούλης που μας είπε το ιστορία μας πικρή. Ξαναλέω, Σταύρος Κουτσούλης. Άμα το βάλετε στο YouTube για παράδειγμα, θα βρείτε όχι μόνο το συγκεκριμένο που ακούσαμε, αλλά και αρκετά τραγούδια του. Λοιπόν, δεύτερο μέρος, κόκκινο, 105 και 5. Όπως κάθε μέρα, η ραδιοφωνική μας πρέσα, 8 με 10 εκτάκτους για τον Αύγουστο και μέχρι τις 20 Αυγούστου. Θα τα λέμε, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 9. Μπήκαμε δηλαδή αισίως στο δεύτερο μέρος και πάμε με το πρώτο ότι να είναι του δεύτερου μέρους. Θέλω να ακούσουμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Από τη δική του πλευρά τα λέει ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά τα λέει και αξίζει τον κόπο να τα ακούσουμε. Για πάμε.
1: Δηλαδή σήμερα με 100 το μισθό τα 930 ευρώ, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη από το 2010 που ήταν 750 ευρώ ο μισθός. Άρα και αυτό είναι αποτέλεσμα μονοπωλιακών πρακτικών, ολιγοπόλησης της αγοράς. Το 75% των τροφίμων το ελέγχουν 5 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Την ενέργεια την ελέγχουν 4 παρόχοι. Τις τηλεπικοινωνίες την ελέγχουν 3 παρόχοι. Τα ηλεκτρονικά τα ελέγχουν 2 παρόχοι. Άρα είναι θέμα πολιτικών. Άρα έχουμε ενέργεια, μισθολογικό, μη μισθολογικό κόστος. Οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού ήταν της τάξης του 38% και ως αντιστάσμα αυτής της αύξησης η πολιτεία μας μείωσε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 4,5%. Άρα οι επιχειρήσεις κλείθηκαν να βάλουν 34% από την τσέπη σε μια οικονομία η οποία είναι υποπίεση.
0: Ναι. Έχει ένα δίκιο ο κύριος Καβαθάς αυτό το οποίο λέει, ας πούμε, ειδικά στο θέμα των μισθών, έτσι. Είναι αυτονόητο ότι αν κοιτάξει κανείς την αγοραστική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτών, αυτά τα 930 ευρώ που είναι σήμερα ένας μισθός είναι μικρότερα από τα 750 ευρώ που ήταν ο μισθός το 2010, έτσι. Το ότι είναι αποτέλεσμα των μονοπωλιακών πρακτικών και ολιγοπόληση της αγοράς, εννοεί τον πληθωρισμό ο οποίος τρώει τις αυξήσεις, τις όποιες αυξήσεις έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ εγώ έχω μία ένσταση. Είμαστε μία χώρα, μικρή χώρα, δεν μπορεί να έχουμε 100 πάροχους, για παράδειγμα, παραγωγής και διανομής ενέργειας. Θα έχουμε 4, όπως λέει ο κύριος Καβαθάς. Δεν μπορούμε να έχουμε 10 και 20 και 30. Θα ήταν αδύνατο. Το ίδιο συμβαίνει σε μια σειρά από πράγματα, δηλαδή στο θέμα των κινητών τηλεφώνων. Έχουμε 3 εταιρείες που δραστηριοποιούνται μεγάλες στη χώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε 100. Ξαναλέω, είμαστε μια χώρα 10 εκατομμύριων. Μια περιορισμένη οικονομία. Συνεπώς, δεν υπάρχει και ενδιαφέρον σε μεγάλες εταιρείες να δραστηριοποιούνται εδώ, γιατί δεν υπάρχει μεγάλο κέρδος. Θα έχουμε 3. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι αυτή είναι μια συνθήκη η οποία υπάρχει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Θα ζήσουμε με αυτό. Μακάρι να έρθουν 100 εταιρείες να δραστηριοποιηθούν. Αλλά όπως βλέπετε δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έχουμε 3, 4, 5. Αυτό το οποίο πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση ως μικρή χώρα που είμαστε, είναι να υπάρχει ένας ισχυρή κανόνες στο παιχνίδι, στους παίκτες, ώστε να αποφεύγουμε αυτές τις ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Και να τηρούνται αυτοί οι κανόνες. Οπότε το πρόβλημα, κύριε Καβαθά μου, δεν είναι στα ολιγοπόλια και στις λίγες εταιρείες που δραστηριοποιηθούν, γιατί δεν θα έρθουν 100 εταιρείες να ανοίξουν τηλεφωνικές στη χώρα. Η πίτα δεν επιτρέπει να βγάλουν κέρδος όλους, ή το κέρδος που θα επιτρέψει είναι τόσο μικρό που δεν συμφέρει να κάνουν την όποια επένδυση. Συνεπώς, αλλού βαρούν τα σήμαντρα. Στους κανόνες που θεσπίζει το κεντρικό κράτος και στους νόμους τους οποίους οφείλει να ακολουθεί όποιο και αν είναι το όνομα αυτού που τους παραβιάζει. Ένα το κρατούμε. Έτσι το καταλαβαίνετε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μισθολογικό κόστος το οποίο βάζει ο κ. Καβαθάς, προφανώς έχει δίκιο σε αυτό το οποίο λέει, ότι η αυξήση του κατώτατου μισθού ήταν της τάξης του 30, θυμάμαι πόσο είπε, 38%, και την ίδια ώρα τους ως αντιστάθμισμα τους έδωσε μία μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές της τάξης του 4%. Δηλαδή, όπως λέει, πήραν πάνω τους το υπόλοιπο 34%. Δεν ισχύει και από όλους τους απόλυτους αριθμούς, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το 34% το μετακύλησαν που αλλού στα συνήθη προζύγια, δηλαδή στους πελάτες τους, δηλαδή στους πολίτες. Ο επιχειρηματίας, που όντως έχει πολύ αυξημένα έξοδα, και μειωμένα έσοδα, γιατί υπάρχει το πρόβλημα της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, έχει μια δυνατότητα να μετακυλεί μέρος του κόστους στους πολίτες. Έχει πρόβλημα με αυτό γιατί μειώνει την πελατεία του, αλλά το κάνει. Ο μισθωτός δεν έχει καμία τέτοια δυνατότητα. Πέντε έπαιρνε, πέντε παίρνει. Αφήστε που οι αυξήσεις γίνανε και πολύ καλώς γίνανε στον κατώτατο μισθό. Στους υπόλοιπους δεν υπάρχει καμία αύξηση. Απολύτως καμία. Μα απολύτως καμία. Ούτε και στις συντάξεις βεβαίως. Και εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα να μετακυλήσεις το κόστος. Εκεί η μόνη δυνατότητα που υπάρχει είναι να κάνεις οικονομία, να κόψεις από αλλού. Να κόψεις τα πάντα. Πράγμα το οποίο έχει κάνει ο Έλληνας πολίτης. Έτσι, να μειώσεις το επίπεδο ζωής σου. Να το χαμηλώσεις το επίπεδο ζωής σου. Να μείνεις αυγουστιάτικα στην Αθήνα γιατί δεν έχεις χρήματα να πας διακοπές. Να ξοδέψεις δύο μισθούς για να πας κάπου διακοπές. Για ελάτε το 15 Αύγουστο να μείνετε μέσα στην Αθήνα σε ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ελάτε παρακαλώ. Να μείνετε μέσα. Με τα πάντα κλειστά γύρω σας. Ελάτε να μείνετε. Κάντε μια βόλτα να δείτε πόσος κόσμος μένει γιατί δεν μπορεί να φύγει. Λέω ένα. Να σταματήσει να ψωνίζει. Και τα πιο απλά. Έχουν πάρει χαμπάρι αυτοί που μας κυβερνάνε τι συμβαίνει έξω. Έχουν πάρει χαμπάρι ότι ο πολίτης έχει κόψει. Τι να σας πω τώρα. Ακόμα και τα πράγματα τα οποία μας φαινόταν αυτονόητα. Να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πάρει ένα αποσμητικό για το κορμάκι του που λέει ο λόγος. Που έφτασαν να κοστίζουν 4 και 5 και 6 ευρώ και δεν τα παίρνει πλέον. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτό. Και όποιος κάνει ότι δεν την καταλαβαίνει, θα τη βρει μπροστά του κάποια στιγμή. Με μαθηματική ακρίβεια. Τώρα εντάξει, μπορεί να αργεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει, δεν μπορεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό. Είναι από του πυρόπληκτου αγρότε σε Εύρο και Ροδόπη. Τρία χρόνια περάσαν με αφορμή την ιερή αγανάκτηση του κυρίου Μπένου. Για το mega project το οποίο ενταφιάστηκε από το κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Μην έχετε καμιά αμφιβολία. Ο κύριος Μπένος την πάτησε από το βαθύ κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Σιγά μην τον αφήνανε να περάσει το δικό του mega project 3 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν πέφτανε τα κοράκια της κομματικής Νέας Δημοκρατίας, της τοπικής νομεκλατούρας σε συνεργασία με το κεντρικά στο Μοσχάτο. Σιγά μην πέφτανε, μην τα αφήνανε στο Σταύρο Μπένο να τα διαχειριστεί. Για πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Θέλω οι άνθρωποι οι οποίοι ζούνε από την παραγωγική γη του Εύρου να αισθανθούν ότι θα βρεθούμε, είμαστε κοντά τους, είτε είναι αγρότες, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε παράγουν λάδι, είτε είναι μελισσοκόμοι. Δεν θέλω να έχετε καμία ανησυχία για τα χρήματα. Ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά και η ευρωπαϊκή στήριξη που θα πάρουν, θα καλύψουν και σε αυτήν την περίπτωση τις καταγεγραμμένες ζημιές και η εντολή που έχω δώσει στον Αντρέα είναι θα αποζημιώσουμε σωστά και δίκαια, αλλά με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
3: Έπειτα από τρία χρόνια αναμονής εκδόθηκε επιτέλους το ΦΕΚ για τους πυρόπληκτους αγρότες του Εύρου και της Ροδόπης που είδαν τις καλλιέργειές τους να γίνονται στάχτη από το πέρασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς του 2023.
4: Μετά από πολλή φασαρία, μετά από πολλές φωνές, πολλές διαμαρτυρίες, βγήκε το περιβόητο ΦΕΚ, το οποίο δεν μας άφησε ευχαριστημένους. Βγήκε ένα ΦΕΚ να αναφέρω ότι είναι ένα μπέρδεμα, ένα λαλούμ, ότι μας ζητάει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου να έχουμε προχωρήσει σε αποκατάσταση και εγώ έρχομαι εδώ και ρωτάω. Αποκατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, πώς θα προχωρήσουν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου σε αποκατάσταση. Θυμήθηκαν μετά από τρία χρόνια να βγάλουν το ΦΕΚ. Η τριετή στήριξη που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός που πήγε. Εκτός ότι δεν είναι σωστό, έχει πολλά μπερδέματα μέσα και θα δυσκολέψει κι άλλο την κατάσταση. Βγάλαμε ένα ΦΕΚ για να πούμε ότι βγάλαμε ένα ΦΕΚ.
5: Εν μέσω εντάσσεων πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση από τους εκπροσώπους του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Αλεξανδρούπολη στη Μάκρη προς τους πυρόπληκτους αγρότες από τις φωτιές του 2023. Οι ελαιοπαραγωγοί για ακόμη μία φορά αντέδρασαν για την κυβερνητική απόφαση που εκδόθηκε πρόσφατα και η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι για να λάβουν τα χρήματα της αποζημίωσης θα πρέπει να προχωρήσουν σε αντικατάσταση των ειδών που κάηκαν με τα ίδια είδη.
6: Ο κόσμος είναι απογοητευμένος για αυτή την κοία που βγήκε και εκνευρισμένος από όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Γιατί κάποιοι θα κληθούν να δώσουν λεφτά πίσω. Αντί για ελιές, μπορεί να σπήραν κάποια άλλα δέντρα μέσα στο χωράφι τους και τώρα έρχεται η Αθήνα από κάτω και τους λέει όχι, η ΚΙΑ που βγήκε έρχεται και τους λέει όχι, πρέπει να βγάλετε αυτά τα δέντρα που σπήρατε και να σπήρετε μόνο ελιές. Και την ίδια την καλλιέργεια, εκτός από τη μυρική, ό,τι καλλιέργεια είχε το χωράφι, αυτή πρέπει να σπήρει.
2: Θέλω οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν από την παραγωγική γη του Εύρου, να αισθανθούν ότι θα βρεθούμε, είμαστε κοντά τους, είτε είναι αγρότες, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε παράγουν λάδι, είτε είναι μελισσοκόμοι.
0: Λοιπόν, φάει λάδι και λαβράδι. Τρία χρόνια πέρασαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Εύρου το 2023. Και δέησε η ελληνική πολιτεία μετά από τρία χρόνια να βγάλει το ΦΕΚ. Και τι κάνανε οι άνθρωποι αυτοί τρία χρόνια που χάσανε τις περιουσίες τους. Οι άνθρωποι του μόχθου, της γης. Οι άνθρωποι που καλλιεργούσαν κάτι και ζούσανε, βιοπορίζονταν από αυτό. Τι κάνανε, πώς ζούσανε τρία χρόνια. Από πού τρώγανε, διαφέρθηκε κανένας. Τρία χρόνια για να βγάλουν ένα ΦΕΚ. Και βγάλανε ένα ΦΕΚ όπως το είπανε. Τσαπατσούλικα. Πρώτον τα έργα τα οποία υποσχόταν εδώ. Έδινε εντολή στον Ανδρέα. Τελικά πεντάχθησαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τη σίγουρη χρηματοδότηση που μας έλεγε ο Κυριάκος πριν από τρία χρόνια. Περί χάρη στις κάμερες. Και τώρα έρχονται και λένε στους ανθρώπους ότι για να πάρεις αποζημίωση για τα δέντρα που κάηκαν, πρέπει να έχεις καλλιεργήσει στο καμένο χωράφι τα ίδια δέντρα με αυτά που είχες πριν καούνε. Δηλαδή, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Είχε ελιές ο άνθρωπος, έτσι. Ξέρετε ότι για να φτάσει μια ελιά, από τη στιγμή που θα τη φυτέψεις, για να φτάσει στο σημείο να είναι πλήρως παραγωγική, χρειάζονται 7 χρόνια. 7 χρόνια. Οπότε μπορεί ο αγρότης, ας πούμε, που είχε τις ελιές, μετά το κάψιμο, πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά και έκαψε τις ελιές, να αποφάσισε να βάλει μια παραγωγή, να κάνει παραγωγή ένα άλλη, μια άλλη διαφορετική, η οποία θα έχει απόδοση μετά από ένα ή δύο χρόνια. Αυτός λοιπόν δεν θα αποζημιωθεί για όλο αυτό που πέρασε και για τα έξοδα να αλλάξει. Γιατί κοστίζουν αυτά. Πείτε μου ποια πολιτεία αποφασίζει με αυτόν τον τρόπο. Πείτε μου ποιοι είναι αυτοί οι καρεκλοκέντροι που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Ερήμνοι των τοπικών κοινωνιών που γνωρίζουν το πρόβλημα. Πείτε μου εσείς. Και αυτοί οι άνθρωποι που θα βάλουν ελιές, ας πούμε. Που έβαλαν το 2023, που άμεσα που βρήκαν, που είχαν λεφτά, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα. Όταν δεν έχεις κάνει, πέρασαν τρία χρόνια και δεν έχεις δώσει δεκάρα, πού θα βρει ο άλλος να αγοράσει ελιές να τις βάλει. Σε αυτές που κάηκαν. Ας πούμε ότι είχε και τις έβαλε. Μέχρι να πάρει παραγωγή θα περάσουν 3-4 χρόνια. Και αυτή θα είναι μειωμένη. Πλήρη παραγωγή, είπαμε, θα πάρει μετά από 7 χρόνια. Πώς θα ζήσει το μεσοδιάστημα. Λοιπόν, τι να σας πω, δηλαδή, πραγματικά κάνεις το σταυρό σου βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή η πολιτεία. Έτσι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μας βάλει ο Λάζαρος ένα τραγούδι για να διαβάσω λίγο το μήνυμα εδώ της Νατάσας που λέει: «Είμαι πυρόπληκτη σε Ελαιώνα από τον Αύγουστο του 21 στη Μυσσηνία. Ακόμα περιμένω». Να, από το 21, πέρασαν 5 χρόνια. Και περιμένει ακόμα η Νατάσα. Λοιπόν, το γράφει για να μην ελπίζουν. Τους ακούσαμε τους ανθρώπους. Και τα ίδια ισχύει, όχι, δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι και θέμα τοπικό δηλαδή, που γίνεται μόνο στον Εύρο. Τα ίδια γίνανε και με την καταιγίδα Ντάνιελ στη Λάρισα. Ακόμα περιμένουν οι άνθρωποι. Α, τα ίδια γίνονται και στη Μυσσηνία, όπως λέει εδώ η Νατάσα. Τα ίδια γίνονται παντού. Το ίδιο κράτος. Το ίδιο αδιάφορο, εχθρικό κράτος. Το ίδιο κράτος. Είναι σαν να ψηφίσαμε τη ΓΕΚ Τέρνα και το CVC. Ώρες-ώρες δηλαδή έχει την εντύπωση ότι στις εκλογές του 23 και του 19 ψηφίσαμε τη ΓΕΚ Τέρνα και το CVC. Αυτούς τους δύο ψηφίσαμε. Όχι μόνο να μας κυβερνούν, να σηκώσουν όλα την πίτα, όλα τα σημικά της χώρας μέσα σε 6 χρόνια. Τραγούδι.

0: Επιστρέψαμε, κόκκινο 105 και 5. Είναι η ραδιοφωνική του Πρέσο, όπως κάθε μέρα, εδώ στο κόκκινο, 8 με 10. Είναι 9 και 26 πρώτα λεπτά, σιγά σιγά θα πάμε και στο και μισή. Δεν έχουμε ραδιοταξί Παρθενών. Είπα μια φορά το βγάζουμε 8.30 ώρα, να μας πείμε, να ακούσουμε με χαρά ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και ότι η μοναδική κίνηση είναι λίγο στο λιμάνι του Πειραιά, στους ανθρώπους που φεύγουν. Να πω και αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ που λέγεται αυτές τις μέρες. Είμαστε λίγο πριν την ώρα της μεγάλης εξόδου για το 15 Αύγουστο, όπως το λένε, έτσι το λένε κάθε καλοκαίρι. Οπότε, οκ, okay, για να ρίξω και μια ματιά στα μηνύματά σας. Λες Κλεοπάτρα και να ζορίζεται να βγάλει το τραγούδι της Πιάφ. Εντάξει, τώρα πάρα πολύ δύσκολο να, σε αυτό το τραγούδι να βρεθεί κάποιος να το τραγουδήσει, έχοντας το μυαλό σου το πώς το τραγούδησε η Edith Piaf. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δείξτε λίγο. Και ο κάθε ερμηνευτής έχει τη δική του, έτσι, σε ένα τραγούδι. Μην είστε τόσο σκληροί απέναντι στους δημιουργούς. Λοιπόν, Μαρία, τι μου λες? Ναι. Εντάξει, εδώ και βάζεται και το θέμα του, ειδικά για το θέμα των συνταξιούχων. Αν ένας συνταξιούχος, δεν ξέρω πώς είναι αυτοί, συνήθως οι συνταξιούχοι απόμαχοι της ζωής έχουν καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω του κεφάλι τους, ή έχουν αποπληρώσει το στεγαστικό τους, οπότε δεν έχουν το στεγαστικό κόστος. Αλλά αν πραγματικά ένας συνταξιούχος τώρα με τις συντάξεις στα 1000 ευρώ, ας πούμε, περίπου, και πιο κάτω, να σας πω την αλήθεια, δεν μιλάω τώρα για τις συντάξεις της κατώτατης που είναι 300 και 400 ευρώ, να προσπαθήσει να ζήσει και να έχει και το στεγαστικό κόστος, δηλαδή να νοικιάζει μια τρύπα με 500 ευρώ και να φως νερά τηλέφωνα και να ζήσει μετά με τα 200 που του μένουν, όπως κάνουν τα νέα μας παιδιά κάτω από 30, πραγματικά δηλαδή. Τι να σας πω, αφού δεν ντρέπεται η πολιτεία για το να φέρνει τους πολίτες σε αυτή την κατάσταση, τι άλλο να πούμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και τα συνεχίζουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: είμαι εκεί να σας θυμίζω τις μέρες τις παλιές.
1: Επιστρέψαμε μετά τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Πάμε, οδεύουμε προς το τελευταίο μισάωρο της της σημερινής μας πρέσας. Από τα μηνύματά σας στο διαδίκτυο, στο Viper. Θόδωρε, τώρα μου γράψεις, πολύ το κάνετε αυτό, μου γράψεις για τους αγρότες στον Εύρο. Δεν φαντάζομαι θα το έγραφες και για τους αγρότες στη Πελοπόννησο και για τους αγρότες στη Λάρισα κτλ. Ότι τζάμπα τα λέμε, θα ξαναβγάλουν πάλι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι δεξί μέχρι το κόκαλο. Θόδωρε, δεν είναι το πρόβλημα οι αγρότες στον Εύρο, για παράδειγμα, που ψηφίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη δεξιά. Το πρόβλημα είναι οι αγρότες στον Εύρο, στην Πελοπόννησο, στη Λάρισα, που δεν πάνε να ψηφίσουν. Γιατί παραγνωρίζουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν δεν πας να ψηφίσεις, είτε γιατί είσαι απογοητευμένος, είτε γιατί έχεις την άποψη ότι δεν αλλάζει τίποτα, είτε γιατί έχεις την άποψη στην ουσιοπεδωτική ότι όλη η πολιτική μας είναι πουλημένη και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα κτλ. Οποιοδήποτε και αν είναι ο λόγος που κάποιος κάνει αυτή την επιλογή, να ξέρει ότι με αυτόν τον τρόπο αυτοί που θα βγάλουν η κυβέρνηση θα είναι το βαθύ κομματικό κράτος, το οποίο έχει πιάσει τις ρούγες και καταλυστεύει τα κρατικά και τα κοινοτικά ταμεία για ίδιον όφελος, και το βαθύ κομματικό κράτος στην Ελλάδα είναι νύχι κρέας, που θα λέγει και Αλέκα Παπαρίγα, με τη δεξιά παράταξη της χώρας. Αυτή είναι το πρόβλημα, αγαπητέ μου Θόδωρε. Αυτή είναι το πρόβλημα. Αυτοί που βλέπεις που είναι δεξιοί και τα λοιπά και φωνάζουν και τα λοιπά, είναι το βαθύ κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας, της δεξιάς στη χώρα. Αυτοί που διόρισαν, που διορίστηκαν από τη δεξιά, αυτοί που διόρισαν τα παιδιά τους από τη δεξιά, αυτοί οι χασάπιντες και οι φραπέδες στην Κρήτη ή όπου αλλού, και όλο αυτό το κομματικό, το βαθύ κομματικό κράτος, όπου σας ξαναλέω, είναι νύχι κρέας με την ελληνική δεξιά. Και αφήστε τον Κυριάκο να λέει τις αχλαμάρες που λέει. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άθλιο από το βαθύ κομματικό κράτος της ελληνικής δεξιάς. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα είναι αυτό, όταν δεν πας να ψηφίσεις. Αποφασίζουν για τη ζωή σου αυτοί οι τύποι που είπα πριν. Οπότε, αν δεν θες να πας να ψηφίσεις και θες να σε κυβερνάνε και να καθορίζουν το μέλλον το παιδιό σου η αγρότησα με τη Φεράρι, ο Χασάπης και ο Φραπές, μην πας να ψηφίσεις. Είναι απλό. Από εκεί και μετά, κάνε όποιες επιλογές θέλεις εσύ όταν πας να ψηφίσεις. Δικαίωμά σου. Δεν θα σου πει κανένας τι θα κάνεις. Τώρα, επειδή είπαμε ότι η ραδιοφωνική εκπομπή, το ραδιόφωνο έχει κατεβάσει συνέστημα και έτσι πρέπει να τη βλέπει κάποιος, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τα μικρόφωνα. Πρέπει να πειράζει μέσα σε πολλά εισαγωγικά το συνέστημα των ακροατών. Το πειράξαμε στο ξεκίνημα συναισθηματικά, έτσι, πειράξαμε το συνέστημά μας, βάζοντας το ηχητικό από την κηδεία του Καλογερόπουλου, βάζοντας και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Δημήτρη Λάγη και τον Μιχάλη Μπουρμπούλη με την Σωτηρία Μπέλου. Τώρα πάμε από την άλλη πλευρά, πάμε να σας θυμώσω να γίνετε έξαλλοι. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνετε έξαλλοι? Να βάλουμε ένα απόσπασμα από τον αγαπημένο μας υπουργό, τον Μπουμπούκο, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ορίστε. Δικό σας.
2: Της άκρας αριστεράς βρίσκουν ως ενδιαφέρουσα ασχολία για αυτούς να κυνηγάνε Εβραίους συνανθρώπους.
3: Τι κάνετε εσείς? Κάνουν οι Εβραίοι, βάζουν, ξέρω εγώ.
4: Μια σελίδα. Σε μια ταινία διάβαζε κάποιο ιστορία του Ισραήλ.
2: Να κυνηγάνε Εβραίους συνανθρώπους.
4: Το ιστορία του Ισραήλ ήταν μια σελίδα.
2: Μόνο και μόνο γιατί είναι Εβραίοι.
3: Τι κάνετε εσείς? Κάνουν οι Εβραίοι.
2: Μόνο και μόνο γιατί είναι Εβραίοι.
4: Ήταν μια σελίδα.
1: Σιγά μην δεν έβγαινε να δώσει τα διαπιστευτήριά του στο σύστημα. Μην ενευριάζεται με αυτό. Δεν το κάνει γιατί το νιώθει, το πιστεύει. Εξάλλου, ακούσατε και πως βάζει πριν από μερικά χρόνια τι έλεγε για τους Εβραίους. Ως γνήσιος ακροδεξιός. Όταν χαρκετιζόταν με τον μπαμπά Πλεύρη στις τηλεπωλήσεις του. Το κάνει γιατί θέλει να δώσει διαπιστευτήρια στο σύστημα για να τον κρατήσει στον αφρό. Και να εξασφαλίσει την ατιμωρησία. Γι' αυτό το κάνει. Είναι τόσο κοινικός, οπότε δεν χρειάζεται να θυμώνεται. Δεν είναι ιδεολογική του άποψη, τους μισεί τους Εβραίους, γιατί είναι ακροδεξιός. Γιατί στο μεδούλι τους οι ακροδεξιοί έχουν μάθει να είναι ρατσιστές και να μισούν τους Εβραίους. Το κάνει όμως επειδή γνωρίζει την ισχύ τους, επειδή γνωρίζει ότι είναι ο πιο ισχυρός σύμμαχος που μπορεί να έχει απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους και γι' αυτό ακριβώς βγαίνει καθημερινά ανοιχθημερών και κάνει το υποπόδιο του σιωνισμού, όχι των Εβραίων. Έτσι είναι λάθος. Διότι σας έχω πει 100.000 φορές ότι το κράτος αυτό, το μικρό αυτό κράτος, έχει παρά το γεγονός ότι η κυβέρνησή του είναι μια ακροδεξιά κυβέρνηση με ευθύνη αυτό που την ψήφισε, έχει ένα ρωμαλαίο ειρηνιστικό κίνημα, έχει πολίτες οι οποίοι μάχονται για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων σε ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον και θα πρέπει να υποβάλουμε τα σέβη μας σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι, δεν είναι όλα να τα τσουβαλιάζουμε όπως κάνουμε συνήθως οι περισσότεροι. Δεν κατηγορούμε τους Εβραίους, κατηγορούμε την κυβέρνηση, την ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου. Αυτά τα καθάρματα τα οποία αυτή τη στιγμή διαπράττουν μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες που έχει διαπραχθεί στον πλανήτη. Και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Έτσι, και πιστεύουν ότι είναι εκλεκτοί του Θεού, ότι η περιοχή τους ανήκει και γι' αυτό πρέπει πάση θυσία να πιάσουν 2 εκατομμύρια ανθρώπους, 2,5-3 εκατομμύρια ανθρώπους και να τους διώξουν. Αυτό συμβαίνει. Τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω από αυτό. Πάμε σε ένα τραγούδι, παρακαλώ.

εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβό πάτημα. Κι απ' τα καλά πάντα θυμούνται το ελάττωμα.

0: Επιστρέψαμε και τώρα θα κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν. Είναι χρήσιμες οι βουτιές στο παρελθόν, έτσι. Πρώτον, διότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Οπότε, επειδή δεν υπάρχουν ειδήσεις, έχουμε αυτή την ωραία δυνατότητα να κάνουμε βουτιές στο παρελθόν. Είναι πολύ διδακτικές οι βουτιές στο παρελθόν, έτσι. Και θα ακούσουμε τον Πάγκαλο. Για πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Γιατί τελικά από την Ουγγάρτη δεν θα βγει τίποτα και δεν θα έχετε να γράφετε.
2: Λοιπόν, θα χρεοκοπήσουν εννοείται οι δημοσιογράφοι.
1: Όχι, θα χρεοκοπήσουν αυτοί που ζουν στο κεντρικό τετράγωνο, οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. Οι οποίοι
2: στις Ζήμες δεν υπήρξε σκάνδαλο, στα εξοπλιστικά δεν υπήρξαν μίζες.
1: Μα κύριε, ξέρετε χώρα που να μην υπάρχουν στα εξοπλιστικά σκάνδαλα. Στην Κίνα εκτελούν 2-3 σημαίνοντες στελέχη του κόμματος κάθε μήνα. Σε δημόσιο στάδιο, γιατί παρακολουθεί χιλιάδες λαός. Και παρόλα αυτά συνεχίζουν να γίνονται σκάνδαλα. Αυτό είναι γιατί η διαφθορά είναι συνώνυμη με την εξουσία. Και όταν η εξουσία καταλύει τον τύπο και τον κάνει μονοσήμαντο και ελεγχόμενο, τότε τα πράγματα είναι χειρότερα. Λοιπόν, εγώ όμως λέω ότι τα 7200 δις που εισπράξαμε από την καθαρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τρώγονται από μια ομάδα απαταιώνων. Όσο μεγάλη ήταν αυτή. Γιατί μου λένε ο Τσοχατζόπουλος. Εντάξει, εγώ σας λέω να μην είχαμε ένα Τσοχατζόπουλο στη φυλακή, να είχαμε χίλιους. Θα μπορούσαν αυτοί να φάνε 7200 δις. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι 7200 δις. Αν σας δώσω ένα δις, ένα στον καθένα τώρα, θα τρελαθείτε εσείς. Θα πάτε να πηδήξετε στο Φάγερο απ' έξω από τον
2: μπαλκόνι. Μέσα στο δις θα πάμε να πηδήξουμε. Θα το απολαύσω, πιστέψτε με, δεν θα τρελαθείτε.
1: Και αν νομίζετε ότι μπορείτε να ξοδέψετε 201 δισεκατομμύρια, είσαι ψυχοπαθής απλώς.
2: Μπορεί και να είμαι, τι να κάνω. Δώστε το μου να το δούμε, να το διαπιστώσουμε.
3: Μια και είπατε και την έκφραση.
1: Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, αυτό γίνεται μονάχα αν συνολικά ένας λαός είναι διθαρμένος, εάν είναι διθαρμένη η κοινωνία μας δηλαδή, και αυτό είχε γίνει στην Ελλάδα, είχε γίνει ανταλλαγή παροχών με ψήφους.
0: Μη χειρότερα. Το ακούς. Τα θυμάσαι και λες ότι οι άνθρωποι αυτοί μας κυβερνούσαν. Είχαν κορυφαίες θέσεις. Με αυτή την αντίληψη που ακούσατε μόλις τώρα. Για το ότι η διαφθορά είναι μέρος της κανονικότητας. Και στην Κίνα τους εκτελούσαν, λέει. Σε δημόσια γήπεδα. Και παρακολουθούσε ο κόσμος και χειροκροτούσε. Εδώ πάντως έχουμε θεσπίσει το καταδίακτο. Όχι μόνο δεν τους εκτελούμε. Δεν τους τιμωρούμε καν, δεν τους δικάζουμε καν, δεν φτάνουν, δεν προλαβαίνουν να φτάσουν τους κάτι στο δικαστήριο. Το ξεπεράσουμε αυτό. Από εκεί και μετά πάλι ξανά το έβαλα για να θυμηθούμε τη θεωρία του μαζί τα φάγαμε. Έτσι, είναι ο εμπνευστής, ήταν ο εμπνευστής της θεωρίας μαζί τα φάγαμε και φρόντιζε με κάθε τρόπο να την ξαναβάζει στο προσκήνιο. Την έβαλε και τώρα πάλι ότι οι κυβερνήσεις αντάλλαζαν παροχές με ψήφους. Ποιος το έκανε αυτό, το λέει ο ίδιος. Εντάξει, είχε τέτοια θολούρα στο μυαλό του, που δεν καταλάβαινε ότι έδινε τον ίδιο του τον εαυτό με αυτά που έλεγε. Δηλαδή, ποιος αντάλλασε, ας θεωρήσουμε ότι όντως συνέβαινε αυτό, έτσι. Ότι αντάλλασαν τις παροχές με τους ψήφους. Ποιος το έκανε αυτό, ο πολίτης το έκανε αυτό, οι κυβερνήσεις δεν το κάνανε αυτό, οι ίδιοι δηλαδή το κάνανε αυτό, οι πολιτικοί δεν το κάνανε αυτό για να βγαίνουν. Δεν πηγαίνανε, υπόσχονταν τα πάντα και τέλος πάντων στους εκλεκτούς τους δίνανε. Και τώρα αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Το ότι σηκώθηκε η κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες και διπλασίασε το μισθό των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων της Εκκλησίας, τι είναι? Δεν είναι ο ορισμός του βαθέως κομματικού κράτους? Πήρε μια δική της κάστα. Έχετε ακούσει το ηχητικό που κυκλοφορεί, ήθελα να το βάλω, αλλά εκνευρίστηκα τόσο πολύ που δεν το πήρα για να το βάλω. Έναν Μητροπολίτη, ο οποίος από το μικρόφωνο λέει στον κόσμο σε κάτι πανηγύρια που πηγαίνουν αυτοί οι τύποι με τα χρυσά άμφια και έλεγε στον κόσμο ότι η Εκκλησία και η κυβέρνηση είναι σάρκα μία και δεν έχετε κανένα δικαίωμα εμείς να μιλάτε, έτσι γινόταν πάντοτε στην Ελλάδα, έτσι θα γίνεται τώρα. Πήρε λοιπόν αυτούς τους εκλεκτούς της η κυβέρνηση. Οι οποίοι θα μου πείτε, καλά, συγγνώμη, τώρα κάθισε και νομοθέτησε για 2 και 3 χιλιάδες ανθρώπους. Όχι. Αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά και κάθε Κυριακή από τον Άμβωνα κάνουν κήρυγμα υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη και υπέρ της δεξιάς στη χώρα. Γι' αυτό τους διπλασίασε το μισθό. Τα ίδια δεν έκανε με την πανεπιστημιακή αστυνομία, με τα σώματα ασφαλείας που τα θεωρεί δικό της παιχνιδάκι. Και κάνει εκεί αρθρώσεις προσλήψεις για να βολεύει τα δικά της παιδιά και να βγαίνει. Τα ίδια γίνονται και σήμερα. Οπότε ποιος φταίει γι' αυτό? Κατά τον Θόδωρο Πάγκαλο φταίει ο κόσμος, ο οποίος έρχεται να πάρει μια θεσούλα για να διοριστεί το παιδί του για να μπορέσει να δει τον ήλιο μοίρα. Δεν φταίει η εξουσία, η οποία προβάλλει και επιβάλλει το συγκεκριμένο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας. Δεκαετίες τώρα. Ναι. Λοιπόν, δεν σας είπα, εγώ θα σας συγχύσω. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι να ξεσυγχιστούμε και να κλείσουμε με το τελευταίο ηχητικό μας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τώρα γελούσαμε με τον Λάζαρο εδώ για το τραγούδι αυτό το οποίο έχει τίτλο Κουκουκού και θυμηθήκαμε το Κουκουρουκουκού σου πίτσα. Το τραγούδι του Γιώργου Μαρίνου. Με τους στίχους του Γιάννη Ξανθούλη στην θρυλική παράσταση επιθεώρηση της εποχής του Κουκουρουκουκού σου πίτσα. Λοιπόν, με ρωτάς, Βασίλη μου, τώρα εσύ γιατί δεν φταίει ο κόσμος και βάζεις και ένα μεγάλο ερωτηματικό εκεί. Στο τέλος, γιατί δεν φταίει ο κόσμος. Θα σου πω γιατί δεν φταίει ο κόσμος. Τη δική μου άποψη, βέβαια, θα σου πω έτσι. Πρώτον, διότι με τη λογική φταίει ο κόσμος, ξεπλένεις τις ηγεσίες που συνεχίζουν το θεάρεστο έργο τους. Θα στο πω πιο απλά. Θα στο κάνω λίγο, πώς το λένε, θα στο κάνω τα λιράκια. Πες ότι είσαι καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για 3 χρόνια, μέχρι να τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ας πούμε, 6 χρόνια, συγγνώμη. Γανώνει τα αυτιά των μαθητών σου για το πώς μπορούν να κλέβουν καλύτερα. Όταν λοιπόν μετά φτιάξεις μια κολομβία των Βαλκανίων, βγαίνεις και λες: μα δεν φταίω, εγώ οι μαθητές μου. Γι' αυτό δεν φταίει ο κόσμος. Γι' αυτό δεν φταίει ο κόσμος. Είναι τόσο απλό. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τελευταίο ηχητικό. Είναι ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής. Μιλάει για τους εποχικούς πυροσβέστες. Για ακούστε τον.
1: Μιλάμε μόνο για εκκρεμότητα. Μιλάμε για καινούργια προβλήματα. Το ηλικιακό όριο των 30 είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε ποτέ. Σκεφτείτε το πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή, άνθρωπος ο οποίος είναι 35 χρονών και έχει στην πλάτη του 10 αντιπυρικές περιόδους, πετιέται έξω. Δεν υπάρχει κανένα ορθολογικό κριτήριο που να εξηγεί γιατί άνθρωπος, ξαναλέω, 35 ετών με 10 αντιπυρικές περιόδους να πετιέται έξω. Πριν λίγες μέρες, πριν κλείσει η Βουλή, είχα ερώτηση προσωπικά στον κύριο Τουρνά. Άλλη μία. Ο κύριος Τουρνάς ήρθε και τα βρήκε όλα καλά. Και στολές έχουν μοιραστεί, λέει, σε όλο τον κόσμο, το οποίο δεν ισχύει και δεν υπάρχει πρόβλημα με τα εργασιακά και ήμασταν πιο έτοιμοι από ποτέ. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να θρηνούν συναδέλφους. Ο κύριος Τουρνάς αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να είναι στη θέση του σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα στον κόσμο. Όταν πριν 20 μέρες στη Βουλή τα έβρισκε όλα καλά και αυτοί οι άνθρωποι τώρα θρηνούν συναδέλφους, το ελάχιστο που έπρεπε να κάνει ο κύριος Τουρνάς είναι να παραιτηθεί. Το επιχείρημα ότι πάνω από τα 30 δεν σε βάζω γιατί θέλει να ρίξει τον ηλικιακό μέσο όρο και γιατί με νοιάζει η φυσική κατάσταση του σώματος, θα είχε μία αξία αν η κυβέρνηση έλεγε ότι οι πυροσβέστες είναι βαρέα για Αντιγινά και βγαίνει σύνταξη στα 52. Όταν έχει ανθρώπους στο σώμα που υπηρετούν μέχρι τα 67 να λέει σε εποχικό ότι είσαι 33, σε πετάω έξω, είναι χυδαία κοροϊδία. Άρα δεν μιλάμε για εκκρεμότητες.
0: Αυτά. Έχει απόλυτο δίκιο σε ό,τι λέει. Το έχουμε ξαναδεί το έργο σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και πιο τραγική, με το δυστύχημα των Ντεμπών και τον κύριο Καραμαλή που έλεγε ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας και ντρέπομαι όσοι θέτουν θέματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο. Το βλέπουμε και τώρα σε πολύ μικρότερη κλίμακα, βέβαια, ότι δεν υπάρχει θέμα με την πολιτική προστασία και σε μια εβδομάδα κάηκε η μισή Ανατολική Αττική από μια φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία, δίνει σε 45 χιλιόμετρα και χωρίς να φτάσει στα Μέγαρα στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, κλείσαμε. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Πέμπτη είναι σήμερα, θα τα πούμε και αύριο Παρασκευή, τελευταία της εβδομάδας. Σήμερα παίζει η αγαπημένη μου ομάδα Λάζαρε. Α? Και χωρίς τον Τέλεια. Λοιπόν, να πω και ένα ποδοσφαιρικό τώρα. Αφήστε τις εννοήσεις. Διαβάζω διάφορα που γράφουν για τον Τέλεια. Και σεβαστείτε τους αθλητές και όλο τον κόσμο. Οι οικογένειες είναι πρώτα και πάνω απ' όλα. Και τα υπόλοιπα έρχονται, έπονται. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Είναι. Να είναι καλά η υγεία και στον ίδιο, και στην οικογένειά του και στα παιδιά του. Και όλα καλά. Πάμε.

0: το κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Τον 5 και 5
0: στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η χώρα λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθήκων αναμένεται σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με την ομάδα Flame του ΜΕΤΕΟ, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, φτάνοντας τοπικά ακόμη και πάνω από 60 με 70 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η παρατεταμένη ξηρασία αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας, μεταξύ άλλων σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Θερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων νήσων, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και του Αιγαίου. Σε ισχύ βρίσκονται και μέτρα πρόληψης στην Αττική. Ο Δήμος Αθηναίων έχει κλείσει για το κοινό τον Λυκαβητό, το πεδίο του Άρεος και τον Λόφο Φιλοπάπου, ενώ περιπολίες και επιτήρηση με ντρόνς πραγματοποιούνται σε περιοχές Πρασίνου. Το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στην κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, παίρνοντας το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Ο 21 ετών Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ και ανέβηκε για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στο δεύτερο σκαλί του βάθρου μετά το ασημένιο στο Βελιγράδι. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ούγγρος Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Χούμπερτ Κος, ενώ τρίτος ήταν ο Ιταλός Τόμας Τσέκον. Έκανα κατάθεση ψυχής, δήλωσε μετά την κούρσα ο Σίσκος, τονίζοντας ότι η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα της δουλειάς της τελευταίας χρονιάς και ότι πλέον κοιτάζει τον μεγάλο στόχο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028. 5 εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης συνελήφθησαν στο νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς σύμφωνα με τον Σύλλογο Εργαζομένων δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια εργασίας security. Μετά τις συλλήψεις, το νοσοκομείο έμεινε χωρίς φύλαξη, καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων, ο οποίος επιρρύπτει ευθύνες στην εργολαβική εταιρεία και στη διοίκηση του νοσοκομείου. Η πολιτική του ξεπουλήματος βασικών υπηρεσιών του νοσοκομείου, όπως η φύλαξη, που απογειώθηκε από την τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθείται πιστά από τη διοίκηση του νοσοκομείου Νίκαιας, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νίκαιας ζητά την ενίσχυση της φύλαξης με μόνιμο προσωπικό καθώς και τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Μόνο ΣΥΡΙΖΑ έχει το εκτόπισμα, το πρόγραμμα, την ιστορία και τα στελέχη για να αποτελέσει τη σύγχρονη λύση της αριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης. Ο Δημήτρης Μελίδης τόνισε ότι η πολιτική πρέπει να επιστρέψει με όρους κοινής λογικής, σχεδιασμού και ενός σύγχρονου προγράμματος για το μέλλον, επισημένοντας ότι το 2026 δεν μπορεί η πολιτική συζήτηση να περιορίζεται στην αναζήτηση ενός ηγέτη. Χρειάζονται συνολικές λύσεις υπέρ των πολλών, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αφήσει πίσω του την περίοδο ασάφειας και έχει θέσει στο επίκεντρο το πολιτικό του πρόγραμμα. Σόρος Άνδρα εντοπίστηκε στη διόρυχα της Κορίνθου. Ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και την ταυτότητα του Άνδρα. Διεθνής επικαιρότητα. Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη δυτική χώρα, αφήνοντας τουλάχιστον 265 νεκρούς και περίπου 3.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται στην Κάλη και την Περέιρα, με περίπου 500 ανθρώπους να αγνοούνται και διασώστες να αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμια. Κρίσιμες είναι οι πρώτες 72 ώρες, ενώ ο πρόεδρος κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος και κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Στην οικονομική πίεση, αντί για νέους βομβαρδισμούς, στρέφει το βάρος ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν διακριτική στάση, εκτιμώντας πως οι κυρώσεις και η οικονομική πίεση μπορούν να οδηγήσουν την Τεχεράνη σε υποχώρηση, χωρίς ωστόσο να αποκλείει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, το Ιράν διατηρεί κλειστά τα στενά του Ορμούζ, κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν πάντως ότι οι σοβαρές οικονομικές πιέσεις δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει στην Τεχεράνη σε αλλαγή στάσης, με το Ιράν να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και να προετοιμάζεται για παρατεταμένη οικονομική πίεση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ιστορία έγραψε Όφη καθώς κατέκτησε για πρώτη φορά το Super Cup και έγινε η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που σηκώνει το τρόπαιο στον τελικό με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 2-2 στην κανονική διάρκεια, με τον τίτλο να κρίνεται στα πέναλτι. Εκεί η Όφη επικράτησε με 5-4 και πανηγύρισε έναν ιστορικό τίτλο.
3: Ο καιρός.
4: Έθριος θα είναι γενικά ο καιρός σήμερα, Πέμπτη, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ και τοπικά 8 στο Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και Ήπειρο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όσοι νομίζουν ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών αντιμετωπίζεται από την ελληνική δικαιοσύνη όπως θέλει ο Πρωθυπουργός και θα αναπαύεται στο αρχείο, δεν έχουν κάνει σωστούς υπολογισμούς. Ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος θυμάτων των παρακολουθήσεων, θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μάλιστα μέσα στον Αύγουστο. Γιατί? Για πράξεις και παραλήψεις που αποδίδει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και συγκεκριμένα στους εισαγγελικούς λειτουργούς Κωνσταντίνο Τζαβέλα και Ευάγγελο Μπακέλα. Η δεύτερη κίνηση θα γίνει το Σεπτέμβριο. Ο κ. Κεσές προαναγγέλει νέες αιτήσεις ανάστησης της υπόθεσης από το αρχείο, αυτή τη φορά με πρόσθετο αποδεικτικό υλικό. Μάλιστα, ανεβάζει ήδη τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία για χρήση του Πρέταντορ από την ΕΥΠ, αλλά και στοιχεία τα οποία κατά την εκτίμησή του αποδεικνύουν μεθόδευση και συγκάλυψη. Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη και δεν θα καλυφθεί. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευθέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Γιώργος Βούλγας, ο Σωτήρης Καψόχας, έχει άδεια στο τέλος του μήνα. 2-10-32-17-7-7-7 για όσους θέλουν να τηλεφωνήσουν στο σταθμό μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πέμπτη σήμερα, κυκλοφορεί το ποντίκι. Σφαγή μνηστήρων για την Πινελόπη. Ολοκληρωτικός πόλεμος Πασόκ Ελλάς για τον έλεγχο της κεντροαριστεράς. Οι τρεις διμέτωπες συγκρούσεις, η τακτική Μητσοτάκη και το κακό σενάριο της ισοπαλίας. Η προειδοποίηση του Μακιαβέλη. Ο πόλεμος αρχίζει όταν θες, αλλά δεν τελειώνει όταν θες. Η εφημερίδα Τα Νέα. Κληρονομιές, χωρίς χρέη και φόρο το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη ένα θέμα από την εφημερίδα Τα Νέα. Απαραίτητος ο έλεγχος της ποσότητας. Πράσινο φως στα φρούτα για τους διαβητικούς. Η εφημερίδα Απογευματινή. Όπου φύγει, φύγει για τη σύνταξη. Πάνω από 120.000 αιτήσεις το επτάμενο. Πρόβλεψη για 220.000 έως το τέλος του έτους. Αυτό τι δείχνει? Ότι ο κόσμος φοβάται. Φοβάται την ανεργία, φοβάται πάρα πολλά πράγματα και σου λέει, αφού μπορώ να φύγω με σύνταξη, ας σηκωθώ να φύγω. Αυτό κάνει ο κόσμος. Ένα τέτοιο πάλι κύμα ήταν τότε με τα μνημόνια. Όποιος μπορούσε με κάποιο τρόπο να φύγει, έφευγε. Η Καθημερινή. Φτηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις, λέει η εφημερίδα. Βαρύ το κόστος πτήσης των ελληνικών F-16 έναντι των τουρκικών. Λοιπόν, άλλο θέμα. Άλλη εφημερίδα, Ελεύθερος Τύπος. Αναγνώριση χρησικτησίας σε ακίνηση αγνώστου ιδιοκτήτη και άλλο θέμα αυξήσεις 467 ευρώ σε συντάξεις χειρία. Άντε πάλι. Από εκεί που θα τις έκοβα να δώσουν και 500 ευρώ αύξηση 467. Η εφημερίδα των συντακτών. Οι δίκες που τρομάζουν το Μαξίμου. Σκάνδαλα ο ΠΚΠ, υποκλοπών και μπάζωμα τεμπών. Και φυσικά την τρομάζουν την κυβέρνηση αυτά, γιατί πώς να τα δικαιολογήσει? Βλέπετε αυτό το εξόφθαλμο που γίνεται με την ελληνική δικαιοσύνη, το έλεγα και νωρίτερα, ο κύριος Κεσές, ο Σαμαράς, ο Κουκάκης και πόσοι άλλοι, και πόσοι άλλοι. Κάποιοι άλλοι βέβαια δεν έχουν κάνει μήνυση, αλλά αυτό τι να πει κάποιος. Έχουν σκύψει το κεφάλι ο κύριος Χατζηδάκης και άλλοι και δεν κάνουν τίποτα ενώ γνωρίζουν ότι τους παρακολουθούσε ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμη και την αδερφή του. Και φυσικά τρομάζουν αυτά τα σκάνδαλα. Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη. Είναι ο άνθρωπος που το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να πάρει στην αρμοδιότητά του την ΕΥΠ και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και από εκεί και πέρα έκανε αυτά που έκανε και δεν ξέρουμε αν συνεχίζει να τα κάνει, γιατί ακόμη δεν έχουμε πληροφορίες για το παρόν. Και βέβαια το μπάζωμα των τεμπών, αλλά και ο ΠΚΠ. Εκεί κακοδιοίκηση, κακοδιακήρυση, φραπέδες, χασάπηδες. Αν ήσουν κοντά εκεί στο Μητσοτάκη και έβγαινες και σε καμιά ταβέρνα μαζί του, πήγαινες και σε κάποια ταβέρνα μαζί του, σου εξασφάλιζαν οι άνθρωποι κάποια εκατομμύρια. Προσπαθούν να φορολογήσουν το χαρτζιλίκι και στους δικούς τους ανθρώπους δίνουν εκατομμύρια. Θες μέσω του ΟΠΚΠΕ, θες να μην έχει ο άλλος καν στρέμματα ή ζώα, δεν πειράζει, μπορεί να έχει ζωοτροφές, να αγοράζει ζωοτροφές, να παρουσιάζει τιμολόγιο και να παίρνει επιδοτήσεις. Και όλα αυτά βέβαια μέσω της Κοβέση. Αν δεν υπήρχε η Κοβέση, ακόμη θα έτρωγαν με χρυσά κουτάλια, που το κάνουν ήδη δηλαδή. Και φυσικά λοιπόν, όπως λέει η εφημερίδα, τρομάζουν αυτά τα σκάνδαλα, αλλά βλέπετε πώς λειτουργεί και η δικαιοσύνη. Στο αρχείο και μια και δυο και τρεις και πέντε και δέκα και εκατό φορές αναπαύεται το σκάνδαλο των υποκλοπών και ο Μητσοτάκης κάνει τα μπάνια του στην Κρήτη. Και η εφημερίδα Δημοκρατία, να δούμε το πρωτοσέλιδο, τι μας λέει, έχει φωτογραφία του Μητσοτάκη, λέει και ο Μητσοτάκης απτόητος. Μεγάλο φιάσκο με το καλημέρα των 72 δόσεων. Ελάχιστοι έκαναν αίτηση, αφού παρά την κυβερνητική προπαγάνδα, οι κόφτες και οι προποθέσεις καθιστούν τη ρύθμιση ασύμφορη. Είναι αυτό που λέγαμε. Με τις 120 δόσεις επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που βοηθήθηκαν κάποιοι άνθρωποι, αλλά μπήκαν και λεφτά στο δημόσιο ταμείο. Φαίνεται ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει λεφτά στο δημόσιο ταμείο. Θέλει ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλλον δεν θέλει να διευκολύνει αυτούς που χρωστάνε, γιατί είπαμε είναι το σχέδιο Ψαρίδη, δεν θέλει να μείνει τίποτε από τους μικρομεσαίους. Άλλο θέμα από την εφημερίδα, ύποπτο χάος με ελλείψεις πινακίδων για δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα και κόβονται τα μετρητά και αποτελειώνουν την επαρχία. Η υπεθροσμένη χωρίς ATM, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρες της απέναντι στις τράπεζες και πετάει το μπαλάκι σε, τι λέει, μπακάλιδες και καφετζίδες. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα. Είναι αυτό το θέμα που έχει η εφημερίδα. Είναι ποια πολιτική θέλεις. Είναι η πολιτική Μητσοτάκη που θέλει να συγκεντρώσει τον κόσμο στα αστικά κέντρα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, να συγκεντρώσει εκεί τον κόσμο και ό,τι έχει να κάνει με περιφέρεια, με βουνά και κάμπους, εκεί να υπάρχουν οι επιχειρηματίες, κτηνοτρόφοι ή δεν ξέρω τι άλλοι, βέβαια. Θα πάνε υπάλληλοι, αυτοί που σήμερα έχουν τα χωράφια τους, θα πάνε υπάλληλοι όπως κάποτε ήταν με τους τσιφλικάδες. Αυτό θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης. Και υπάρχει και η πολιτική της αναγέννησης της Υπαίθρου. Είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι. Θα πρέπει τώρα ο κόσμος στις εκλογές να διαλέξει ποιον δρόμο θέλει. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Είπαμε ένα παράδειγμα τις 120 δόσεις. Λέμε για την περιφέρεια, για την επαρχία. Τι θέλει να κάνει ο Μητσοτάκης και τι πρέπει να γίνει. Ποιο δρόμο θέλει να ακολουθήσει κάποιος. Υπάρχει δηλαδή άλλος δρόμος. Απλώς ο Μητσοτάκης προσπαθεί να πείσει ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Και υπάρχει και η Μερκοσούρ, έτσι. Να έρχονται από εκεί. Τι μας είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης κάποτε, αφήστε την ποιότητα. Κοιτάξτε να γεμίσετε το στομάχι σας. Αυτό μας είχε πει. Δεν το κάνει όμως ο ίδιος για τον εαυτό του, γιατί και στις φωτογραφίες που βλέπω εγώ εδώ το Μητσοτάκη, στυλάκι είναι. Αυτοί τρώνε ποιοτικά. Οι υπόλοιποι όμως και να ψηφίζουμε, προσέξτε. Και θέλουν αυτό να το εγκρίνουμε εμείς, να το επιβραβεύσουμε με την ψήφο μας. Αυτό είναι το χυδαίο. Αυτό είναι χυδαίο, είναι τραγικό. Θέλουν και να πεινάει ο κόσμος και να κονομάνει η κολλητή του Μητσοτάκη. Μα με απευθείας αναθέσεις, μα με διαγωνισμούς που έχει μόνο έναν υποψήφιο. Και αυτό να το βλέπουμε ως κανονικότητα. Δηλαδή να σου πετάει να πας και να δεις, όπως άκουγα τον άλλον σε ένα ρεπορτάζ εκεί, σε ένα βενζινάδικο απ' έξω, τι να κάνει ο άνθρωπος, λέει, αυτά μπόρεσε να δώσει. Σοβαρά. Και ποια είναι η υποχρέωση της εκάστοτε κυβέρνησης. Να μου πετάει, ξέρω, κόμματο. Να μου πετάει το κόκαλο και να τρώνει η κολλητή του το ψαχνό. Όχι, δεν είναι αυτό. Κανονικότητα. Δεν ζητάει αυτό ο ελληνικός λαός. Αυτό προσπαθεί όμως να μας πείσει ο κ. Μητσοτάκης, όπως η βούλτεψη. Μην γίνετε, λέει, στα νησιά, πάτε στα χωριά σας. Μπα. Και τι να πάω στο χωριό μου, θα πάω που θέλω. Και εσείς υποχρεωμένοι να φροντίσεις να πηγαίνω όπου θέλω. Να μου αλλάξεις το βιωτικό επίπεδο. Ακριβώς για να πηγαίνω όπου θέλω. Και όχι όπου με αφήνεις εσύ να πάω. Και αν το χωριό μου είναι σε νησί, να μην πάω στο νησί. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θέλουν να πείσουν τον κόσμο ότι κάνουν το σωστό. Και ότι αυτοί είναι μόνο που ξέρουν. Η εφημερίδα Αστεία. Η Ισλαμική Συμμαχία διευρύνεται και αποσπάται από τη Δύση, λέει η εφημερίδα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ευρωπαϊκή Ένωση. Μισθή στον πάτο και τα κέρδη και την για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων. Στις 5 Σεπτέμβρη δίνουμε απάντηση ότι το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Από το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Λέει ο ριζοσπάστης. Η Voice. Ευχόμαστε περαστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, το Γιώργο για το ποδήλατο τον διέσυραν. Αλήθεια είναι αυτό. Και μάλιστα, να σας πω και το παραπολιτικό, πήγε εκεί στο νοσοκομείο, έκανε την αξονική ο κύριος Μητσοτάκης και όταν έφυγε χάλασε το λαμπάκι που δείχνει εκεί στον αξονικό τομογράφο. Αλλά αυτό είναι αλήθεια με τον Γιώργο με το ποδήλατο. Επίσης μεγάλο και αυτό, έτσι. Απίστευτο και αυτό με τον Γιώργο Παπανδρέου. Εν κινήσει πήγε να βάλει την αλυσίδα στο ποδήλατο. Οκ. Ασχολίαστο. Political. Στείνει δίκτυο κατασκόπων στη Μεσόγειο ο Ερντογάν, λέει η εφημερίδα. Ο λόγος πριν τις 15 Σεπτεμβρίου τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής ορίστηκε ο ανάδοχος. Fast track, λέει η εφημερίδα. Εδώ τώρα μπορεί να δούμε κάποια μηχανήματα να μπαίνουν μέσα. Αν υπάρχουν μηχανήματα, έτσι. Γιατί λέει ορίστηκε ο ανάδοχος. Μπορεί να δώσουν τη δουλειά σε κάποιον που δεν έχει τα μηχανήματα, να τα πάρει μετά. Να πάρει πρώτα τη δουλειά, να πάρει τα εκατομμύρια, να πάρει και τα μηχανήματα μετά. Όχι να τα αγοράσει, να τα νοικιάσει. Πάρει τα λεφτά δηλαδή, να κάνει τη δουλειά που θα του πούνε και μετά αντεγιά. Τα τσέπωσε. Αν κάνει και τη δουλειά. Αλλά τώρα είναι και προεκλογικός χρόνος, οπότε μπορεί, αν επινιδιάσει ο Μητσοτάκης για νωρίτερα, μπορεί να θέλει να δείξει και κάτι. Κάτι θα πρέπει να πάει να πει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι. Λοιπόν, το μανιφέστο. Εμφύλιος αυριανιστών, τι λέει, ελασιτών για συμφέροντα και ολιγαρχία. Πόλεμο των ρόγους, μάλιστα. Με φωτογραφία Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Λοιπόν, αυτά και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Το γνωρίζατε αυτό, ότι είναι Παγκόσμια ημέρα των αριστερόχειρων. Κάποτε όταν ήταν παιδιά, ας πούμε, στις γενιές της δικές μας και έγραφε κάποιος με το αριστερό, του λέγει ο δάσκαλος εκεί στο σχολείο, όχι, με το δεξί θα γράφεις. Λοιπόν, υπήρχαν και αυτά εκείνες τις εποχές, να μην τα ξεχνάμε. Αλλά σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Σαν σήμερα το 1946, ακροδεξιοί της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Το 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Θα διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Το 1968, σαν σήμερα, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. Το 2004 είχαμε την τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Τι επιτυχία και αυτή. Τι επιτυχία και αυτή. Απίστευτα πράγματα. Εκεί να δείτε απευθείας αναθέσεις. Εκεί να δείτε καθυστέρηση των έργων. Μόνο και μόνο για να επικαλεστούν τον λόγο της έκτακτης ανάγκης και να αρχίσουν τις απευθείας αναθέσεις. Ο Μακαρίτης ο Σιμίτης, Θεός χωρέστε. Εκεί να δείτε. Εκεί να δείτε να προκρίνεται εταιρεία που θα έφερνε τα μηχανήματα από την Αμερική, ενώ υπήρχε εταιρεία με τα ίδια μηχανήματα στην αποθήκη. Αλλά προτίμησαν την άλλη που θα τα έφερνε τα μηχανήματα. Εκεί να δείτε τι είχε γίνει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και τι έγινε και με τα κτίρια, τι έγιναν μετά, οι εγκαταστάσεις, όλα αυτά. Δυστυχώς αυτή η χώρα, τα έχω ξαναπεί, έπρεπε να δανείζει, αλλά δυστυχώς δανείζεται. Το 2009, αποκαλυπτική είναι η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα Εργούν Κονουξεβέρ ότι ήταν αυτό της μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κύπριων εθνοφρουρών εχμαλώτων εγκλήματος πολέμου που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είδε τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά έχει καταθέσει σχετικά στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάλιστα, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, έτσι. Και τι ήθελε να κάνει ο Ερντογάν το καινούριο? Ήθελε προϊόντα από τα κατεχόμενα να πηγαίνουν κανονικά εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Ήθελε και τέτοια ο Ερντογάν. Και βλέπετε βηματάκι, ένα βηματάκι σήμερα, ένα βηματάκι τον άλλο μήνα, μετά από τρεις μήνες. Κούτσου, βηματάκι, ό,τι θέλει τα παίρνει. ο Ερντογάν. Σαν σήμερα το 1913 γεννήθηκε ο Μακάριος, αρχιεπίσκοπος και πρώτος πρόεδρος της Κύπρου. Το 1926 γεννήθηκε ο Φιντελ Κάστρο, ηγέτης της Κούβας από το 1959 έως το 2008. Και σαν σήμερα το 1936 γεννήθηκε ο Κώστας Χατζής, ο Έλληνας τραγουδοποιός. Σαν σήμερα το 1826 πέθανε ο Ρενέ Λαενέκ, Γάλλος γιατρός που εφήβρε το στιθοσκόπιο. Αυτά πρέπει να λέμε. Ο Ρενέ Λαενέκ ή ο Φλέμινγκ, αλλά από αυτά δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ειδικά η νεολαία, καμιά influencer, αν υπάρχει εκεί, τα ξέρουμε όλα αυτά. Το 1863, σαν σήμερα, πέθανε ο Ευγένιος Ντελακρουά, Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος. Το αριστούργημά του θεωρείται ο πίνακας «Η σφαγή της Χίου», εμπνευσμένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Και σαν σήμερα, το 1910, πέθανε η Φλόρενς Νάιτινγκέιλ, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, η οποία καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Από τότε λοιπόν, από το 1910, με όλες αυτές τις με όλους αυτούς τους αγώνες που έκανε, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, να δούμε λίγο και το πρωτοσέλιδο της Αυγής, να μπούμε λίγο να δούμε τι έχει η Αυγή. Πρώτο θέμα έχει για τις φωτιές. Το επόμενο 48 ώρο, ακραίος κίνδυνος την Πέμπτη για σήμερα σε 6 περιοχές. Να βλέπετε, λένε οι μετεωρολόγοι, πολύ ειδικοί, γνωρίζουν στο περίπου που, τι, πώς. Εκεί δεν μπορεί να υπάρχει μια επιφυλακή. Κάνουμε το σταυρό μας, μην φυσήξει, μην κάνει, μην ράνει, μην πάρει φωτιά. Όταν υπάρχουν προειδοποιήσεις. Άλλο θέμα από την Αυγή, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίφου, ασημένιος ο Σίσκος στα 200 μέτρα, ήπιο με πανελλήνιο ρεκόρ, πραγματικά αυτό το παιδί 21 ετών, έτσι, συγχαρητήρια. Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι μεσολαβητές πιέζουν για συνομιλίες, ο Τραμπ επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν το Ορμούζ. Αυτά και με την Αυγή, με το αυγή.gr, πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
1: Στο κόκκινο. Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

μεγάλο. Κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω, με Ποσειδώνα κι Άη Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.

0: Λοιπόν, η Μαρία λέει έτσι ακριβώς θα γίνει, ό,τι καιρός και να περάσει, αυτά που ήξερε η δεξιά τελείωσαν οριστικά. Κάνει και ρήμα αυτό, ε. Η Βασιλική, καλημέρα. Ίσως κάποια στιγμή να βλέπαμε αυτό το κατασκευαστικό όργιο που γίνεται στις γειτονιές. Δεν έχει μείνει όρθια μονοκατοικία, οικόπεδο και συνεχώς διαφημίσεις μεσητικών για να μεσολαβήσουν για ακίνητα, για αγοραπολισία. Τι παίζει με αυτό το θέμα, ποιος πουλάει, ποιος αγοράζει, ποιος μπορεί να αγοράσει από τη δική μας τάξη? Λοιπόν, παλιότερα όταν υπήρχε το μετρό, όπου υπήρχε στάση μετρό, αν δείτε εκεί, ο Λάζαρος μπορεί να τα θυμάται αυτά τα καλύτερα από μένα, εκεί στον Κολονό, σε πόλια, Περιστέρι, όπου υπήρχε δηλαδή τέτοιο παλιό σπίτι με την αυλούλα του με αντιπαροχή, πολυκατοικίες και τα λοιπά, και σου λέγει ότι κοίτα, δίπλα είναι το μετρό, οπότε τόσο το ακίνητο, τόσο το διαμέρισμα. Τώρα υπάρχει μια άλλη ιστορία, παίρνουν παλιά ακίνητα, κάνουν τα φτιάχνουν, τα ανακαινίζουν και τα πουλούν σχεδόν στη τιμή του καινούριου. Τώρα ποιος μπορεί να αγοράσει από τη δική μας τάξη? Νομίζω όχι πολύ. Η Αναστασία, γράψε το όνομα. Λοιπόν, σκέψου τι βρωμιές έχουν κάνει και δεν τολμούν να κάνουν μήνυση για τις υποκλοπές. Οι διώξεις, η Νατάσα λέει, διώξεις των εκπαιδευτικών δεν πάνε διακοπές. 5 εκπαιδευτικοί σε απολογία μέσα στον Αύγουστο στον Πειραιά. Λοιπόν, αυτό θα το δω μετά την εκπομπή και αν είναι αύριο θα το κάνουμε θέμα. Λοιπόν, η φίλη Διάννα, αξιονική και τάχιστα ο Μητσοτάκης, για πήγαινε εσύ να κάνεις αξιονική, να σε βάλουν μετά από ένα εξάμηνο. Καλημέρα Γιώργο μας, καλημέρα Διάννα. Βέβαια, αν πάω εγώ, κοινός θνητός. Πάει ο Μητσοτάκης, χαλάει και το φωτάκι μετά. Στο μεταξύ, τις προηγούμενες ημέρες και χθες και σήμερα βλέπω πολλά πρωτοσέλιδα. 500 ευρώ στους συνταξιούχους, 300 τον Νοέμβριο, 476 στις συντάξεις χειρίας. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι θα πρέπει σύμφωνα με τα πρωτοσέλιδα να τρώνε με χρυσά κουτάλια. Να μας το πει ο πρόεδρος των συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης, ο κύριος Αριστοτέλης Κάντας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, με υγεία σε όλες και όλους. Εδώ από την Κέρκυρα του πολιτισμού, των γραμμάτων, του τουρισμού και του υπερτουρισμού, με τα γνωστά τεράστια προβλήματα της μης εξέβρεσης κατοικίας για τα παιδιά που μπήκανε και φωνάζουν 900 θέσεις. Ακούστε τώρα, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και ξέρετε πόσοι κάνανε γραφή?
0: Όσοι.
1: Δεν έχουν φτάσει τους 20. Διότι δεν υπάρχουν καταλήμματα. Και η ακρίβεια εδώ χτυπάει, δεν μπορείς να πεις καφέ, δεν μπορείς να βγεις έξω. Και όπως είπαμε, 9 στους 10 συνταξιούχους δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές. Στο όνειρο τις βλέπουμε τις διακοπές. Όταν η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έκοψε τελείως τα κουπόνια κοινωνικού τουρισμού προς τους συνταξιούχους, που παίρναμε ένα τριήμερο, ένα εφταήμερο και πηγαίναμε να κάνουμε και κάνα ιαματικό μπάνιο στα Μέδενα, εκεί στο Λουτράκι, δεν μπορούσαμε να πάμε και πιο μακριά. 50 ευρώ τα διόδια από τον Πειραιά στην Ιγουμενίτσα, η βενζίνη στην Κέρκυρα 2,040. Δηλαδή είναι απαγορευτικό. Ευτυχώς που έχουμε εδώ το σπίτι το παλιό των παππούδων μας και των προγόνων μας και μπορούμε να έρθουμε να κάτσουμε λίγες μέρες εδώ να κάνουμε κάνα μπάνιο.
0: Ναι,
1: λοιπόν, οι συνταξιούχοι, όπως είπες, ακούμε, ξέρεις τι, υπήρχε ένας δημοσιογράφος, ο Αυτιάς,
0: ναι,
1: ο οποίος αφού του βγήκε ευρωβουλευτής, σταμάτησε επί 10 χρόνια να δίνει, θυμάσαι, 26-27 αυξήσεις, κάθε μήνα μας έδινε.
0: Ναι, ναι, τα θυμάμαι, τα θυμάμαι.
1: 26 αυξήσεις, Παναγία σώσε τι, και για όλα έφταιγε ο νόμος του Κατρούγκαλου. Και όταν τον προκαλούσαμε και του λέγαμε ότι ο νόμος του Κατρούγκαλου βγήκε συνταγματικός από το ΣΘΕ και καταργείται με νόμο. Ας τον καταργήσει η Νέα Δημοκρατία. Καλά, Ευαγγέλιο τον έχει.
0: Για όλα έφταιγε ο νόμος του Κατρούγκαλου, αλλά έγινε 13...
1: Ακόμα και για το χαλάζι που πέφτει εδώ.
0: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ακόμα για το χαλάζι που πέφτει.
0: Αλλά για τις 13 περικοπές πριν τον νόμο Κατρούγκαλου δεν είπε κανείς τίποτα.
1: Μπράβο. Ερχόμαστε λοιπόν στα καθημάς και έχουν βγει τώρα οι εφημερίδες για να πουλήσουν κανένα φύλλο η διεξέσταση στιμικά ΜΜΕ. 300 πλειοδοσία. Εάν ήθελε η κυβέρνηση να βοηθήσει τους συνταξιούχους μετά από 15 χρόνια ανελέη των περικοπών και 7 χρόνια που είναι κυβέρνηση, θα έπρεπε να δώσει πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και την εσκοκέρδεια. Να πάω να πάρω γάβο με 8 και 9 ευρώ, η σαρδέλα 12. Ποιο κρέας τώρα μας, προσέχουν και την υγεία μας τώρα, σου λέει, δεν κάνει να τρώτε κρέας οι συνταξιούχοι γιατί έχει και χοληστερίνη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μα και κοίταξε να δεις και τους γίγαντες των πρεσπών που οι αλήτες τους έχουν, άκουσε με τώρα, των παραγωγών των πρεσπών,
0: ναι.
1: Τους έχουν απόλυτο η παραγωγή γιατί θέλουν να τους πάρουν με 1 ευρώ ή μισό κιλό ευρώ και να τον πουλάνε 14 και 15. Και τρώμε γίγαντες, από την Κίνα, από την Ουγγαρία, από τη Βουλγαρία,
0: έλα,
1: από την Ινδία.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είπε αφήστε την ποιότητα, κοιτάξτε τα γεμίσει του στομάχι σας.
1: Λοιπόν, πάμε στο ρακαταθυμάς και τον έχω προκαλέσει. Το κατάλληλα συμπαθή κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο λοιπόν να κλείσω για οφθαλμίατρο.
0: Ναι.
1: Να κλείσω να κάνω μια εξέταση υπέρηχο. Το ραντεβού κλείνεται όταν θα είμαι στον Άγιο Πέτρο Λιμενάρχης. Πάσα επίγοντας στις 8 η ώρα το βράδυ.
0: Άλλο κάντας, άλλο Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και τελειώνεις στις 4. Αυτά λοιπόν αγαπητέ και ακροατές εκεί του κόκκινου, γιατί μας κόβουν σιγά σιγά όσο πλησιάζει η ΔΕΘ, όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Δεν χρειάζονται φωνές τώρα, χρειάζονται λιβανιστήρια. Εμείς λιβανιστήρι δεν κάνουμε και απαντάμε με πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και πορεία στο Βελίδιο. Θα κατακλείσουν οι συνταξιούχοι με πούλμαν από όλη την Ελλάδα στις 5 Σεπτεμβρίου ημέρα Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα. Μήπως και μας αφήσουν να φτάσουμε στο Βελίδιο και να διαπρακτημιριθούμε για αυτή την εισοδηματική πολιτική που μας φέρνει στα τάρταρα της φτώχειας.
0: Τι να κάνει
1: στα 300. Γιατί δεν μου δίνεις τη θεσμοθετημένη από 19. 13 του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ψήφισες Μητσοτάκη. Γιατί δεν τη δίνεις τη 13η σύνταξη. Πλεονάσματα πάνω από 10-12 δις, 5 δις. Τα διελιστήρια, οι τράπεζες, δισεκατομμύρια. Έχουμε φύγει από τα μνημόνια και υπάρχουν ακόμα μνημονιακές πολιτικές, αγαπητέ μου.
0: Αυτά είναι απαγορευμένες λέξεις για το Μητσοτάκη. Διελιστήρια, τράπεζες είναι απαγορευμένες λέξεις. Δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο αυτά.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό θέλω να πω όσο μου δίνετε
0: και
1: βήμα.
0: Και ο Στουρνάρας είπε ότι είναι έγκλημα. Δεν είμαστε στο δημοσιονομικό ταβάνι.
1: Άκουσε γι' αυτό, ναι. Έχω πολλά ηγούνα του και του έχω πει να ντρέπεται αυτά που λέει. Διότι ο κύριος υπεύθυνος που έχουν καταλυστευτεί τα αποθεματικά των ασφαλιστικών μας ταμείων και των συντάξεων μας, πρώτος και κύριος είναι αυτός. Με τα δομημένα ομόλογα, με τα θαλασσοδάνεια, με το PSI. Τα ξέχασε αυτά. Που καταλυστεύσανε τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων των κόπων 35 και 40 χρόνων των εργαζόμενων. Δισεκατομμύρια τα αποθεματικά του ΝΑΤ, των επικουρικών ταμείων, του ιδιωτικού τομέα. Και έρχεται τώρα να μας λέει ότι θα πέσει έξω το κράτος αν θα δώσει τη 10ετή σύνταξη. Ο κύριος αυτός που δεν ξέρω πόσα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ βγάζει το χρόνο. Ο ισόβιος που έχει ακουστεί σε ποια μπανανία υπάρχει ισόβιος τραπεζίτης. Ισόβιος τραπεζίτης τώρα. Τέλος πάντων, αλλά φταίμε και εμείς που βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια.
0: Έχει
1: μαγιά στη γλώσσα μου.
0: Και
1: η δουλειά έχει ο φτωχός ο συνταξιούχος του ΟΓΑ που με δώσει Κέρκυρα που παίρνει 500 ευρώ σύνταξη να πάει να ψηφίσει το Μητσοτάκη. Τι δουλειά έχει αυτός.
0: Με τον
1: πλούτο και την αριστοκρατία της
0: χώρας. Το σχολιάζει και ακροατής αυτό ότι ψηφίζεται Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει.
1: Βεβαιότατα, αυτό είναι και... τώρα ανοίγεις πληγές, έτσι. Οι συνταξιούχοι, το μακρινό 2015 και σε αυτή το νησί που λέγεται Κέρκυρα, δώσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ πάνω από 45% και 50%. Πιστέψαμε, προχωρήσαμε... Με λάθη, με κακά και έτσι. Όμως ευθύνονται και ορισμένοι, έτσι. Που γύρισε ξανά ο κόσμος να πάει να ψηφίσει τα συστημικά ΜΜΕ, όλα αυτά που έπρεπε να τα ξυλώσεις, αγαπητέ μου, εκείνη η διαφορά, μ' άκουσε με. Υπάρχει αυτό το επιτελικό κράτος. Πρέπει να το ξυλώσεις ή δεν πρέπει. Όπου και να πας, άκουσε με, πάμε στη Βουλή των Ελλήνων. Έχει 5.000 άτομα προσωπικό μέσα. Όλα τα επίθετα των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί μέσα είναι επίθετα υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πας όπου και να πας. Στην ΕΡΤ να πας, στα στάδια να πας. Όπου και να πας είναι παιδιά της Νέας Δημοκρατίας. Πού να πας, στο δημόσιο, στα δικαστήρια, στους δικαστές, στις τράπεζες, διορισμένοι όλοι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το επιτελικό κράτος που έπρεπε να το ξυλώσεις, αγαπητέ μου. Χρειάζεται να έχει αυτός με το παραμικρό που
0: επειδή,
1: πάμε και στις κάλπες,
0: επειδή,
1: 20%.
0: Επειδή είπατε για τη Βουλή και τα επώνυμα, θυμήθηκα το εξής τώρα. Υπήρχε νόμος επί Νέας Δημοκρατίας που αν συνεργάτης βουλευτή ήταν συνεργάτης για 2 χρόνια, μπορούσε να μπει στη Βουλή. Και είχαν στήσει αυτή τη φάμπρικα.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Και τους έβαζαν και στο δημόσιο. Όχι μόνο στη Βουλή, γενικώς στο δημόσιο.
1: Όχι μόνο τα παιδιά.
0: Δηλαδή 2 χρόνια συνεργάτης και μετά διορισμός στο δημόσιο. Υπήρχε έτσι, βέβαια υπουργός Πασόκ που έβαλε την κόρη του στο Υπουργείο Οικονομικών με κατηργημένο νόμο. Με νόμο που είχε καταργηθεί. Τον επικαλέστηκε και έβαλε την κόρη του στο Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχει πρόεδρος της Βουλής που έβαλε την κόρη του και ήταν πρόεδρος της Βουλής για 24 ώρες.
1: Πάρε παιδάκι μου, λοιπόν, τον τραγάκι, τον πιο γυρό βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είναι στην Β' Πειραιά. Ναι. Αυτός έχει διορίσει όχι τη μάνα του και τον πατέρα του τον πεθαμένο, 15 σόγια. Δηλαδή θέλω να σου πω, παράδειγμα το φέρνω. Αν δεν το ξυλώσεις, αγαπητέ μου. Αυτό ήταν το λάθος. Ξύλωσέ τους αυτούς. Ξύλωσέ τους. Βάλε νέα παιδιά μέσα. Άνεργα. Παρά άμα έχεις αυτή τη βάση του 20%. Αυτό είναι το 20% της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ αγαπητέ μου μας διοικεί ο Παναγόπουλος. Κατάλαβες, άλλο επιτελικό κράτος. Και κουνάει και το Πασόκ το χέρι του τώρα. Βρε αναστηθήκανε και οι βρικόλακες τώρα. Αυτοί που φάγανε με χρυσά κουτάλια. Παναγία σώσε τι φάγανε. Και έρχονται και αυτοί λέει να ψηφίσει ο κόσμος. Ποιος να ψηφίσει. Αναστήσουμε και τον Πασόκ. Ένας βρικόλακας στην Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, ο Παναγόπουλος.
0: Συγγνώμη λίγο, επειδή μου λέει Πέγγι ο Πολύδωρος ήταν. Το ξέρω ότι ήταν ο Πολύδωρος. Και αυτός που είπαμε κατηργημένο νόμο ήταν ο Ποτάκης. Όταν. Τώρα μια παρένθεση, συγγνώμη κύριε Κάντα, επειδή μου το στέλνουν μήνυμα. Ήταν ο Πολύδωρος 24 ώρες πρώτος στη Βουλή και έβαλε την κόρη του. Και ο Ποτάκης όταν έγινε της κακομοίρας με τον νόμο Πεπονή, που είναι ο 2190 του 1994 με το ΑΣΕΠ, που όλοι οι Πασόκοι έπεσαν πάνω στον Ανδρέα Παπανδρέου να μην να τα αλλάξει, να μην ισχύσει, να μην κάνει, γιατί έκαναν τα ρουσπέθια εκείνες τις εποχές. Θυμάστε με τις λίστες και τις κλαδικές και αυτά.
1: Πήγε και έφαγε το κρετάκι την εποχή εκείνη, έφαγε το φίλι.
0: Ο Πεπονής δεν βρήκε ούτε την ψήφο του, δεν ξαναεκλέχθηκε ποτέ.
1: Και όταν τον αντικατέστησε,
0: γιατί όλοι οι υπουργοί βουλευτές είχαν πέσει πάνω στον Ανδρέα Παπανδρέου να διώξει τον Πεπονή, και μετά το ΑΣΕΠ το έκαναν κόσκινο. Και θα κάνω κάποιο θέμα κάποια στιγμή, γιατί πολλά λένε για ΑΣΕΠ και ΑΣΕΠ και ΑΣΕΠ, αλλά όποιος υπουργός εσωτερικών πέρασε έκτοτε, άνοιξε και τρύπες και το έχουν κάνει κόσκινο. Θα κάνω ένα θέμα σχετικά με αυτό, τις δίθεν αντικειμενικές προσλήψεις κάποια μέρα.
1: Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι άκουσε με να το φέρω το παράδειγμα του Παναγόπουλου.
0: Ποτάκης που έβαλε την κόρη του με κατηργημένο νόμο που είχαν καταργήσει την κόρη του στο Υπουργείο Οικονομικών.
1: Στις τράπεζες ποιοι ήταν, στην Εθνική, σε όλες αυτές τις τυπικές τράπεζες. Στις συστημικές τράπεζες, στα στάδια, όλοι διορισμένοι από το Πασόκ. Να έχει το Πασόκ 3%, 2%, 4% και πλειοψηφία στη ΓΕΣΕ. Μια ΓΕΣΕ που έχει διαλύσει το εργατικό κίνημα. Ευτυχώς εμείς εκεί στο συνταξιουχό κίνημα έχουμε κάνει τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κρατικών Συνταξιουχών Σωματείων. Έξω από ό,τι μπορούμε, δηλαδή ο καθένας έχει τις πολιτικές πεπιθήσεις, αλλά ενωμένη μια γροθιά. Κάνουμε συγκεντρώσεις που θρύμουν τα μάτια τους όλοι. Γι' αυτό λοιπόν προσκαλώ και από τις φιλόξενους συχνότητες του κόκκινου να έχετε την υγεία σας, μία-δύο φάρη μέσα στη σκοτεινιά, έτσι, των συστημικών μέσων που εκπέμπουν σε όλη τη χώρα, να μείνετε εκεί, ό,τι μπορεί και ο ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσει το κόκκινο, να κρατήσει την αυγή που την έπαιρνα. Και με βάραγε ο πατέρας μου ή πήγαινα και έπαιρνα την εφημερίδα στην αυγή και την έβασε κατά τη μασκάλη να μην φαίνεται. Και τρώγαμε ξύλο στην ασφάλεια στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και με έπαιρνε ο συγχωρεμένος ο Μιχελής, ο διευθυντής της ασφάλειας. Ξύλο! Πρόεδρε,
0: επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, ρωτά ένα συνταξιούχος του 2000 γιατί πρέπει να πληρώνει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αυτός. Σωστά το λέει ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι.
1: Πόσες φορές ανακεφαλοποιηθήκαν? Τρεις-τέσσερις φορές.
0: Και
1: τα φωνάζουμε ότι πρέπει να ανακεφαλοποιηθούν και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Πέρα βρέχει ο κύριος Ουρνάρας. Αλλά αυτά είναι και άλλοι που είναι ακόμα ο κύριος Ουρνάρας.
0: Θα τα ξαναπούμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα τα ξαναπούμε.
1: Πρέπει όμως να με ξαναβγάλεις πριν τις 5 Σεπτέμβρη για να μπορέσουμε να καλέσουμε τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη να διαμαρτυρηθούμε. Δεν αντέχει ο κόσμος άλλο, δεν αντέχει.
0: Εννοείται, εννοείται. Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, με υγεία σε όλους και όλες εκεί στο
0: καλημέρα,
1: κόκκινο.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Αριστοτέλης Κάντας, πρόεδρος των Συνταξίουχων Επικουρικής Ασφάλισης. Αυτά λοιπόν που λέει ο Μητσοτάκης και ποιος δεν έχει κάνει ρουσπέθια και αυτά. Πώς νομίζετε ότι έπαιρναν τα δύο μεγάλα κόμματα της εποχής εκείνης 85% και 90%? Με αυτούς τους τρόπους. Έβρισκαν τρόπους να δένουν τον κόσμο στο άρμα τους. Με διευκολύνσεις. Με απευθείας αναθέσεις, με. Όλα αυτά. Ο κύριος Μητσοτάκης τώρα, ο Κυριάκος, έχει παντρέψει πολιτικές του μπαμπά και πολιτικές του Σιμίτη. Αυτά τα έχει ενοποιήσει. Το έχει κάνει επιστήμη αυτό. Το ρουσφέτη, το ψέμα, τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης, έλεγχο δημοσιογράφων. Αυτό το έχει κάνει επάγγελμα, το έχει κάνει επιστήμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κάνει ο Σιμίτης. Μην νομίζετε, συνταγή Σιμίτη είναι αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης. Αυτά τα έχει κάνει ο Σιμίτης στο παρελθόν, με τα μέσα ενημέρωση κτλ. Αλλά και αυτό που λέγαμε με το ΑΣΕΠ, με το 2190 του 1994, όταν είχε κάνει ο Σάκης Πεπονής αυτό, ήταν βέβαια πολύ αυστηρό. Τότε τι έλεγαν, για να τα λέμε όλα. Τι έλεγαν, ότι ξέρετε, οι ΔΕΚΟ που θα μπουν στο χρηματιστήριο δεν θα είναι στο ΑΣΕΠ και εκεί θα κάνουμε τα ρουσφέτια, γιατί φώναζε και η βάση. Και αναρωτιέσαι και λες, όταν το πρωτοκλασάτο στέλεχος θέλει να γίνει υπουργός, όταν το δευτεροκλασάτο θέλει να γίνει υφυπουργός, το μέλος γιατί να μην θέλει να γίνει δημόσιο υπάλληλος? Και είχαν φτιάξει μια τέτοια αλυσίδα. Το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία. Και με αυτόν τον τρόπο, ο Ανδρέας Παπανδρέου, το πρώτο πράγμα που. Δεν λέω ότι δεν έχει κάνει πράγματα, λίμον. Αλλά το πρώτο πράγμα. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πάρει πριν τις εκλογές 100.000 εποχικούς έκτακτους, και το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν έγινε πρωθυπουργός ήταν να τους μονιμοποιήσει. Αυτοί είναι ψήφοι. Για βάλτε πόσες οικογένειες. Και αυτό με τους έκτακτους ψήφισε να αλλάξει η σύμβαση, ψήφισε να γίνεις αόριστος, ψήφισε να γίνεις μόνιμος. Τους είχαν σε ομοιρία. Και άλλος τι θα έκανε? Ψήφιζε γιατί ο αδερφός του θα γινόταν μόνιμος και θα είχε δουλειά. Ή η γυναίκα του, ή ο ίδιος, ή ο ανιψιός, δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι. Και με άλλα, όχι μόνο δηλαδή τέτοια, με το δημόσιο που διεύρυναν το δημόσιο τομέα, δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι. Αλλά έτσι μπόρεσαν να ελέγξουν και το συνδικαλιστικό κίνημα και με τον κάθε Παναγόπουλο. Έτσι μπόρεσαν να τα κάνουν όλα αυτά. Και με το ΑΣΕΠ, τι γινόταν? Όποιος υπουργός εσωτερικών πέρασε μετά, άνοιγε τρύπες. Εξαιρέσεις. Έβγαιναν κάποια αποτελέσματα κρυφά. Έλεγε, ας πούμε, περιπίνω ο Λάζαρος ότι εγώ έχω περισσότερα μόρια από τον Βουλγαρί. Ναι, ο Λάζαρος έπρεπε να πάει να κάνει ένσταση και έπρεπε να το αποδείξει αυτό. Μα πώς θα το αποδείξει, αφού η διαδικασία είναι μυστική, λόγω προσωπικών δεδομένων? Ποιος θα του δώσει τα χαρτιά να αποδείξει ότι έχει περισσότερα μόρια από μένα? Πάμε παρακάτω. Φωτογραφικές προκηρύξεις. Θέλουμε να προσλάβουμε έναν στο ΑΠΕΙ στην ΕΡΤ που να κάνει εκπομπή στο Κόκκινο 10 με 12. Εγώ είμαι αυτός, άρα εμένα θα πάρουν. Έτσι γίνονταν αυτό με το ΑΣΕΠ και όλη αυτή την ιστορία που έκαναν. Και άνοιγαν τρύπες. Και γινόταν αυτό το πράγμα. Πόσο χρόνο έχουμε, Λαζάρη? Έχουμε μισό λεπτό, ένα. Λοιπόν, αυτά έκαναν, μην νομίζετε. Δεν είναι με φωτογραφικές προκηρύξεις. Και το ΑΣΕΠ, ποια είναι η υποχρέωσή του? Όταν του πας μια προκήρυξη, να υλοποιεί τους όρους προκήρυξης. Φωτογραφική, φωτογραφική. Όχι φωτογραφική, όχι φωτογραφική. Ή προσωποπαγής θέσης. Θέλουμε κάποιον να είναι ηχολήπτης στο Κόκκινο, να είναι Ολυμπιακός. Ναι, είναι αυτό, άρα ο Λάζαρος. Όταν θα πάρει σύνταξη ο Λάζαρος, δεν αλλάζουμε, δεν θα τον αντικαταστήσουμε. Τέλος, αυτό ήταν προσωποπαγής θέσης. Ξέρετε πόσα τέτοια είχαν βρει. Δηλαδή, αυτά μόνο ήξερα να κάνουν για καμιά ανάπτυξη, για κανένα αυτό. Σε δεύτερο χρόνο. Άστα τα υπόλοιπα. Αυτά τα πράγματα έκαναν. και συνεχίζουν να τα κάνουν με διαφορετικούς τρόπους. Τώρα έχουν βρει τον μπλοκάκι και παρακάμπτουν το ΑΣΕΠ από εκεί. Δηλαδή σε παίρνει

0: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο σήμερα μαζί μας η Νικολέτα Τσουραμάνη. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού, βασιλιάς θα λέγα εγώ, θεωρείται το καρπούζι, το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύτιμο και ωφέλιμο για την υγεία. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Σαβίνα Κουσαΐτη, ειδική διατολόγος-διατροφολόγος. Κυρία Κουσαΐτου, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Το καρπούζι είναι ο βασιλιάς των φρούτων του καλοκαιριού, είναι το αγαπημένο φρούτο. Ποια είναι τα συστατικά του?
2: Και εγώ ακριβώς θα το αποκαλούσα ο βασιλιάς των φρούτων για την περίοδο την καλοκαιρινή. Τα συστατικά του κυρίως αποτελείται από νερό. Δηλαδή σκεφτείτε ότι τουλάχιστον το 90% του είναι νερό. Γεγονός που το καθιστά κορυφαία επιλογή για την ενωδάτωση του οργανισμού μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα από θρεπτικής άποψης είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, σε βιταμίνη Α, όπως και σε κάλιο. Περιέχει σημαντική ποσότητα αντιοξειδωτικών, όπως είναι το λικοπένιο και η κιτρουλίνη, και αποδίδει ελάχιστες θερμίδες, γύρω στις 30 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια προϊόντος.
1: Όλοι μιλάνε ότι τα άτομα, ιδιαίτερα που είναι διαβητικοί ασθενείς, δεν θα πρέπει να καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα καρπουζιού, γιατί είναι πλούσιο σε σάχαρα. Αυτό τελικά δεν συμβαίνει?
2: Θα σας πω, το καρπούζι έχει ψηλό γλυκαιμικό δείκτη, δηλαδή όντως ανεβάζει γρήγορα τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα, αλλά ταυτόχρονα αποτελείται κυρίως από νερό. Έχει χαμηλό δηλαδή γλυκαιμικό φορτίο ανά μερίδα. Ένας διαβητικός θα μπορούσε κάλλιστα με ασφάλεια να καταναλώσει καρπούζι σε μία μερίδα της τάξης 120 με 150 γραμμάρια. Αυτό δεν θα αποτελούσε κανένα πρόβλημα. Αυτό που σίγουρα ως διαιτολόγοι θα προτείναμε είναι όσο είναι εφικτό να γίνεται ένας συνδυασμός του καρπουζιού με μία ποσότητα πρωτεΐνης, παραδείγματος χάρη με λίγο τυρί, με λίγο γιαούρτι ή ας πούμε με κάποια καλά λιπαρά όπως είναι η ξηρή καρπή. Υπό αυτή τη συνθήκη το καρπούζι θα το θεωρούσα μια πολύ καλή επιλογή ακόμη και για το διαβητικό ασθενή.
1: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και θα ήθελα να μάθω όσον αφορά την περιεκτικότητά του σε λικοπένιο. Πώς είναι η περιεκτικότητά του σε λικοπένιο? Γιατί γνωρίζουμε ότι και που το οποίο υπάρχει μάλιστα κόκκινο χρώμα του, ότι είναι πολύτιμο συστατικό για την υγεία το λικοπένιο, που είναι και συστατικό της ντομάτας και το συζητάμε.
2: Ακριβώς όπως τα λέτε, το λικοπένιο είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό που δίνει στο καρπούζι το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του. Περιέχει υψηλότερη συγκέντρωση λικοπενίου ακόμη και από την ομή ντομάτα. Έχει συνδεθεί με την προστασία του προστάτη το λικοπένιο. Η επιστημονική κοινότητα συνδέει άμεσα τη μείωση του οξυδωτικού στρες με την περιεκτικότητα του λικοπενίου στο καρπούζι, την προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος, καθώς ακόμη και με την προστασία του δέρματος από την ηλική ακτινοβολία. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό τρόφιμο για αυτήν την εποχή που είναι και η εποχή του.
1: Πάρα πολύ σημαντική και αυτή η πληροφορία που δεν ήταν παλαιότερα γνωστή. Ωστόσο και κάποιοι συνάδελφοί σας, κυρία Κουσαΐτη, λένε ότι βοηθάει στην ανδρική λίμπιντο. Είναι αληθές αυτό ή απλά συνδέουν επειδή το λικοπένιο βοηθάει πάρα πολύ στον προστάτη και συνδέεται από εκεί?
2: Γενικά είναι κάπως, έχει μια επιστημονική βάση, αλλά έρχεται κάπως έμεσα να ενισχύει την ανδρική λίμπητο. Κυρίως έχει να κάνει με την L-κιτρουλίνη που περιέχεται μέσα στο καρπούζι, αυτό το συγκεκριμένο αμίνοξι, το οποίο δείχνει με κάποιους βιοχημικούς μηχανισμούς ότι χαλαρώνει και διαστέλλει τεμοφόρα αγγεία. Κυρίως εγώ θα έδινα τη δράση του πιο πολύ όσον αφορά την αθλητική απόδοση να βοηθήσει τεμοφόρα αγγεία παρά με τη λίμπητο. Σίγουρα θα μπορούσε να βοηθήσει έμεσα τη θετική της λειτουργία, ωστόσο για να μπορέσω τελικά να δω κλινικά σημαντικό αποτέλεσμα μόνο από ένα φρούτο, θα έπρεπε να καταναλώσω τεράστιες ποσότητες καθημερινά, το οποίο εν τέλει στην κλινική πράξη δεν θα μπορούσε να είναι εφικτό.
1: Και όσον αφορά στην καθημερινή κατανάλωση από ένα υγιές άτομο που δεν είναι διαβητικός, μέχρι τι ποσοστό, μέχρι πόσα γραμμάρια μπορεί να καταναλώνει την ημέρα η κυρία Κουσαΐτη χωρίς πρόβλημα απόκτησης μεγάλης ποσότητας σαχάρου?
2: Δεν θα υπήρχε πρόβλημα από ένα υγιές άτομο να καταναλώσει το καρπούζι που επιθυμεί. Αυτό απλά δεν μπορώ να σας το απαντήσω σαν μερίδα, με την έννοια ότι ένας υγιής άνθρωπος, ανάλογα με τις ανάγκες του, την ηλικία του, το υπόλοιπο ιατρικό προφίλ του, θα μπορούσε.

0: μπορούσε να κυμαίνεται και από μία και δύο μερίδες μέσα στην ημέρα. Γενικά οι συστάσεις για τα φρούτα είναι γύρω στις δύο μερίδες, δύο με τρεις την ημέρα. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι άμα θέλουμε μπορούμε να φάμε δύο μερίδες καρπούζι την ημέρα. Απλά γενικά προάγουμε την ποικιλία. Μπορεί να είναι μία μερίδα καρπούζι, μία μερίδα από κάποιο άλλο φρούτο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και αν τύχει να έχουμε ένα πολύ ωραίο καρπούζι και να θέλουμε να φάμε περισσότερο, πραγματικά δεν θα γίνει κάτι. Όταν μιλάμε για υγιές προφυλατόμου.
1: Πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες μας δώσατε και πολύ ωραία στα πανεβή, στα ευήκο των ανθρώπων οι οποίοι τρώνε καρπούζι και αγαπάνε το καρπούζι, αυτό το λαχταριστό φρούτο του καλοκαιριού. Να είστε καλά, κυρία Κουσαίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε δασική περιοχή στο νησάκι Κάλαμος της Λευκάδας. Από αέρωση επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα από τον Μύτικα Ετελοκαρνανίας μεταβαίνουν ακτοπλοϊκός, 15 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα και 2 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει υδροφόρο όχημα της πολιτικής προστασίας. Ο Κάλαμος βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η χώρα λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθήκων αναμένεται από σήμερα Πέμπτη έως και αύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με την ομάδα Flame του ΜΕΤΕΟ, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, φτάνοντας τοπικά ακόμη και πάνω από 60 με 70 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η παρατεταμένη ξηρασία αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας, μεταξύ άλλων σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Τηρεάς και της Δυτικής Ελλάδος, των Ιωνίων νήσων, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και του Αιγαίου. Σε ισχύ βρίσκονται και μέτρα πρόληψης στην Αττική. Ο Δήμος Αθηναίων έχει κλείσει για το κοινό τον Λυκαβητό, το πεδίο του Άριους και τον Λόφο Φινόπουλου, ενώ περιπολίες και επιτήρηση μεντρών πραγματοποιούνται σε περιοχές Πρασίνου. Μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργανώνουν οι συνταξιούχοι στις 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης κατά της εισοδηματικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώντας στο κόκκινο, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης Αριστοτέλης Κάντας ζήτησε αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδηγεί τους συνταξιούχους στα τάρταρα της φτώχειας. Το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στην κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, παίρνοντας το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Ο 21 ετών Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ και ανέβηκε για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στο δεύτερο σκαλί του Βάθρου μετά το ασημένιο στο Βελιγράδι. Έκανα κατάθεση ψυχής, δήλωσε μετά την κούρσα ο Σίσκος, τονίζοντας πλέον ότι κοιτάζει τον μεγάλο στόχο των Ολυμπιακών Αγώνων του 28. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το εκτόπισμα, το πρόγραμμα, την ιστορία και τα στελέχη για να αποτελεί τη σύγχρονη λύση της αριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης. Ο Δημήτρης Μελίδης τόνισε ότι η πολιτική πρέπει να επιστρέψει με όρους κοινής λογικής σχεδιασμού και ενός σύγχρονου προγράμματος για το μέλλον, επισημένοντας ότι το 2026 δεν μπορεί η πολιτική συζήτηση να περιορίζεται στην αναζήτηση ενός ηγέτη. Χρειάζονται συνολικές λύσεις υπέρ των πολλών, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αφήσει πίσω του την περίοδο ασάφειας και έχει θέσει στο επίκεντρο το πολιτικό του πρόγραμμα. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε στη Διόρυγα της Κορίνθου. Ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και την ταυτότητα του άνδρα. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, 45 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, αναβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110. Από τους ασθενείς, 81 εμφάνισαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ οι υπόλοιποι είχαν ήπια συμπτώματα ή δεν εμφάνισαν καθόλου συμπτώματα. Μέχρι τις 12 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι, όλοι σε ασθενείς άνω των 65 ετών που παρουσίαζαν νευρολογικά συμπτώματα. Διεθνής επικαιρότητα. Τουλάχιστον 265 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Κολομβία από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα. Περίπου 3.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 500 αγνοούνται. Και περισσότεροι από 11.000 ακίνητα έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί. Ο πρόεδρος Αλμπελάρδο Ντε Λα Εσπριέγια κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος και η οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικού ταμείου για τη στήριξη των σεισμόπληκτων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια θα αγωνιστεί απόψε ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντρελεχτ στις Βρυξέλλες, στη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 από τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα και να πάρει την πρόκριση στα play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι γενικά ο καιρός σήμερα Πέμπτη με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ και τοπικά 8 στο Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και Ήπειρο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Όπως είπαμε, στο στούντιο μαζί μας είναι ο Χρήστος Λαμπρίδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπεύθυνος του πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος. Καλημέρα. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Από πού να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε από το πιο φρέσκο, από την καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Σήμερα στις 12 θα έχουμε το σποτάκι μας, το οποίο αποτελεί και σήμα επανεκκίνησης του κόμματος μετά από μια μεγάλη περίοδο εσωστρέφειας και αδιεξόδων που δημιούργησε η προηγούμενη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και οι εξελίξεις, αν θέλετε, που υπήρχαν στον ευρύτερο χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μπει σε μια πορεία ανάκαμψης, ανασυγκρότησης, και έτσι ξεκινάει αυτή η καμπάνια με, με το σημερινό σποτάκι, και προχωράμε σε μια πορεία που ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον θα ασχολείται με τα θέματα που τον κάνουν χρήσιμο για την κοινωνία και όχι θα απασχολεί την κοινωνία με τα εσωτερικά του προβλήματα.
0: Σας βλέπω πάντως τα περισσότερα στελέχη είστε εδώ στην Αθήνα αυγουστιάτικα.
1: Ναι, γιατί όπως είπαμε είναι μια πορεία ανασυγκρότησης, απαιτεί πολλή δουλειά από όλους και από όλες, δεν υπάρχει χρόνος για διακοπές, το έχει ανάγκη και ο χώρος ο δικός μας, το έχει ανάγκη και η κοινωνία, άρα είμαστε εδώ, σχεδιάζουμε, δουλεύουμε, παράγουμε και προσβλέπουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για την αριστερά, για το χώρο μας, για την κοινωνία συνολικότερα.
0: Είδα προημερών και το βάλαμε και εδώ το παίξαμε στην εκπομπή, ένα βίντεο σας που λέγατε για την ακρίβεια, για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, για τα δρομολόγια, για όλα αυτά. Τι ακριβώς γίνεται δηλαδή και ποια είναι η νησιωτική πολιτική? Γιατί παίξαμε εμείς το βίντεο, ωραία τα καρτέλ, όλα αυτά, αλλά τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό?
1: Ναι, καταρχήν να πω ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ακτοπλοεία με το θέμα όχι μόνο των τιμών, της αύξησης των τιμών των εισιτηρίων που θίξαμε, που την περιπτάτεια Μητσοτάκη έχει ξεπεράσει ακόμα και το 60%. Υπάρχει και ένα ζήτημα ως προς την ποιότητα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, η οποία έχει υποβαθμιστεί. Παρά το γεγονός ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν αποκομίσει πολλά ωφέλη από το ελληνικό δημόσιο. Ξέρετε, δημιουργείται μια εντύπωση ή προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εντύπωση ότι αυξάνονται οι τιμές των εισιτηρίων γιατί υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων που κάνει τις εταιρείες να μην βγαίνουν οικονομικά και άρα αναγκάζονται να πάνε σε αύξηση των τιμών. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό δεν ισχύει. Και θα σας πω γιατί. Γιατί και σε χρόνια ακόμα που όπως το 23 που είχαμε μείωση και το 24 που είχαμε μικρότερη ακόμα μείωση, το 23 αν θυμάμαι καλύτερα 22% μείωση των καυσίμων, οι τιμές των εισιτηρίων αυξήθηκαν. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες την επταετία Μητσοτάκη έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Έχουν πάρει επιπλέον αθρηστικά από την περίοδο των επιδοτήσεων που έπαιρναν για τις αγωνές γραμμές την περίοδο που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ 333 εκατομμύρια ευρώ. Το 2025 εισέπραξαν ακόμα 40 εκατομμύρια από τη μείωση των λιμενικών τελών που τους χάρισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και φέτος περίπου 50 με 55 εκατομμύρια για τις εκπτώσεις που χορηγούσαν σε κάποια στρώματα του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, λοιπόν, έχουν επιδοτηθεί πολύ γενναία από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν επιδοτηθεί. Οι τιμές των καυσίμων άλλες περιόδους αυξάνονται, άλλες μειώνονται. Τα κέρδη είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και δυστυχώς έχουμε ένα ολιγοπόλιο αυτή τη στιγμή, το οποίο ελέγχει την αγορά. Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό? Όχι, το λένε μελέτες που έχουν γίνει. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού πλέον κάνει έρευνα για να δει αν υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές. Μάλιστα τώρα τον Ιούλιο, 22-23 Ιουλίου, έγιναν ευνηδιαστικοί έλεγχοι, αν θυμάμαι καλά αυτές τις ημερομηνίες, τέλη Ιουλίου είναι, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για να συλλεγούν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ή όχι καρτέλ. Αλλά να σας πω κάτι, είτε αποδεικτεί ή όχι, είτε αποδεικτεί, είτε δεν αποδεικτεί με τους κανόνες της Επιτροπής Ανταγωνισμού ύπαρξη καρτέλ, το γεγονός ότι υπάρχει ολιγοπόλιο. Υπάρχουν το 66% των ομολογίων ελέγχονται από δύο εταιρείες. Σε κάποιες περιοχές μονοπωλιακά ελέγχουν εταιρείες ορισμένες γραμμές. Αυτό δημιουργεί αντικειμενικά ένα περιβάλλον που ευνοεί την αύξηση των τιμών. Το οποίο ευνοήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς, Και επίσης ένα στοιχείο το οποίο θέλω να πω, ότι σε σχέση με αντίστοιχα δρομολόγια στο εξωτερικό, τις ίδιες χιλιομετρικές αποστάσεις, είναι πολύ πιο φτηνές οι τιμές στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα. Άρα και αυτό που λένε ότι φταίνε, είναι οι διεθνείς τιμές, δεν ισχύει. Και φανταστείτε ότι εκεί οι απολαύες των εργαζομένων είναι πολύ ψηλότερες. Όμως τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι καταρχήν πρέπει να σπάσουν τα καρτέλ. Πρέπει να τα σταματήσει αυτή η δομή της αγοράς να είναι ολιγοπωλιακή. Και για το σκοπό αυτό πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα. Το πρώτο είναι οι μικρότερες εταιρείες του κλάδου να ενθαρρυνθούν ώστε να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το δεύτερο, το επόμενο διάστημα θα προκύψουν χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από εθνικούς πόρους πιθανότατα για τη μετάβαση στη νέα πράσινη εποχή της ακτοπλοείας. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ο IMO έχουν βάλει κάποιες απαιτήσεις, υπάρχουν ώστε να υπάρξουν μηχανολογικές αλλαγές και άλλες αλλαγές στα πλοία ώστε να παράγουν λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό απαιτεί πολύ μεγάλα κόστη. Εμείς λέμε ότι οι εταιρείες θα πάρουν χρήματα γι' αυτό. Η κυβέρνηση λέει να πάρουν χρήματα. Θα συνδεθεί όμως η χρηματοδότηση που θα δοθούν από την τσέπη των Ελλήνων φορολογουμένων με δεσμεύσει από την πλευρά των εταιρείων για χαμηλές τιμές των εισιτηρίων, για καλή ποιότητα στην δρομολόγια των ακτοπλοϊκών, στις ακτοπλοϊκές γραμμές, εξασφαλίζει για τα δικαιώματα των Ελλήνων ναυτικών. Ένα ζήτημα είναι αυτό πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί να χρηματοδοτεί το ελληνικό κράτος και οι εταιρείες να κάνουν αυτό που θέλουν. Το δεύτερο, σε αυτό τη χρηματοδότηση θα υπάρχει πρόσβαση για τις μικρότερες εταιρείες του κλάδου που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Άρα εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει και να συνδεθούν. Το τρίτο, ξέρετε, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες ενδονησιωτικές, αυτές γίνονται από δημόσιες ή δημοτικές επιχειρήσεις. Μία είναι η χώρα που δεν υπάρχει δημοτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, είναι η Ελλάδα. Θα μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα και κανόνες να βάλουμε στην αγορά ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν, να δραστηριοποιηθεί η αυτοδιοίκηση στην παροχή ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών ώστε να σπάσουν τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Θα μου πείτε εμπειρία του παρελθόντος.
0: Ένα παράδειγμα για αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Λέγοντας βάζουμε την αυτοδιοίκηση, επειδή θυμάμαι κάποιον δήμαρχο σε ένα μικρό νησί, δεν είναι στη ζωή πια, είχε σε δημοτική εταιρεία. Στην Τήλο, να το πω αληθέρι. Είχε ένα καράβι που πήγαινε, ερχόταν στη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος, κάθε μέρα. Άρα δεν χρηματοδοτήθηκε αυτό και κάποια στιγμή το σταμάτησαν. Δεν είχαν άλλους πόρους πια.
1: Ναι, ξέρετε, πρέπει να υπάρξει.
0: Κάτι τέτοιο λέτε, δηλαδή να μπει αυτοδιοίκηση δυναμικά στην διαδικασία αυτή, ώστε να μπορέσει να σπάσει τα καρτέλ.
1: Ναι, να μπορέσει να μπει δυναμικά, να τις
0: διασφαλίσουμε. Κάτι σαν διαδημοτική συγκοινωνία, ναι. Να το πω έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Ναι, ακριβώς. Να διασφαλίσουμε και χρηματοδοτήσεις. Mm-hmm. Το κάνει η Δανία πρόσφατα τώρα. Έδωσε 35 εκατομμύρια ευρώ σε εταιρείες δημοτικές για να υπάρχει διασύνδεση, συγκοινωνία με τα μικρά νησιά, με την υπηρετική ενδοχώρα και σε άλλες χώρες. Όπως επίσης να βάλουμε και κοινούς κανόνες. Να σου πω τι εννοώ. Και στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ ίσχυε αυτό. Εάν εγώ έχω την δική μου εταιρεία που είναι δημοτική και τηρώ όλους τους κανόνες, πληρώνω τα πληρώματα στην ώρα τους, δεν υπερβαίνουν τα ωράρια, γιατί υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Και ο διπλανός μου που είναι ιδιώτης μπορεί και κλέβει από τα ωράρια. Πετυχαίνει καλύτερες με διάφορους τρόπους τιμές στα καύσιμα. Η έλεγχη που κάνει δεν είναι αυτή που πρέπει. Κάποια στιγμή οικονομικά θα μπορέσει να είναι περισσότερο βιώσιμη η δική του επιχείρηση. Άρα πρέπει να μπουν κοινοί κανόνες για όλους. Την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, μια και αναφέρομαστε σε αυτό, ξέρετε, είχαν μπει κανόνες, για παράδειγμα για το θέμα των εργαζομένων στα πλοία. Είχαν αυξηθεί πάρα πολύ τα πρόστιμα για τις παραβιάσεις των ωραρίων στην ναυτική εργασία, αλλά και άλλες παραβιάσεις. Όπως επίσης δεν δινόταν στις εκτοπλοϊκές εταιρείες η δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για άγονες γραμμές, εάν χρωστούσαν χρήματα στους εργαζόμενους. Αυτό βελτίωσε τις συνθήκες ζωής των εργαζομένων. Στεναχώρησε κάποιους υποκλειστές. Τι να κάνουμε, γιατί αναγκάζονται να βάζουν διπλά πληρώματα. Στεναχωρήθηκαν οι άνθρωποι, μας κατήγγειλαν και ακόμα και σήμερα κάποιοι μας καταγγέλνουν για τότε.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το άλλαξε πάλι. Τους έκανε ένα πλαίσιο έτσι που είναι άνθρωποι.
0: Στεναχώρησε τους εργαζόμενους.
1: Κάποιοι δουλεύουν μέχρι και 14 ώρες σήμερα. Λοιπόν, εννοώ ένα τέτοιο πλαίσιο κοινό που να
0: αυτό,
1: μπορέσει.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στη λογική ότι δίνει ζωή πια στο νησί. Δηλαδή, υπάρχει ο δρόμος του Μητσοτάκη που θέλει στις πόλεις συγκεντρωμένο τον κόσμο, Αλλά με αυτή τη λογική, πλέον μπορεί κάποιος να ζήσει στο νησί. Δηλαδή έχει τουλάχιστον πρόσβαση κάπου σε πιο μεγάλο νησί. Δεν ξέρω για την Αθήνα, δεν ξέρω με τα αεροπλάνα που τόσο πολύ ακούμε, παλιότερα ακούγαμε. Αλλά πραγματικά είναι πολύ σημαντικό στη λογική ότι μπορεί κάποιος να μείνει στο νησί, γιατί ξέρει ότι μπορεί να πάει στο πιο μεγάλο νησί ή να έχει αυτή τη σύνδεση.
1: Ναι, βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Στο πλαίσιο της ανάπτυξης εννοώ και στο να μείνει κάποιος στο νησί, να μην σηκωθεί να φύγει.
1: Έτσι είναι. Η επιβίωση των ανθρώπων στα νησιά, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για ζωή σε κάποια νησιά, να μιλάμε για επιβίωση, όχι σε όλα, είναι ένας παράγοντας που μπορεί να είναι και αναπτυξιακός για τη χώρα συνολικά. Βοηθάει και στο δημογραφικό, το οποίο έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Το ότι είμαστε ένα κράτος αθηνοκεντρικό δημιουργεί προβλήματα και στο πώς οι άνθρωποι μπορούν να διοργανώσουν τη ζωή τους, να κάνουν παιδιά, να μπορέσουν να, εν πάση περιπτώσει, να ζήσουν μια ζωή αξιοπρεπή. Δημιουργεί προβλήματα και στα εθνικά ζητήματα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η καλύτερη άμυνα απέναντι στους γειτονές μας που επιβολεύονται τα νησιά είναι τα νησιά να έχουν κατοίκους, ανθρώπους που να μένουν εκεί, να υπάρχει οικονομική δραστηριότητα. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να γίνονται. Και η ακτοπλοεία είναι ένα πολύ σημαντικό παράγοντα γι' αυτό. Γι' αυτό και εμείς προτείνουμε όλες αυτές τις λύσεις, όπως και για παράδειγμα τον κοστολογικό έλεγχο των εισιτηρίων, βγαίνουν διαγωνισμοί για τις άγονες γραμμές. Κανονικά η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει μία κοστολόγηση. Δηλαδή, δεν μπορεί να βάζεις ό,τι τιμή θέλεις. Δηλαδή, αν κάνεις ένα διαγωνισμό και όποιος έρθει και δώσει τη χαμηλότερη, πρέπει να υπάρχει και ένας κοστολογικός έλεγχος. Υπάρχει σήμερα. Αμφιβάλλω για το αν υπάρχει. Όπως επίσης θα μπουν και καπέλο στις τιμές. Το προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η ελληνική ότι στις επιδοτούμενες γραμμές έχει το δικαίωμα η κυβέρνηση να βάλει ανώτατα όρια. Mm-hmm. Έγινε ποτέ αυτό? Ναι, έγινε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το 2016 δύο φορές μπήκαν ανώτατα όρια στις τιμές των εισιτηρίων των πλοίων. Και δεν χαρά ούτε σοσιαλισμό φέραμε, ούτε καταστράφηκε κανείς. Μια χαρά λειτουργήσαν όλα. Μπορεί λοιπόν να προχωρήσουμε σε αυτά και σε κάποια άλλα ζητήματα, για παράδειγμα προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις ενδονησιωτικές μεταφορές και μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως ο έλεγχος στη διαμόρφωση της τιμής των καυσίμων από τα δηληστήρια ως την αγορά, όπως και η κανονικοποίηση των πληρωμών του μεταφορικού ισοδυνάμου. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Για όσους δεν είναι νησιώτες, να πούμε τι είναι. Ουσιαστικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθέτησε να μπορούν οι νησιώτες και νησιώτισσες να λαμβάνουν τη διαφορά της τιμής που θα πλήρωναν για τη μετακίνησή τους εάν ήταν στην επιρροτική μεταφορά, στη στεριά. Λοιπόν, το έκανε αυτό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καθιερώθηκε το μεταφορικό ισοδύναμο, αλλά έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις στην καταβολή του από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ωραίο όλο αυτό και πάρα πολύ σημαντικό. Ακούμε ότι, ας πούμε, υπήρχε ένα ζευγάρι εκπαιδευτικών που πήγαν σε ένα νησί, πιστεύοντας ότι θα φύγουν από την Τζιμεντούπολη, ότι θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους διαφορετικά. Χρειάστηκε το ένα από τα δύο παιδιά γιατρό. Υπήρχε πρόβλημα στο νησί και τα μάζεψαν και ξαναγύρισαν στην Αθήνα. Γιατί δεν πήγαν εκεί με βελτίωση, πήγαν με απόσπαση να δουν πώς είναι τα πράγματα. Εκεί λοιπόν δεν παίρνει ένα σημαντικό ζήτημα. Ναι, εντάξει, όλο αυτό να γίνει. Έχω ακούσει, ας πούμε, πολιτικούς φορείς να λένε ότι πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί των γιατρών και των εκπαιδευτικών, γιατί είναι πολύ χαμηλοί, ειδικά στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλες χώρες. Θα πάει όμως ο γιατρός και ο εκπαιδευτικός να εργαστεί εκεί?
1: Με τις σημερινές
0: συνθήκες. Για να μπορεί και ο νησιώτης να έχει, και όχι μόνο ο νησιώτης, και στη Θεσσαλία, αλλά αφού μιλάμε για τα νησιά. Θα πάει?
1: Με τις σημερινές συνθήκες, το πιθανότερο να μην πάει.
0: Να μην πάει.
1: Να μην πάει. Εγώ έχω και προσωπικές περιπτώσεις ανθρώπων που ήθελαν να πάνε όταν είδαν τα ενίκια και όταν είδαν και νέοι άνθρωποι, δηλαδή, ότι εν πάση περιπτώσει τις συνθήκες μετακινήσεων και μια σειρά από πράγματα ήταν ότι δεν μπορούν να πάνε, ότι δεν θέλουν. Υπήρχαν νέοι άνθρωποι που λένε: ναι, θα φύγω από τον τόπο μου, θα πάω σε ένα νησί κάποια χρόνια για να μπορέσω μετά να κάνω κάποια χρόνια ως αναπληρωτής, για παράδειγμα εκπαιδευτικός, για να μπορέσω μετά να έχω μια τιμονιμότητα. Δεν βγαίνει οικονομικά. Δηλαδή πρέπει να έχει κάποιος μια οικογένεια να στηρίζει από πίσω. Κοιτάξτε, θα απαιτούνται και μισθολογικές αυξήσεις στους ανθρώπους που γενικά, όχι μόνο στα νησιά, γενικά στους εκπαιδευτικούς και στους γιατρούς και σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς στην νησιωτική επικράτεια και γενικότερα. Απαιτείται μια ειδική πολιτική στέγης για τους δημόσιους λειτουργούς. Δεν γίνεται να πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είχαμε φαινόμενα. Θυμάστε ότι κάποιος έμεινε σε αντίσκηνο στη Ρόδο γιατί δεν μπορούσε ο άνθρωπος να βρει.
0: Δασκάλα στο αυτοκίνητό της. Κοιμόταν με την κόρη της κιόλας μαζί. Και παρενέβη δήμαρχος Σαντορίνης τότε για να βρουν ένα δωμάτιο, να μείνει η γυναίκα του.
1: Ακριβώς. Ειδική πολιτική στέγης λοιπόν χρειαζόμαστε για τους δημόσιους λειτουργούς. Περισσότερα κίνητρα για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε, να εγκατασταθούν και αν θέλετε να μείνουν και να ζήσουν εκεί. Είναι όμορφα το να ζει τα μανιτισιά μας είναι υπέροχα. Δεν θέλει κανείς να μην είναι εκεί, αλλά πρέπει να του διασφαλίσει τις συνθήκες. Να υπάρχουν γιατροί, δεν μπορεί να πας σε μια οικογένεια με παιδιά και να μην υπάρχει παιδίατρος. Το σκέφτεται κάποιος. Έτσι. Κατά συνέπεια λοιπόν όλα αυτά είναι αναγκαία, είναι απαραίτητα. Είχαμε κάνει βήματα τον καιρό που ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν τα βλέπει έτσι. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, να πω ότι έχουν μια πολιτική η οποία δεν είναι με την κοινωνία, ότι είναι αδιάφοροι για το τι θα γίνει σε ένα μικρό νησί κλπ. Οι αθεόφοβοι ακόμα και σε νησιά μεγάλα τουριστικά, με πολύ πληθυσμό, που να υπάρχουν υποδομές στην υγεία, στους δρόμους και σε μια σειρά από άλλες, στην ασφάλεια αν θέλετε, είναι παράγοντας που βελτιώνει το τουριστικό προϊόν. Ακόμα και εκεί δεν έχουν φροντίσει να εξασφαλίσουν έστω για τα συμφέροντα των επιχειρηματιών που στηρίζουν εν πάση περιπτώσει συνθήκες που θα μπορούν να βελτιώσουν το τουριστικό προϊόν.
0: Πάντως είναι αυτός ο δρόμος, έτσι είναι δηλαδή. Και είπατε και πριν, είναι και θέμα άμυνας της χώρας, ας πούμε. Δηλαδή, άλλο πράγμα να είναι ένα νησί με κατοίκους, με πληθυσμό, με εργασίες, με αυτό, και άλλο να χαρακτηρίζεται βραχονισίδα, ας πούμε. Γιατί σιγά-σιγά, έτσι όπως το πάει η Νέα Δημοκρατία, στο τέλος τα νησιά θα είναι βραχονισίδες. Υπάρχει λοιπόν αυτό. Υπάρχει και γενικότερα ο δρόμος αυτός της ισόρρευσης του κόσμου, της νέας αστιφιλίας. Υπάρχει και ο δρόμος της αναγέννησης της περιφέρειας. Εκεί πώς πετυχαίνεται αυτός ο δύσκολο βέβαια, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει, να αναγεννηθεί η περιφέρεια.
1: Κοιτάξτε, η αστιφιλία στην Ελλάδα προέκυψε κυρίως πάλι για λόγους που έχουν να κάνουν με τις οικονομικές ανάγκες και τα συμφέροντα που ήθελαν τότε φτηνό εργατικό δυναμικό γύρω από τις πόλεις. Ερημοποιήθηκε η επαρχία. Ήταν και περίοδοι δύσκολες τότε και με τον εμφύλιο, μετά το μεταφυλιακό κράτος και με την μετανάστευση, η οποία οδήγησε πάρα πολύ κόσμο στο εξωτερικό. Σήμερα λοιπόν χρειαζόμαστε μια αντίστροφη πορεία. Και η αντίστροφη πορεία αυτή απαιτεί επενδύσεις. Επενδύσεις και σχεδιασμό. Μάλλον πρώτα σχεδιασμό και μετά επενδύσεις. Θα μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε ένα σχεδιασμό που θα πει ότι πραγματικά στα νησιά μας, θα αναφέρομαι τώρα στην νησιωτική περιφέρεια, μια και έχω την ιδιότητα και του υπεύθυνου της νησιωτικής ναυτιλιακής πολιτικής, αλλά και σε άλλες περιοχές και σε ορεινές περιοχές, που δεν θα στηριζόμαστε μόνο στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Έχει τα όρια του αυτό. Σε κάποια νησιά ήδη που έχουν αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, έχουμε αρχίσει και γυρίζει. Μειώνεται η τουριστική δραστηριότητα, υποβαθμίζεται το προϊόν. Θα δούμε για παράδειγμα την αγροτική παραγωγή σε κάποια νησιά. Έχουμε νησιά που παράγουν πολύ σπουδαία αγροτικά προϊόντα. Θα έχουμε μια πολιτική για να μπορέσουν να παράγουν, να συσκευάζουν, να φτιάξουν προϊόντα που θα έχουν μια ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Θα δούμε άλλες πολιτικές που, για παράδειγμα, σε κάποια νησιά θα μπορέσουν και κάποιοι να κατοικήσουν μόνιμα, αυτοί που λέμε οι ψηφιακοί νομάδες, άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να ζήσουν σε κάποιες περιοχές τέτοιες, χωρίς να χρειάζεται να έχουν μια επαφή με το φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας τους. Θα δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η βιοτεχνία, για να μην έχουμε τουριστική μονοκαλλιέργεια. Και εφόσον έχουμε ένα τέτοιο σχεδιασμό και πραγματικά υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες σε πάρα πολλά νησιά, αλλά και σε ορεινές περιοχές και απομονωμένες, τότε να δούμε και τα θέματα των υποδομών, γιατί η αποκέντρωση είναι όρος ανάπτυξης και επιβίωσης της πατρίδας μας. Δεν θα πάτε σε άλλη χώρα στην Ευρώπη που θα δείτε αυτό το ένα μισός πληθυσμός της χώρας σε δύο πόλεις. Δεν υπάρχει. Αθήνα και Θεσσαλονίκη ουσιαστικά είναι ο μισός πληθυσμός της χώρας ή περισσότερο ακόμα. Το έχουμε λοιπόν ανάγκη, αλλά απαιτείται αυτό. Και τι απαιτείται λοιπόν για να γίνει αυτό? Θα πρέπει η πολιτεία και η πολιτική να σχεδιάζει την ανάπτυξη και την οικονομία, και όχι οι οικονομικοί παράγοντες να σχεδιάζουν την πολιτική και να επιβάλλουν επιλογές.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις για την οικονομία και πώς γίνεται αυτό που λέτε.
2: στο κόκκινο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συζητάμε με τον Χρήστο Λαμπρίδη, μέλος πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπεύθυνος του πολιτικού σχεδιασμού. Και λέμε πώς μπορεί να ξανααναγεννηθεί η χώρα με διαφορετικές πολιτικές, με έναν άλλο δρόμο. Ένα δρόμο που δεν θα στέλνει τον κόσμο στην Αθήνα, αλλά θα τον κάνει να φεύγει από την Αθήνα, να έχει τη δουλειά του, μια καλύτερη, μια ποιοτικότερη ζωή σε μια άλλη περιοχή της χώρας, γιατί όπως είπατε κύριε Λαμπρίδη, δεν υπάρχει αυτό πουθενά στην Ευρώπη, αυτό το χάλι που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Τώρα, υπάρχει όποια δημοσκόπηση και να δούμε, η οικονομία, θεσμοί, είναι πολύ ψηλά. Ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Παρ' όλα αυτά έρχεται η κυβέρνηση και λέει, ξέρετε, είμαστε δημοσιονομικά στο ταβάνι. Έχουν ένα κουμπαρά, γιατί ακούω και την αντιπαράθεση που γίνονται με τα άλλα κόμματα στα τηλεοπτικά πάνελ. Υπάρχει ένας κουμπαράς με τον ειδικό φόρο κατανάλωση και τον ΦΠΑ μέσα. Αναπτυξιακό μέτρο, νέος πλούτος. Δηλαδή είναι θέμα διαχείρισης ή είναι θέμα πολιτικής. Και πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα αντιμετωπίσει, ποια είναι τα άμεσα μέτρα ανακούπησης που θα μπορούσε να πάρει, αν αύριο ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ποια θα ήταν τα μέτρα άμεσης ανακούπησης που θα μπορούσε να πάρει?
1: Είναι μια σειρά από μέτρα που αφορούν τουλάχιστον στην ακρίβεια, όπως η μείωση, ο μηδενισμός ακόμα του ΦΠΑ σε βασικά είδη κατανάλωση και στα φάρμακα, μείωση του τιμού στα καύσιμα του ειδικού φόρου, στα νησιά και αναφερθήκαμε, μειωμένος συντελεστής σε όλα τα νησιά, γιατί ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία το έκανε μόνο για ορισμένα κριτικά νησιά. Είναι μερικά μέτρα λοιπόν τα οποία μπορείς άμεσα με αυτούς τους τρόπους να βρεις τη διαφορά στο ράφι.
0: Να το κάνω εγώ πιο συγκεκριμένα. Ναι. Ράφι, το μηνιάτικο, αν φτάνει το μηνιάτικο, πώς μπορεί να φτάνει το μηνιάτικο, πώς θα αυξηθεί το μηνιάτικο, ρεύμα, έτσι, που μέχρι και ενώσεις βιομηχάνων έκαναν παράπονα στον κύριο Μητσοτάκη και έστειλαν επιστολές ότι θα κλείσουν λόγω του ενεργειακού κόστους. Άρα έχουμε το ρεύμα, έχουμε τις τράπεζες, έχουμε τη στεγαστική κρίση, έχουμε 1000 προβλήματα, τα οποία πώς θα αντιμετώπιζε ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο ήταν κυβέρνηση?
1: Ναι. Αναφερθήκαμε καταρχήν σε κάποια ζητήματα που αφορούν στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και αναφερθήκαμε σε κάποια άμεσα μέτρα. Όμως είναι κάποια άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Αναφερθήκατε στο ρεύμα πολύ σωστά. Όσο έχουμε αυτό, τόσο υψηλές τιμές ρεύματος, όχι μόνο τα νοικοκυριά θα υποφέρουν, ακόμα και η βιομηχανία, όπως σωστά είπατε, και διάφοροι παραγωγικοί κλάδοι δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα στην ελληνική οικονομία. Γενικά στην Ευρώπη θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι υψηλές οι τιμές του ρεύματος. Στην Ελλάδα είμαστε από τους πρωταθλητές. Φανταστείτε λοιπόν πόσο υψηλές είναι οι τιμές. Αν δεν πάμε, όχι σήμερα, χτες, να μειώσουμε τις τιμές του ρεύματος, που πολύ φοβάμαι σε 2-3-4 χρόνια οικονομικές μονάδες που σήμερα παράγουν, αποσχολούν εργαζόμενους, προσφέρουν στην οικονομία, δεν θα υπάρχουν. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα. Γι' αυτό, για παράδειγμα, εμείς επιμένουμε στην επαναφορά της ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει καρτέλ στην αγορά, είναι ανάγκη να πέσουν οι τιμές τώρα. Ακούμε μέτρα τα οποία υποστηρίζουμε και εμείς από άλλες δυνάμεις. Για παράδειγμα, το να έχουμε μπαταρίες που δεν μπορούν να αποθηκεύουν το ρεύμα.
0: Μα σήμερα παράγουμε φθηνά το πρωί, το στέλνουμε στη Βουλγαρία και το ξαναγοράζουμε το δικό μας ρεύμα πολύ πιο ακριβά το βράδυ.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Τι λογική είναι αυτή?
1: Βέβαια, είναι επιλογή. Γιατί αν έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε ρεύμα, δεν θα χρειαστεί, για παράδειγμα, να παίρνουμε ρεύμα από αυτούς που παράγουν από το φυσικό αέριο, λέω εγώ τώρα. Ναι. Έτσι που είναι συγκεκριμένοι. Ναι. Όπως ακούω και με πολύ ενδιαφέρον και ακούμε και υποστηρίζουμε και το είχαμε ξεκινήσει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων. Ναι. Ξέρετε όμως αυτά είναι σημαντικά, πρέπει να τα προχωρήσουμε, αλλά αυτά θέλουν χρόνο. Και εμείς χρειαζόμαστε, όπως είπα χτες, να έχουμε αποτελέσματα άμεσα. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τουλάχιστον να πέσουν άμεσα οι τιμές, επαναφορά της ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο. Στις περισσότερες χώρες το δημόσιο παρεμβαίνει ουσιαστικά στη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά και με τέτοιους τρόπους. Το κάνουν οι χώρες, το κάνει στη Γαλλία ο Μακρόν. Ο Μακρόν δεν είναι κανένας, ούτε κανένας κομμουνιστής, ούτε ο Ερυθρός Χμέρ, έτσι. Το έκανε όμως στη Γαλλία. για να μπορέσουμε άμεσα να έχουμε αποτελέσματα, να πάρουν ανάσα οι επιχειρήσεις και να μπορέσουμε σιγά σιγά να προγραμματίσουμε και άλλα μέτρα που θα δώσουν ένα άλλο μοντέλο. Αντίστοιχα και στα καύσιμα χρειάζεται η επαναφορά των ΕΛΠΕ υπό δημόσιο έλεγχο. Αυτή τη στιγμή όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία η διοίκηση πέρασε σε ιδιώτες. Χρειάζεται λοιπόν και εκεί και επίσης να γίνει έλεγχος όλα τα στάδια της τιμής της παραγωγής μέχρι τη διάθεση των προϊόντων για να δούμε που υπάρχουν οι διαφορές. Είναι απαραίτητο λοιπόν και στα καύσιμα να έχουμε αυτή την παρέμβαση και αυτό επίσης άμεσα για να μπορέσει να πάρει ανάσα η οικονομία μέχρι να σχεδιάσουμε αυτό το διαφορετικό μέλλον το οποίο έχουμε ανάγκη.
0: Άρα έτσι αλλάζει η δυνατότητα του εισοδήματος. Αφού θα είναι πιο φθηνά θα υπάρχει άλλη αγοραστική δύναμη. Στο σούπερ μάρκετ έχουμε δει ας πούμε σούπερ μαρκετάδες να κάνουν νίκη θυγατρικές, να αγοράζουν τα προϊόντα, να πουλάνε στον εαυτό τους σε υψηλότερες τιμές και άρα λένε ας πούμε ότι το σούπερ μάρκετ έχει ένα κέρδος 2% αλλά έχει βγάλει το κέρδος η θυγατρική από κάτω. Πριν.
1: Έτσι ακριβώς είναι λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές. Μάλιστα κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι θα κάνει και συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ για να μειώσουν τις τιμές. Προφανώς όμως ξέρετε τι γίνεται αυτό που λέτε. Mm. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και λέει για να δούμε τι περιθώριο κέρδους έχει. Και να λέει: έχω ένα μικρό περιθώριο κέρδους. Πόσο να μειώσω λίγο.
0: Δύο-τρία.
1: Όμως από την ώρα που φεύγει το προϊόν τον παραγωγό, αν δεν είναι παραγωγός το σούπερ μάρκετ, γιατί έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις, μέχρι τον καταναλωτή, υπάρχουν διάφορα στάδια. Όπου οι τιμές, τα κέρδη είναι μεγάλα. Είναι εταιρείες ιδιοκτησίας στο σούπερ μάρκετ, που βγάζουν πολύ μεγάλα κέρδη όλο αυτό το διάστημα. Και φτάνει στο σούπερ μάρκετ να εμφανίζεται ένα πολύ χαμηλό περιθώριο κέρδους. Έχουμε φαινόμενα ακόμα. Και το χώρος που στεγάζεται το σούπερ μάρκετ να ενοικιάζεται από μια. Να είναι ιδιοκτήτης άλλη εταιρεία, η οποία ανήκει στον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ, να ενοικιάζει στην άλλη εταιρεία.
0: Και εμφανίζεται και το ενοίκιο.
1: Άρα εμφανίζεται το ενοίκιο πάρα πολύ ψηλό και λέει: έχω ένα πολύ μεγάλο κόστος, άρα δεν βγαίνω, άρα τι να κάνω κι εγώ. Δεν μπορώ. Καταλάβατε. Έτσι, λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν ο έλεγχος όλα τα στάδια της αγοράς. Πέρα όμως από αυτά, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα στην παραγωγική δομή της χώρας. Δεν παράγουμε ως οικονομία.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είδα τώρα πρόσφατα ο κύριος Κέρτσος ανακοίνωσε περί χαρής την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα και πολύ καλά απάντησε ο Νίκος ο Παπάς και έδωσε στοιχεία ότι είμαστε τελευταίοι σε επενδύσεις σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρα πολύ χαμηλές επενδύσεις σε μια οικονομία που υποφέρει για τους λόγους που είπαμε αλλά και άλλους. Οι επενδύσεις μάλιστα αυτές οι οποίες έρχονται, όχι μόνο είμαστε τελευταίοι, επενδύουμε και σε τομείς οι οποίες ουσιαστικά δεν αυξάνουν την ποιότητα ή την αξία του παραγούμενου προϊόντος σε ακίνητα, πετρώντας επενδύσεις. Στον τουρισμό που ξέρετε ο τουρισμός είναι κουρασμένος πλέον και έχει χαμηλή ποιότητα παραγούμενου προϊόντος, ας πούμε τα γι' αυτό. Επενδύουμε λοιπόν σε ακίνητα, σε real estate, σε ιδιωτικοποιήσεις. Το να πάρεις έναν οργανισμό από το δημόσιο και να το πας σε ιδιώτη δεν προσθέτει κάτι στην οικονομία. Αυτά λοιπόν τα φέρνουν ως επενδύσεις οι οποίες αυξάνουν βελτιώνουν την παραγωγικότητα της χώρας. Δεν ισχύει. Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα βρίσκεται στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, αλλά αυτό που τελικά παράγουν το προϊόν ή η υπηρεσία είναι πάρα πολύ χαμηλής αξίας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δουλεύουμε σε κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, που το παραγόμενο προϊόν έχει πολύ χαμηλή αξία σε σχέση με άλλους κλάδους. Όπως είναι για παράδειγμα η μεταποίηση. Μεταποίηση σε συγκεκριμένα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και σε διάφορα άλλα προϊόντα θα έκανε τους Έλληνες εργαζόμενους να δουλεύουν τις ίδιες ώρες, να παράγουν μεγαλύτερη αξία προϊόν και να ανεβαίνει το ΑΕΠ. Όμως φαίνεται ότι στην Ελλάδα συνεχίζουμε να επενδύουμε σε τομείς οι οποίες παράγουν, σε τομείς που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλής αξίας και γι' αυτό η οικονομία δεν μπορεί να πάει σε μια αλλαγή. Και το βλέπουμε αυτό και στο ΑΕΠ. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή η οικονομία να τρέχει με πολύ υψηλούς ρυθμούς. Η ρυθμή αύξηση του ΑΕΠ είναι μεν μεγάλη, αλλά θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη για να καλύψουμε το ΑΕΠ που χάσαμε την περίοδο της κρίσης. Όχι μόνο λοιπόν δεν το καλύπτουμε, αλλά η προβλέψη του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής λένε ότι φέτος το ΑΕΠ θα πέσει κάτω από το 2% ρυθμός ανάπτυξης. Λοιπόν, σημαίνει ότι δεν πάμε καλά, δεν υπάρχει παραγωγική βάση Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας πάρα πολύ σύντομα, δυστυχώς. Γι' αυτό και λέμε και εμείς ότι χρειάζονται άμεσες αλλαγές, και πολιτική αλλαγή και ουσιαστική αλλαγή στην οικονομία αύριο, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πολύ δύσκολα που έρχονται. Και αν θέλετε να βάλουμε μια ημερομηνία ως ορόσημο, αυτή είναι το 2032, όπου η ρύθμιση που είχε κάνει στο χρέος η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τη μη πληρωμή κάποιων τόκων και πληρωμή μόνο των χρεωλήσεων σταματάει. Προστίθονται περίπου 25 δισεκατομμύρια το χρεωλήσια στο χρέος. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτή τη ρύθμιση, γιατί ήξερε ότι μπροστά της θα έχει ένα περιθώριο η χώρα ώστε να αναπτυχθεί παραγωγικά, αλλά αυτό δεν έγινε. Με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας μάλλον, να το λέω πιο σωστά, γιατί δεν υπάρχει μόνο ευθύνη του Πρωθυπουργού, υπάρχει συνολικά στη Νέα Δημοκρατία και των συμφερόντων που υπηρετεί. Mm-hmm. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι φοβόμαστε ότι η χώρα μοιάζει με μια καράβη που πηγαίνει ακυβέρνητο προς τα βράχια, και αν δεν υπάρξει άμεσα πορεία αναστροφής, πολύ σύντομα θα το δούμε μπροστά μας το πρόβλημα.
0: Άρα μιλάμε για τελείως για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, έτσι, για μια άλλη, για έναν άλλο τρόπο μορφής, άλλο τρόπο ανάπτυξης. Τώρα να βάλουμε το εξής θέμα μέσα στο πλαίσιο της οικονομίας ή μέσα στις ανάγκες των ανθρώπων. Και επειδή τα τελευταία χρόνια, σε 4-5 χρόνια μόλις, έχουν χάσει το διαμέρισμά τους 184.000 άνθρωποι από πληστηριασμούς. Υπάρχουν ανεξέλεγκτες οι τράπεζες, τα funds, οι servicers. Θέλει κάποιος να δουλέψει 24 χρόνια για να του δώσει δάνειο η τράπεζα, εάν πάρει. Δηλαδή, αν κάποιος μπει στην αγορά εργασίας στα 25, θα πρέπει να αποταμιεύει ως τα 50, αν του δώσει η τράπεζα δάνειο, και τελικά το σπίτι να το αποπληρώσει το παιδί του. Τι γίνεται με όλο αυτό, ή ας πούμε αναβαλλόμενος πόρος. Δηλαδή, μιλάμε για μια παράλληλη οικονομία των τραπεζών που δεν ελέγχεται από κανέναν, ό,τι θέλει κάνει κράτος εν κράτη. Και τι σκέφτεται ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό?
1: Ουσιαστικά έτσι είναι. Οι τράπεζες λειτουργούν ανέλεκτα και ανεξέλεκτα. Έχουν χρηματοδοτηθεί από τις τσέπες των Ελλήνων πολιτών. Ωστόσο δεν ανταποδίδουν στην κοινωνία. Στο προηγούμενο ζήτημα στο οποίο αναφερθήκαμε, το πρώτο θέμα στην ακτοπλοεία, να ξέρετε, ένας από τους δύο ιδιοκτήτες των μεγάλων εταιριών που συνιστούν ολιγοπόλια είναι τράπεζες. Είναι παντού στην οικονομία, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και λειτουργούν με τρόπο ο οποίος είναι, όπως είπα προηγουμένως, ανεξέλεκτος. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Βέβαια, πολλά από τα δάνεια έχουν φύγει πλέον από τις τράπεζες, έχουν πάει στους servicers και στα funds, οι οποίοι συμπεριφέρονται όχι μόνο οικονομικά, πιέζουν τους πολίτες με ένα πολύ κακό τρόπο, αλλά ακόμα και σε επίπεδο συμπεριφοράς, αν θέλετε. Με άθλιο τρόπο απευθύνονται στους πολίτες, εκβιάζουν και μάλιστα έχουν βρει και έναν τρόπο ιδιότυπης ασυλίας απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Εμείς έχουμε υποστηρίξει ότι πρέπει να υπάρχουν γενναίες ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ στην ελληνική οικονομία, είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Και επίσης να επανέλθει ο στεγαστικός νόμος που υπήρχε, αναφερόμαστε και στο νόμο Κατσέλη παλιά, που δίνει αυξημένη προστασία στην πρώτη κατοικία, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους. Όσο έχουμε μικρό απόθεμα κατοικίας, ψηλά χρέη που ποτέ δεν θα το αποπληρώσουν οι άνθρωποι, τα σπίτια, όχι μόνο τα σπίτια, αλλά και άλλα ακίνητα στα χέρια των τραπεζών, το πρόβλημα θα γίνεται μεγαλύτερο, και όχι μόνο για αυτούς που έχουν χρέη, αλλά και για αυτούς που ενοικιάζουν, γιατί πραγματικά οι τιμές αυξάνονται. Εμείς έχουμε προτείνει λοιπόν έναν νόμο που αφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας, να επανέλθει λοιπόν μια αυξημένη προστασία, καθώς επίσης και με ενεργή παρέβαση του δημοσίου, με 10 με 15.000 κατοικίες που θα γίνονται κάθε χρόνο, ώστε να αυξηθεί το απόθεμα και να μπορούν οι άνθρωποι να βρουν έναν τρόπο να έχουν στέγη ώστε να πέσουν οι τιμές.
0: Τώρα, ένα θέμα που το βάζουν οι μικρομεσαίοι και όσους εκπρόσωπους τους έχουμε βγάλει εδώ στην εκπομπή, μιλάνε για τις 120 δόσεις, το οποίο είναι ένα μέτρο το οποίο έχει αποδώσει. Δηλαδή και το Δημόσιο Ταμείο, και στο Δημόσιο Ταμείο μπήκαν λεπτά και εκείνη ήταν μια βοήθεια. Τώρα έχουμε με τις 72 δόσεις, έκαναν ελάχιστη αίτηση, γιατί η κυβέρνηση, ναι μεν έλεγε τι έλεγε εκεί με την προπαγάνδα, αλλά οι κόφτες και οι προποθέσεις καθιστούν τη ρύθμιση ασύμφορη. Θέλω να πω δηλαδή, αφού έχουμε ένα μέτρο που έχει αποτελέσματα διαπιστωμένα και δεν το επαναφέρει η κυβέρνηση, άρα θέλει να τελειώνει με τους μικρομεσαίους, με αυτό που λέμε ραχοκοκαλιά της οικονομίας, τι ακριβώς θέλει να κάνει. Γιατί έχουμε αυτό από την άλλη και με την περιφέρεια, επειδή είπαμε για αποκέντρωση, και το διάβασα σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία, που λέει: κόβουν τα μετρητά και αποτελώνουν την επαρχία, ενώ τίτλος: οι υπεθροσμένοι χωρίς ATM, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρα στις απέναντι στις τράπεζες και πετάει τον μπαλάκι στους μπακάλιδες και στους καφετζίδες. Δηλαδή να έχει ο καφετζής ATM. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Έτσι είναι. Έχετε δίκιο.
0: Άρα, γιατί δεν προχωράει αυτό το μέτρο με τις 120 δόσεις? Γιατί, δηλαδή, τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση? Θέλει να τελειώσει τον κόσμο, δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει μάθει να μοιράζει υποσχέσεις προεκλογικά, και γι' αυτό μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτή την επόμενη τετραετία, αν ο Πρωθυπουργός θα ασχοληθεί με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα δώσει κινητά, το κάνει
0: μετά από
1: αυτό,
0: 8 χρόνια.
1: Το κάνει, ναι, ακριβώς. Αλλά στην ουσία εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη,
0: ναι,
1: που αφορούσε στον περιορισμό της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων. Είχε ευκαιρίες η κυβέρνηση να κάνει πράγματα. Είχε το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Και πολλά λεφτά. Ναι.
1: Έτσι, πάρα πολλά χρήματα, το οποίο το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνθηκε κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος των δανειοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε σε 30 μόνο επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η λογική. Τώρα μοιράζει κάποιες υποσχέσεις προεκλογικές. Δεν θα τη στηρίξει εάν είναι κυβέρνηση μετεκλογικά. Λοιπόν, θέλει ουσιαστικά να δώσει μια ελπίδα στον μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον οποίο εξαπάτησε το 2019 και το 2023, ότι εν πάση περιπτώσει θα μπορέσει να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Δεν θα το έχει. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Είναι ένα πρόβλημα για το σύνολο της οικονομίας. Εάν δείτε και στην ευρωπαϊκή και στην αμερικάνικη οικονομία, ένας βασικός παράγοντας πρόοδου είναι η παραγωγή καινοτομίας. Ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν τα λεγόμενα κλάστρα, τα συγκροτήματα που παράγουν καινοτομία. Ποιοι είναι οι κύριοι φορείς καινοτομίας σε πάρα πολλές περιπτώσεις? Είναι η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Μπορεί και παράγει νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες, νέες υπηρεσίες, και στη συνέχεια έρχονται μεγάλες επιχειρήσεις, τα εξαγοράζουν, τα αξιοποιούν. Εδώ μιλάμε πάμε σε μια διαφορετική εντελώς κατεύθυνση. Ουσιαστικά λοιπόν, χτυπώντας τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, προϊονίζουμε τα πόδια της ελληνικής οικονομίας, που δεν θα μπορεί να παράγει καινοτομία, και επίσης ενισχύουμε και αυτό που είπαμε στην αρχή, την καρτελοποίηση της οικονομίας. Λίγες επιχειρήσεις θα μπορούν να ελέγχουν την αγορά, να αυξάνουν τις τιμές και αυτό να το πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής.
0: Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι πρέπει να ξαναπροσεγγίσουμε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους κτλ. Αφού τους έχει διαλύσει, τώρα λέει να τους επαναπροσεγγίσουμε γιατί έρχονται και οι εκλογές. Είπαμε νωρίτερα για μεταποίηση, για πώς μπορούν κάποια τοπικά προϊόντα. Πώς το σκέφτεται ο ΣΥΡΙΖΑ για τον πρωτογενή τομέα? Δηλαδή, πώς θα ξαναδώσει ζωή στην περιφέρεια, έτσι ώστε να μείνει κάποιος στο χωριό του?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης πάλι και σε αυτή την περίπτωση μάλλον είχε βρει τρόπο να προσεγγίσει την αγροτική, τους αγρότες. Ο τρόπος λεγόταν προσέγγιση μέσω του ΠΚΕΠΕ, έτσι, αλλά τους φίλους αγρότες. Αυτή ήταν η προσέγγιση και ο σχεδιασμός που είχε. Έχει προκύψει αυτό το τεράστιο σκάνδαλο. Σπαταλήθηκαν πόροι, τις οποίες τους στερήθηκαν οι πραγματικοί αγρότες. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένα μέτρα. Έχουμε μιλήσει και για τα καύσιμα και για τις τιμές των λιπασμάτων και για το θέμα της διανομής των προϊόντων και για τη δυνατότητα να ενισχυθούν νέοι αγρότες να παράξουν προϊόντα στον τόπο τους. Το έχουμε ανάγκη η αγροτική οικονομία να υπάρχει την επόμενη μέρα. Επίσης, προβλέψεις δείχνουν και μελέτες που έχουν γίνει ότι δεν θα έχουμε πληθυσμό στις αγροτικές περιοχές σε λίγα χρόνια για να παράξει προϊόν. Το έχουμε ήδη από σήμερα. Και άρα λοιπόν, σε μια χώρα που έχει ανάγκη την αποκέντρωση, δεν μπορεί να καταραίει ένας τομέας που συνδέεται κυρίως με την περιφέρεια. Κατά συνέπεια λοιπόν, έχουμε αναπτύξει μια δέσμη μέτρων για το πώς μπορούν να αναπτυχθούν οι αγροτικές περιοχές. Χρειάζεται όμως αυτό που σας είπα προηγουμένως, πολιτική αλλαγή. Και αυτό που είναι το σύνθημά μας και λέμε εμείς, ότι είμαστε με τα συμφέροντα των πολιτών και όχι των ολιγαρχών. Και εδώ, ξέρετε, έχουμε μια άλλη προσέγγιση στα πράγματα.
0: Δηλαδή.
1: Και όχι μόνο από την Νέα Δημοκρατία, οφείλω να πω. Εάν δεν πάρουμε απόφαση ότι την επόμενη μέρα η πολιτική θα υπερισχύσει της οικονομίας και θα μπορούμε να πάμε σε ένα σχεδιασμό για τη χώρα που θα δώσει ανάπτυξη και ζωή, δεν έχουμε ελπίδα ως χώρα, ως κοινωνία. Να δούμε τα πράγματα πώς είναι. Γιατί δεν πάμε καλά σε διάφορους τομείς? Είναι απλά και μόνο γιατί είμαστε μπαγάσιδες και είναι κάποιοι πολιτικοί που αυτό κάνουν ροσπετρολογικές πολιτικές? Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα. Είναι γιατί έχουμε μια συγκεκριμένα τζάκια, Έχουμε μια ολιγαρχία η οποία έχει απομυζεί τον πλούτο της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα έχουν βγει και νέα τζέκια, γι' αυτό βλέπετε και κάτι συγκρούσεις και διαφορές για το ποιος θα υπερισχύσει.
0: Δεν έχουν μοιράσει την πίτα ακόμα.
1: Δεν έχουν μοιράσει την πίτα ακριβώς. Οι οποίοι τι κάνουν, καταρχήν ήταν αυτοί που σχεδίαζαν την οικονομία. Ναι. Το πώς θα αναπτυχθεί η χώρα, πού θα πάνε οι κοινοτικοί πόροι, οι δημόσιοι πόροι, δεν γινόταν με βάση του τι ανάγκες υπάρχουν, το τι ανάγκες είχαν οι ίδιοι για να αυξήσουν τον πλούτο τους. Έτσι. Άρα λοιπόν, ένα ζήτημα είναι αυτό με την ολιγαρχία. Το δεύτερο είναι επίσης είναι το ζήτημα του πλούτου, το πώς φορολογούνται. Ναι. Και οι φορολογίες ήταν πάντα πάρα πολύ ευνοϊκές στους χαμηλές και τα συνήθη υποζύγια, οι μικροί και οι μεσαίοι, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι ήταν αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, πλήρωναν τους φόρους. Και το τρίτο ζήτημα είναι, ξέρετε, και γι' αυτό το ακούω από κάποιους και μου κάνει εντύπωση. Ότι έλα μωρέ, τώρα δεν πειράζει και αν σε ένα ακόμα και σε στηρίζει και ένας επιχειρηματίας, δεν γίνεται αλλιώς. Ο επιχειρηματίας όταν στηρίζει, και ιδιαίτερα από το μεγάλο τζάκι, θέλει και ανταπόδοση. Άρα θα σου πει πώς θα σχεδιάσει την οικονομία σου. Θα απαιτήσει να μην πληρώσει φόρους και πιθανότατα και σε ένα διαγωνισμό του δημοσίου, για τον αν θα το πάρει ο Α ή ο Β, να έχει απαιτήσεις να το πάρει ο συγκεκριμένος. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Βουλγαρή, όταν είσαι υπουργός, Γενικός Γραμματέας ενός Υπουργείου, πρέπει να στήσεις το διαγωνισμό. Έτσι δεν είναι. Συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, έτσι είναι. Άρα λοιπόν, στρατηγικές συμμαχίες.
0: Από την καλή του την καρδιά για φιλολαϊκή πολιτική δεν θα σε στηρίξει.
1: Δεν θα σε στηρίξει. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, στρατηγικές συμμαχίες με την ολιγαρχία.
0: Ο εφοπλιστής δεν θα έρθει να πει, κύριε Λαμπρίδη, τι είπατε, ναι, πρέπει να πληρώνω στην ώρα μου. Μάλιστα, ότι πείτε, ναι. Δεν θα τον ευχαριστήσει αυτό.
1: Δεν θα τον ευχαριστήσει. Και εμείς τότε, ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε μια πολιτική σύγκρουση με αυτά τα συμφέροντα. Ευνόησε την κοινωνία αυτό. Πάθαμε.
0: Ναι.
1: Είχαμε κανένα για τα σύνορα των καναλιών απέναντί μας, των εφημερίδων. Ναι. Γιατί ακριβώς ακολουθήσαμε μια τέτοια πολιτική. Είμα. Δεν γίνεται όμως, αν δεν ακολουθήσεις αυτή την πολιτική, να αλλάξεις το επίπεδο ζωής των πολιτών και να δώσεις προοπτική σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την κοινωνία. Ναι. Όποιος νομίζει ότι θα τα βρει και με τους ΜΕ και με τους ΔΕ και θα αλλάξει το επίπεδο ζωής των πολιτών, κάνει μεγάλο λάθος. Άρα λοιπόν, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένουμε προσιλωμένοι στο όραμα του 15-19, δεν αλλάζουμε. Δεν μάθαμε κάτι άλλο. Μάθαμε να είμαστε σταθεροί σε αυτή την πολιτική. Έτσι. Και λέμε λοιπόν σύγκρουση με την ολιγαρχία για να αλλάξει η ζωή των καθημερινών ανθρώπων. Είναι η μοναδική επιλογή, δεν θα κοροϊδέψουμε την κοινωνία, θα πάμε σταθερά σε αυτή τη γραμμή.
0: Θα πάτε όμως και στη ΔΕΘ, 11 Σεπτεμβρίου αν δεν κάνω λάθος. Με συλλογική ηγεσία, πώς πηγαίνει στις εκλογές τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε,
0: λειτουργεί.
1: Μερικές φορές, μερικοί το βλέπουν και ειρωνικά, η συλλογική ηγεσία τώρα τι είναι αυτό το πράγμα, εμείς έχουμε συνηθίσει διαφορετικά. Θα σας θυμίσω βέβαια ότι ο συνασπισμός παλιότερα και ο ΣΥΡΙΖΑ των συνιστοσών ήταν αυτός που παρά τις διαφορές και τα προβλήματα μεγάλος αναπτύχθηκε και το 2015 έγινε κυβέρνηση. Αυτός που έχασε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ των συνιστοσών, έτσι, ήταν άλλο. Θα πάμε λοιπόν με συλλογική ηγεσία. Για μας δεν έχουν σημασία τα πρόσωπα, έχουν οι προτάσεις. Οι ρίζες μας βρίσκονται. Και γι' αυτό μιλάμε, θα σας πω και το εξής. Με το εμείς και όχι με το εγώ. Δεν είμαστε ιδιωτικό κόμμα.
0: Ούτε μονοπρόσωπη εταιρεία.
1: Ακριβώς, για να μιλάμε για το τι θα γίνει. Και σήμερα ξέρετε κάτι, παρά το ότι ζούμε στην εποχή της ιδιώτευσης, είναι ανόητος να νομίζει κάποιος να πιστεύει ότι μπορεί μόνος να καθορίσει τα πάντα. Είναι τόσο σύνθετα τα πράγματα που πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί ένα πρόσωπο να είναι αυτό που θα καθορίσει τα πράγματα, θα δώσει προοπτική, και γι' αυτό δεν έχουμε, και τι λένε πάντα, δεν υπάρχουν σήμερα ηγέτες. Είναι άλλες συνθήκες, δεν είναι ικανότητα των ανθρώπων.

0: Υπάρχει και την επόμενη μέρα δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να στηριζόμαστε στο εγώ σήμερα. Με συλλογική ηγεσία λοιπόν, ακούγοντας το τι θέλει η κοινωνία, είναι πάρα πολύ σημαντικό, βλέποντας τις ανάγκες, προσπαθώντας μαζί με την κοινωνία να βρούμε λύσεις.
1: Διακρίνω έναν, όχι μόνο από εσάς και από όλα στελέχη που έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή, έναν ενθουσιασμό από μέλη που στέλνουν προτάσεις. Από πού πηγάζει αυτός ο ενθουσιασμός? Δηλαδή είναι 70.000 μέλη. Θέλουν να πάρουν μέρος όλοι σε κάτι, άλλος μικρό, άλλος μεγάλο, να συνεισφέρουν. Από εκεί πηγάζει αυτό?
0: Ναι, γιατί ξέρετε τώρα.
1: Γιατί είστε όλοι ενθουσιασμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ χαμηλά.
0: Δείχνουν πολύ χαμηλά, γιατί ξέρετε, αποτυπώνουν μια προηγούμενη περίοδο. Και αυτή την περίοδο δεν γίνονται δημοσκοπήσεις, ούτε μπορούν να γίνουν, γιατί δεν θα είναι αξιόπιστες. Όμως πηγάζει από το εξής. Οι πολίτες που είναι ενεργοί στην αριστερά έρχονται για να δώσουν λύσεις για την κοινωνία. Δεν έρχονται εδώ για να ασχοληθούν με το ποιος θα είναι στο ένα όργανο ή στο άλλο. Εμείς ζήσαμε μια περίοδο φθοράς. Ζήσαμε μια περίοδο που όλοι αυτοί οι πολίτες τους είπαμε, ξέρετε κάτι, θα είστε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ή εν πάση περιπτώσει θα είστε στο χώρο. Εμείς βέβαια θα στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα. Αυτό είπαμε τον Ιούνιο. Θα στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα. Το οποίο το πρόγραμμα δεν το ξέρουμε. Αλλά ξέρετε, ούτε εσείς ούτε εμείς μπορούμε να το επηρεάσουμε. Αλλά έχουμε εμπιστοσύνη, θα είναι καλό. Ναι. Λοιπόν, περίμενε εδώ και όταν έρθει η ώρα θα ενεργοποιηθείς. Πώς να συνεισφέρει ο πολίτης? Ναι. Ο πολίτης που εντάσσεται στην αριστερά δεν εντάσσεται ούτε για το ροσφέτη, ούτε προσωπικά να έχει μία εξέλιξη όπως την θεωρεί ο ίδιος. Εντάσσεται για να προσφέρει, να συνεισφέρει, να συνδιαμορφώσει. Ναι. Εμείς του δίναμε ένα δρόμο αποστράτευσης. Ναι. Αυτό έχει αλλάξει τώρα. Και είναι λογικό λοιπόν να έχουμε αυτή την ανάκαμψη που βλέπουμε και στις οργανώσεις μας. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν απογοητευμένοι, είχαν ακόμα αποχωρήσει και από το ΣΥΡΙΖΑ, επανέρχονται. Και αυτό μας κάνει αισιόδοξους ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα καλό για μας, κυρίως όμως για την κοινωνία. Γιατί νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μοναδική δύναμη της κυβερνώσης αριστεράς. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και κυβερνώσα και αριστερά. Γιατί κάποιοι εγκαταλείπουν το κυβερνώσα. Έτσι, και αναφέρομαι σε κόμματα όπως είναι το Μέρα 25 που δεν θέλουν. Κάποιοι προκειμένου να είναι κυβερνώσα πάγουν να είναι αριστερά ή εν πάση περιπτώσει λοξοκοιτάζουν και αλλού. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της κυβερνώσης αριστεράς που μπορεί να δώσει λύσεις την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό παλεύουμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε ένα μέλλον με προοπτική.
1: Μάλιστα, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω πολύ το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοπτική Συμμαχία και υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού Χρήστο Λαβρίδη που ήταν μαζί μας εδώ στο στούντιο. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λαμπρίδη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, εμείς αύριο πάλι λίγο μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων, από το Λάζαρο Καραγιάννη, το Γιάννη Πετρίδη, το Λευτέρη Δάλα και το Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους. Επιστρέφουμε, προχωράμε. Με αυτό το μήνυμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ενεργοποιεί τα μέλη και την εκλογική προετοιμασία του κόμματος. Στο πρώτο σποτ, διάρκεια 47 δευτερολέπτων, εμφανίζονται η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου. Το κόμμα προαναγγέλει κινήσεις με στόχο να απαντήσει σε όσα χαρακτηρίζει μύθους για τον ΣΥΡΙΖΑ, να αναδείξει τις πολιτικές και το πρόγραμμά του και να σηματοδοτήσει την πολιτική αντεπίθεση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της 5ης σε δασική περιοχή στο νησάκι Κάλαμος της Λευκάδας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ από τον Μύτικα Ιτήλο Ακαρνανίας μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς 15 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα και 2 οχήματα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η χώρα, καθώς περαιτέρω επιδείνωση των κοινωνικών συνθήκων αναμένεται σήμερα 5η και αύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με την ομάδα Flame του ΜΕΤΕΟ, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, φτάνοντας τοπικά ακόμη και πάνω από 60 με 70 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η παρατεταμένη ξηρασία αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας, μεταξύ άλλων, σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς και της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων νήσων, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και του Αιγαίου. Σε ισχύ βρίσκονται και μέτρα πρόληψης στην Αττική, με τον Δήμο Αθηναίων να έχει κλείσει για το κοινό τον Λυκαβητό, το πεδίο Εντουάριος και τον Λόφο Φινόπουλου. Την ανάγκη να σπάσουν τα καρτέλ στην ακτοπλοεία και να πάψει η αγορά να λειτουργεί ως ολιγοπόλιο, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Χρήστος Λαμπρίδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και συντονιστής του τμήματος ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτησε αξιοποίηση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων για την πράσινη ανάπτυξη και δεσμεύσει των εταιριών για χαμηλότερες τιμές στα εισιτήρια, ώστε να υπάρξει όφελος για τους πολίτες. Παράλληλα, έθεσε ζητήματα ασφάλειας των πληρωμάτων και τήρησης ορίων στην ναυτική εργασία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ακτοπλοείας για την επιβίωση των νησιών και ιδιαίτερα για τις άγονες γραμμές. Μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργανώνουν οι συνταξιούχοι στις 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης κατά της εισοδηματικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώντας στο κόκκινο, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, Αριστοτέλης Κάντας, ζήτησε αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδηγεί τους συνταξιούχους στα τάρταρα της φτώχειας. Το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στην κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, παίρνοντας το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Ο 21 ετών Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ και ανέβηκε για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στο δεύτερο σκαλί του Βάθρου, μετά το ασημένιο στο Βελιγράδι. Έκανα κατάθεση ψυχής, δήλωσε μετά την κούρσα ο Σίσκος, τονίζοντας πλέον ότι κοιτάζει το μεγάλο στόχο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, 45 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, αναβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110. Από τους ασθενείς, 81 εμφάνισαν νευρολογικά συμπτώματα, ενώ οι υπόλοιποι είχαν ήπια συμπτώματα ή δεν εμφάνισαν καθόλου. Μέχρι τις 12 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι. Διεθνής επικαιρότητα. Έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln ζητούν δημοκρατικοί γερουσιαστές μετά τις καταγγελίες για έλλειψεις τροφίμων και βασικών ειδών, προβλήματα στο νερό και τα υδραυλικά, αλλά και σοβαρές ανησυχίες για την ψυχική υγεία των μελών του πληρώματος. Το αεροπλανοφόρο έχει παραμείνει πάνω από 250 ημέρες σε ανάπτυξη και περισσότερες από 200 ημέρες χωρίς να πιάσει λιμάνι. Γερουσιαστές ζητούν επίσημη επίσκεψη ελέγχου από διακομματική αντιπροσωπεία, ενώ οι οικογένειες των περίπου 5.000 ναυτικών και πεζοναυτών εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τις συνθήκες στο πλοίο. Θυμίζεται ότι το Ιράν έχει υποστηρίξει πως έπληξε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαψεύσει τον ισχυρισμό και δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για πλήγμα ή ζημιές στο πλοίο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Χωρίς το Γιάννη Κωνσταντέλια θα αγωνιστεί απόψε ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες στη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 από τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα και να πάρει την πρόκριση στα play-off.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι γενικά ο καιρός σήμερα Πέμπτη, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ και τοπικά 8 στο Αιγαίο. Ενώ από το μεσημέρι αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και Ήπειρο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Διονύση Ελευθεράτου.

0: Καλημέρα. Βαίνουμε σιγά σιγά προς το τριήμερο. Άρα από πού μας ακούτε? Από το κλεινό νάστι, από κάποια παραλία ή από κάποιο σημείο κοντινό προς παραλία, από ραχούλες, από βουνοκορφές, από λαγκάδια, από κάμπους, από ρεματιές, από όπου και αν μας ακούτε, καλά να είστε. Ο Στέφανος δεν μας αφήνει να αναπτύξουμε καμιά απορία. Καλαμαριά θέλει, στην Καλαμαριά βρίσκεται, από εκεί λέει μας ακούει ανελιπώς, Απολλωνάρα, ο Λέ γράφει, εννοεί τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, όχι τον Απόλλωνα της Ριζούπονης, τον Απόλλωνα Αθηνών. Καλημέρα στην αγαπητή Μπέση, καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στον Ηλία, εδώ μου είστε όλοι και όλες. Μια φορά και έναν καιρό η Αθήνα, και όταν λέω μια φορά και έναν καιρό εννοώ πριν από 20 χρόνια, μπορεί και 15, πάντως σίγουρα πριν από 20-25 χρόνια, η Αθήνα τέτοιες μέρες άδειαζε εντελώς. Όταν λέμε εντελώς, εννοώ ότι μπορούσες να πάρεις την παρέα σου και να πας στην Πατησίο να παίξεις ποδόσφαιρο. Και μπορούσες να στραβοκοιτάξεις και τον όποιο οδηγό έπειτα από 10-15 λεπτά παιχνιδιού θα διέκοπτε το μάτς. Και πιθανόταν να ζητούσε και συγγνώμη άνθρωπος. Όπως γινόταν στην Αθήνα τη δεκαετία του 70 και του 60, εν πάση περιπτώσει, όταν οι πιτσιρικάδες έπαιζαν μπάλα στους δρόμους, βάζοντας δύο πέτρες ή δύο τενεκεδάκια για τέρματα. Έτσι ήταν τα πράγματα μια φορά και έναν καιρό. Και λέω την Πατησίων και όχι ας πούμε την Πανεπιστημίου, διότι η Πανεπιστημίου είναι και κλειμένη και στάδιο. Ξέρετε, δεν μπορεί να παίξει μπάλα, σου φεύγει προς τα κάτω η μπάλα, δεν είναι δίκιο. Μια ομάδα έτσι θα δεινοπαθήσει, ενώ η Πατησίων είναι κατά το μάλλον ή τον ένας επίπεδος δρόμος. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Προφανώς και αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο πληθυσμός της Αθήνας, όσοι δηλαδή μένουν αυτή την περίοδο στην Αθήνα, έχει μειωθεί κατά πολύ. Το βλέπεις στην κυκλοφορία, το βλέπεις στις θέσεις πάρκινγκ, το βλέπεις γύρω σου. Αλλά μία πόλη 6 εκατομμυρίων δεν αδειάζει ποτέ. Μία πόλη 6 εκατομμυρίων, εκ των οποίων πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, την οικονομική δυνατότητα να κάνουν πολυήμερες διακοπές, είναι μια πόλη που παρουσιάζει την εικόνα την οποία βλέπουμε τώρα. Δηλαδή προφανώς υπάρχει μια ελάφρυνση, αλλά δεν είναι αυτό το άδειο πράγμα, βρε αδελφέ, που έβλεπες πριν από δύο δεκαετίες ας πούμε χοντρικά. Αυτό το στοιχείο του που πήγαν όλοι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να το δεις αν ψάχνεις καταστήματα. Εάν για παράδειγμα είσαι εργένης και δεν τα πας καλά με το μαγείρεμα, γιατί αν τα πας καλά θα βρεις μαγαζιά να ψωνίσεις πρώτες ύλες, και ψάχνεις κάνα φαγάδικο, βρε αδελφέ, κάνα μαγειρίο για έτοιμο φαΐ, γιατί πόσο να περάσεις με σαλάτες και με βραστά αυγά ή με τηγανιτά αυγά, εκεί μπορεί να δυσκολευτείς. Κατά τα άλλα όμως, η πόλη των 6 εκατομμυρίων δεν αδειάζει ολοκληρωτικά ποτέ. Πώς λένε για τη Νέα Υόρκη, είναι η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Η Αθήνα είναι η πόλη που δεν αδειάζει ολοκληρωτικά ποτέ. Μια φορά και ένα γύρο άδειαζε τέτοιες μέρες, τώρα απλώς μειώνεται ο κόσμος. Καλημέρα στην Εύη. Λοιπόν, καλημέρα Διονύση. Χθες βράδυ έβλεπα τους Απόντες και αναγνώρισα το τραγούδι της εκπομπής σου που παράφωνα τραγουδούσε η παρέα των 6. Τη συγκίνηση. Μάλιστα. Η Συγκρού είναι καλύτερη για μπαλίτσα, λέει. Παίζαμε επί Αρσένη. Μισό λεπτό. Επί Υπουργείας Αρσένη. Μισό λεπτό. Εννοούμε το Γεράσιμο Αρσένη, το Μακαρίτη. Και επί Αρσένη, σε ποιο υπουργείο? Γιατί διετέλεσε και τσάρος οικονομίας, διετέλεσε και υπουργός παιδείας, και εκεί είχαμε τις γνωστές κινητοποιήσεις. Επομένως, επί Υπουργείο Παιδείας, μάλιστα. Την εποχή του Κάτσε Καλά Γεράσιμε, εσείς παίζατε καλά, μάλιστα. Παίζατε στη Συγκρού μπάλαρε αθεόφοβη. Στη Συγκρού ποδόσφαιρο. Ο Αρσένης ήταν υπουργός παιδείας στο τέλος της δεκαετίας του 1990. Δηλαδή Λάζαρος Καραγιάννης, παρεμπιπτόντος, έτσι και σήμερα, στη ρύθμιση του ήχου, Χαρά Στάγκου και σήμερα, στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο. Δηλαδή, 1998, με δικαιώνεις και στο έπακρο. Εάν παίζατε μπαλίτσα στη Συγκρού, εκτός αν εννοείς κανένα παράδρομο, γιατί η Συγκρού έχει και κάποιους παραδρόμους, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να πάρω την παρέα μου και να ανέβω στην Καλαμαριά. Θα σε στεναχωρήσω, αλλά ήδη έχω βγάλει εισιτήριο για προορισμό. Θα τα πούμε συγκεκριμένο προορισμό. Το εγγράφω πάντως. Αυτή είναι μια πρόσκληση που θεωρώ ότι έχει ανοιχτή ημερομηνία. Παρεπιπτόντως θα τα πούμε Δευτέρα, Τρίτη. Την Τρίτη θα σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, στη διάθεση όλο το γήπεδο του Απόλλωνα και οι περιβάλλοντες χώροι, θα περάσετε καλά και για ποδόσφαιρο. Λοιπόν, επίσης πολλές ευχές στον Δημήτρη, στον Γιώργο, στον Μανώλη από το νέο Ηράκλειο. Να σας πω τι θα συζητήσουμε και με ποιους. Επειδή έχουμε μια αναζωπήρωση της υπόθεσης Μαρφίν και επειδή πολλά μπορεί να παρατηρήσει κανείς σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης το ζήτημα, ως να μην υπήρξε το προηγούμενο φιάσκο των κατηγορηθέντων, συλληφθέντων και κατηγορηθέντων που αθώθησαν, θα μιλήσουμε με τον πολύ γνωστό δικηγόρο Κώστα Παπαδάκη για την υπόθεση της κατηγορούμενης που ήθεστε να την αποκαλούμε 46χρονη. Έπειτα από τις 12.30, λίγο έπειτα από τις 12.30, και θα πάμε στα της εκπαίδευσης στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χανίων, τον κύριο Χρήστο Μπέλμπα, ο οποίος προσφάτως έπεσε στην αντίληψη ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο απαντά στο επιχείρημα πως είναι λογικό να έχουμε συγχωνεύσεις τμήματων, διότι τα παιδιά στα σχολεία μειώνονται λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Δίνει ορισμένες απαντήσεις βασισμένες σε στοιχεία, όπως ήθιστε, όπως τουλάχιστον συνηθίζει να κάνει ο κύριος Μπέλμπας και αρκετοί βεβαίως συνδικαλιστές, και αυτό είναι απολύτως θετικό από το χώρο της εκπαίδευσης. Θα μιλήσουμε επίσης, θα του θέσω ένα θέμα που είδα προσφάτως να απασχολεί και τον πολύ γνωστό αρθρογράφο σε θέματα εκπαίδευσης Χρήστο Κάτσικα. Είναι το φαινόμενο των νεοδιόριστων στην εκπαίδευση, που γίνονται νεοδιόριστοι στην ηλικία των 42, 45, 46, 47 ετών, διότι ως αναπληρωτές πέρασαν μια ολόκληρη ζωή. Και αυτό προφανώς προκαλεί προβλήματα. Και έχουμε και ένα καινούριο, να το πω θεσμό, το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, που και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Τώρα θα μου πείτε, πριν φτάσει το 15 Αύγουστο, μιλάμε για εκπαίδευση που λογικά πάλι θα μας απασχολήσει σε ό,τι αφορά το μεροδούλι, μεροφάει από Σεπτέμβρη. Ναι, διότι το φρονίμα τα παιδιά κτλ. Να βλέπουμε τι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και από Σεπτέμβρη, και αυτό δεν αφορά μόνο τα αντικείμενα συζήτησης τα σημερινά, αλλά αφορά όλα όσα πρέπει να συζητήσουμε και στις αρχές του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, καλημέρα, να δούμε σήμερα με τι μουσικές αντίσεις την εκπομπή. Καλή δύναμη και αντοχή. Αφήνω το σαν σήμερα να μας προσανατολίζει η αγαπητή Βασιλική, όπως έχεις προσέξει, και το σαν σήμερα αποδεικνύεται αρκετά δίκαιο. Δηλαδή, σήμερα μας προσανατολίζει στον Κώστα Χατζή, που γεννήθηκε σαν σήμερα, χρόνια του πολλά, το 1936, αλλά και στο Φίλιππο Πλιάτσικα, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1907. Μην ανησυχείς όμως, θα ροκάρουμε, διότι το σαν σήμερα, το ημερολόγιο δηλαδή, μας προσανατολίζει και στο πρώτο άλμπουμ, το Lynyrd Skynyrd, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1973. Ήταν τότε που αρχίσαμε να μαθαίνουμε εμείς οι έφηβοι της εποχής τι σημαίνει Southern Rock, και αν λάβουμε υπόψη πως εκείνο το άλμπουμ περιλάμβανε τις τρεις εκπληκτικές μπαλάντες, το Lynyrd Skynyrd, μάλλον δεν χρειάζεται να πω τα ονόματά τους, άλλωστε φιλοδοξώ να τις ακούσουμε και τις τρεις, και το Gimme Three Steps, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό ήταν. Λοιπόν, εμείς όμως αρχίζουμε με Κώστα Χατζή, τραγούδι βασισμένο στους πολύ καλούς και επίκαιρους, θα λέγει κανείς, στίχους της Σώτιας Τσότου. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο πρέφα και καφέ, βρε δε βαριέσαι αδελφέ. Το ακούμε τώρα.
1: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νυχτά, με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ, σε αδελφέ. Και εμείς οι τρεις. Κάποιος στην άκρη του γκρεμού κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στα στήθη του πηγαίνει. Και εμείς οι άλλοι, μα το ναι, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέ, σε

Έξω αστράφτηκε βροντά, κάποιος διαβάτης περπατά χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουν ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Κι εμείς χορτάτι με τον κάνουμε γλέδια ρε φαινέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριές.

Η Αθηνά γράφει: καλημέρα Διονύσου. Νομίζω πως το ότι δεν έφυγε ο κόσμος ολοκληρωτικά από την Αθήνα φαίνεται και από τις θέσεις στάθμευσης. Ναι. Θα έλεγα κανείς πως αν το παρατηρήσει κανείς αυτό, θα διαπιστώσει και τα δύο σκέλη. Αφενός ότι έχει φύγει πολλής κόσμος, βρίσκεις να παρκάρεις εκεί που κάποτε έκανες το σταυρό σου, αν ήσουν αθρίσκος, και βόλτες κάνα δεκάλεπτο τέταρτο, μπας και φύγει κανείς για να βρεις να παρκάρεις. Αυτό δεν υφίσταται πλέον, αλλά πλέον φαίνεται επίσης ότι δεν έχουν αδειάσει οι θέσεις στάθμευσης στο βαθμό που άδειαζαν κάποτε. Δεν παίζεσαι, μου λέει, το στρατή να βάλεις. Καλά, θα δούμε για το στρατή. Λοιπόν, αυτό που έχουμε προγραμματίσει, αγαπητή Βασιλική, να ακούσουμε ως δεύτερο άσμα από Κώστα Χατζή, είναι ένα άσμα που όχι απλώς μου αρέσει, αλλά μου αρέσει τρομερά, έτσι όπως το αποδίδει ο Χατζής, θα λέγε κανείς, με μια ροκ ένταση, στην ζωντανή εκτέλεση από την οποία προέκυψε και το υλικό ενός δίσκου, ίσως το θυμούνται κάποιοι, υπό τον τίτλο «Ουέ». Οι εμφανίσεις του Κώστα Χατζή, δεν χρειάζεται να πω εγώ πόσο σημαντικός αλλά και σεμνός καλλιτέχνης ήταν και είναι ο Κώστας Χατζής, έτσι, πραγματικά δεν χρειάζεται. Οι ζωντανές του εμφανίσεις κάτι το ιδιαίτερο, είχε μία ένταση πάρα πολύ όμορφη, το live, τα live μάλλον του Κώστα Χατζή. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ομολογώ πως όταν το άκουσα το 1973, τότε είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος, τότε κυκλοφορήσει το ΟΕ, όχι απλώς μου άρεσε, αλλά μου καρφώθηκε ο στίχος, μάλλον κάποιοι στίχοι ενός τραγουδιού, το οποίο θα το ακούσουμε σε λίγο, θα ρω πως ο τίτλος είναι «Βίοι παράλληλοι», και το «Λευκό το περιστέρι», το παραμύθι μας το ξέρει, και όταν μιλάμε για ειρήνη, στόμα, αυτιά και μάτια κλείνει, γιατί γνωρίζει τι θα γίνει. Θυμάμαι πως όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, έπειτα από την παρέλαση του 73 και τις αρχές του 74, σιγοσφυρίζαμε το συγκεκριμένο στίχο. Γιατί? Γιατί είχε πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης ο Χένρι Κίσιγκερ. Και παρότι ήμασταν πιτσιρικάδες, αλλά είχε αρχίσει η πολιτικοποίησή μας, καταλαβαίναμε πως η πραγματική έννοια της ειρήνης δεν μπορεί παρά να απέχει πάρα πολύ από το πρόσωπο το συγκεκριμένο. Έτσι. Θα μπορούσε κανείς να θυμηθεί αυτό το στίχο του Χατζή, αυτό το στίχο του άσματος του Χατζή, για πολλά σημερινά. Ας πούμε οι εκεχηρίες στη Μέση Ανατολή, που είναι εκεχηρίες σε ό,τι αφορά τους αντιπάλους του Ισραήλ, αλλά ποτέ για το ίδιο το Ισραήλ, ή το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Λωρίδα της Γάζας. Λοιπόν, για να προλάβουμε να ακούσουμε το κομμάτι ολόκληρο, σταματώ εγώ και το ακούμε τώρα.

0: Ευχαριστώ τη Μάρια Λαχανά που βοήθησε να βρεθεί το συγκεκριμένο κομμάτι σε καλή ποιότητα, γιατί ό,τι παίζουμε εδώ φροντίζουμε να ακούγεται σε καλή ποιότητα, όχι να ψάχνεις στο YouTube και ό,τι βρεις. Δεν είναι εύκολο να το βρεις, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι και εύκολο να το ξεχάσεις. Και λάβετε παρακαλώ υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι στίχοι ακούγονταν, η επιστήμη στο φεγγάρι και το χτυγιό στο παλικάρι, 73, επί Χούντας. Έστω και περί της, επί της φάσης της προσπάθειας της Χούντας να δείξει ένα φιλελεύθερο, υποτίθεται προφίλ, κατ' ουσίαν προσωπείο. Λοιπόν, ακούτε Πάντα Κόκκινο. Είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό, μια εκπομπή η οποία λόγω τροποποίησης του προγράμματος Καλοκαίρι Γάρ δεν ακούγεται Σαββατοκύριακο 8 με 10, αλλά την ακούτε τούτη την ώρα, 12 με 2 τις καθημερινές. Είναι η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στην ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Θα επανέλθουμε λίγο αργότερα, γιατί είπαμε ότι σαν σήμερα δεν γεννήθηκε μόνο το 1936 ο Κώστας Χατζής, ό,τι αφορά γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες, γεννήθηκε και ο Φίλιππος Πλιάτσικας σαν σήμερα, επίσης το 1967. Σημαδιακές χρονιές. Μία δικτατορία το 36 του Μεταξά, η Εθνοσωτήριος το 36, η Εθνοσωτήριος το 67. Όταν επανέλθουμε θα ακούσουμε μια από τις υπέροχες μπαλάντες του Λίναντ Σκίναρτ.
1: Στο κόκκινο.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Οι παραπονιάρικες κιθάρες του Νότου, για να χρησιμοποιήσω την πολύ πετυχημένη κατά την άποψή μου έκφραση ενός φίλου σε ό,τι αφορά του Λίνα Σκίνερ, και το πάντερμά τους με το πολύ ωραίο παίξιμο και του βιολιού. Κατ' εμέ η ομορφότερη μπαλάντα από όσες μας χάρισαν η Λίνα Σκίνερ, που επαναλαμβάνω, το πρώτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε σαν σήμερα 13 Αυγούστου στο πολύ μακρινό 1973, περιλάμβανε την ελόγω μπαλάντα όπως και άλλες που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Tuesday is gone with the wind, το άνεμος πήρε την Τρίτη, την ημέρα Τρίτη και πάει, μας έφυγε, αλλά βλέπει κανείς γύρω μας να αποσύρονται, και όχι λόγω ανέμου, όχι λόγω του στρατηγού ανέμου που λέει και ο Βίρονας Πολύδωρας, πολλά πράγματα. Ανάμεσα σε αυτά, ξέρετε, είναι και η ιδεοντολογία, η δημοσιογραφική ιδεοντολογία, για να έρθω στα πολύπαθα δύο δέλτα. Θέλετε παράδειγμα? Στην υπόθεση της Μαρφίν, με λίγες φωτεινές εξαιρέσεις, οι ξυλιφθέντες και κατηγορηθέντες αναφέρονται ως δράστες, ώστε να έχει αποδειχθεί η ενοχή τους. Κάτι το οποίο δεν αντιστρατεύεται μόνο την αρχή του τεκμήριου της αθότητας, αντιστρατεύεται, θα έλεγα, την κοινή λογική, αλλά και την συλλογική μνήμη. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, βρε αδελφέ, δεν έχει περάσει και μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που αποδεικνυόταν το φιάσκο των προηγούμενων φοβερών και τρομερών θριαμφολογιών για τους υποτιθέμενους ενόχους που είχαν αθώθει πανηγυρικά. Εν πάση περιπτώσει, θα περίμενε κανείς πως αν κάποιοι δεν σέβονται ορισμένες βασικές αρχές, θα έπαιρναν τουλάχιστον τα μέτρα τους για τη δική τους, αν θέλετε, αυτοπροστασία, τα μέτρα τους για να μην επαναλάβουν τις ίδιες γκάφες. Εάν τυχόν, λέω, εάν τυχόν, πάλι περιέλθουμε στα ίδια και δούμε τα ίδια. Αλλά βλέπετε, μάλλον κάποιοι ποντάρουν στην κοντή μνήμη και όλα τα υπόλοιπα και εντυπώσεις της στιγμής, αν θέλετε και οι πολιτικές ανάγκες της κεντρικής εξουσίας της στιγμής, τα καθορίζουν όλα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη Μαρφίν. Έχουμε κοντά μας ένα πονύγλωστο σε όλους σας δικηγόρο, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος είναι ο δικηγόρος της κατηγορούμενης που εσχάτως αποκαλείται η 46χρονη. Διατάχθηκε η προφυλάκησή της. Κύριε Παπαδάκη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Ελευθεράτο, ευχαριστώ και εσάς και το σταθμό για την πρόσκληση, στη διάθεσή σας.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Πριν απ' όλα, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε με αυτή τη γενική παρατήρηση, που είναι μια παρατήρηση που δεν αφορά μόνο την πελάτησά σας. Είναι αυτό που κάθε φορά βλέπουμε, και δεν το βλέπουμε μόνο στην υπόθεση της Μαρφίν, το βλέπουμε και σε άλλες υποθέσεις, αλλά ειδικά στην υπόθεση της Μαρφίν, κάθε φορά που αναζωπυρώνεται αυτή η υπόθεση, έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Θα ήθελα πριν απ' όλα το σχόλιο σας γι' αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, δείτε, αν κανένας προσπαθήσει να ανατρέξει και να εξαντλήσει την έρευνά του μόνο στα νομικά στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία, δεν πρόκειται να βρει σοβαρές αιτίες για να δικαιολογήσει αυτά που γίνονται. Όλα δυστυχώς είναι πράγματα τα οποία διεξάγονται με όρους επικοινωνιακούς και πολιτικούς. Αυτή η ανακοίνηση έχει ξεκινήσει σε μία περίοδο του Απριλίου του 2026, που η κυβέρνηση προσανατολιζόταν σε πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο και είχε μεγάλη ανάγκη από μια επιτυχία απέναντι στα διαδοχικά χαστούκια της περίοδου εκείνης, τη δίκη των Τεμπών που δεν μπορούσε να διεξαχθεί εξαιτίας της αίθουσας, την καταγραφή του κόσμου και για τα Τέμπη και για την πολιτική της, το σκάνδαλο του Μακάριου Λαζαρίδη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις παραπομπές για τα Τέμπη, την ακρίβεια, το ένα το άλλο κτλ. Και κάπου εκεί κατασκευάστηκε ένα ανώνυμο mail. Ήρθε σε έξαρση η ανάγκη της για αυτό μετά από τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, που είχαν έως κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Ντένστορα, και το γεγονός ότι την ίδια ημέρα ανακοινώθηκαν οι συλλήψεις για τις δύο υποθέσεις, νομίζω ότι λέει πολλά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το άδικο είναι ότι στη μεγάλη αλυσίδα των διαφόρων συνήθων υπόπτων, οι οποίοι προφυλακίζονται άδικα, με τελευταία περίπτωση του Νίκου Ρωμανού, προστίθεται άλλη μία. Και άντε να δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Θα ήθελα αυτό το άδικο που λέτε να το εξηγήσετε.
1: Στην περίπτωση της δικής μου κατηγορουμένης, το άδικο αναλύεται στα εξής δύο, τα οποία διαμακρόν έχω προσπαθήσει να εκθέσω στην κοινή γνώμη τις τελευταίες μέρες. Το ένα είναι ότι υπάρχει δεδικασμένο υπέρ αυτής, διότι έχει προηγηθεί απαλλακτική κρίση του εισαγγελέα πρωτοδικών το 2022, εγκεκριμένη από τον εισαγγελέα εφετών, καθώς ο μέρος αφορά την κατηγορουμένη αυτή και μερικά άλλα πρόσωπα που είχε εξεταστεί η ποινική τους ευθύνη, διότι είχε τεθεί σε επεξεργασία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών το ίδιο φωτογραφικό αποδεικτικό υλικό, οι ίδιες φωτογραφίες δηλαδή, οι οποίες συγκρίθηκαν αφενός κάποιες φωτογραφίες κοντά στην τράπεζα Μαρφίν που είχαν ληφθεί από τότε, και τα εικονιζόμενα πρόσωπα αφετέρου είχαν συγκριθεί με φωτογραφίες της κατηγορουμένης που υπερασπίζομαι και άλλων προσώπων, τις ίδιες που έχουν χρησιμοποιήσει και τώρα, και είχαν καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα το οποίο οδήγησε τον εισαγγελέα στην αρχαιοθέτηση. Αυτό είναι ένας δομικός περιορισμός σοβαρός που έρεται μόνο όταν υπάρχουν νέα στοιχεία σοβαρά. Θα σας πω την αναλογία των υποκλοπών που έχει την ίδια ακριβώς περίπτωση αρχαιοθέτηση δικογραφίας και που οι εισαγγελείς Αρίου Πάγου Στεντορίος αρνούνται την ανασύρουν, παρά τον καταιγισμό των νέων στοιχείων και της καταδικαστικής απόφασης και των δηλώσεων του Ντέρλιαν κτλ. Εδώ με ένα ανώνυμο mail που δεν λέει τίποτα, πέρα από ορισμένα ονόματα, η υπόθεση ανασύρεται και μάλιστα δεν γίνεται και καμία ενέργεια για να αναζητηθεί, να ταυτοποιηθεί ο συντάκτης του ανώνυμου mail. Και το δεύτερο και κυριότερο είναι ότι παρόλα αυτά, με τη νέα εργαστηριακή εξέταση, με τη νέα έκθεση της ΔΕΕ, η αστυνομία καταλήγει ότι υπάρχει περιορισμένη στήριξη ομοιότητας. Άρα δεν υπάρχει ταυτοποίηση. Η περιορισμένη στήριξη ομοιότητας είναι μια βαθμίδα που είναι η πέμπτη βαθμίδα στην κλίμακα προσομοίωσης του Διεθνούς Πρωτοκόλλου που εφαρμόζει η αστυνομία. Η πρώτη μόνο είναι η ταυτοποίηση που συνιστά απόδειξη. Μετά είναι η πολύ ισχυρή ταυτοποίηση, που δεν είναι, η πολύ ισχυρή ομοιότητα που δεν έχουμε εδώ. Η ισχυρή ομοιότητα που πάλι δεν έχουμε εδώ. Η μέτρια ομοιότητα που πάλι δεν έχουμε εδώ. Και η περιορισμένη ομοιότητα που έχουμε εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει απόδειξη. Η κατηγορουμένη είχε και μάρτυρα την αδερφή της και μία φίλη της ότι ήταν στην διαδήλωση μαζί, αλλά είχαν περάσει από τη Μαρφίν τουλάχιστον μισή ώρα πριν γίνουν αυτά τα επεισόδια. Και επιπλέον έχει και την ιδιομορφία ότι εξαιτίας του ότι κατοικεί στο Λονδίνο μαζί με μία πεντάχρονη κόρη, είναι καταστροφική αυτή η προφυλάκηση, τη διαλύει σαν οικογένεια, παραδίδει το παιδάκι αυτό σε κάποιο βρετανικό ίδρυμα, άγνωστο τι είναι. Να σας πω για την ευαισθησία των Βρετανών, ότι 25 μέρες που ήταν κρατούμενοι δεν τις επέτρεψαν να δει το παιδί της, και που είναι γνωστό ότι η ίδια, το καταθέσαμε στην ανακρίτρια, είχε πληρώσει εισιτήριο για να έρθει με έξοδα δικά της αμέσως στην Ελλάδα για να παραδοθεί και να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αυτό το θυμόμαστε. Ναι, το θυμόμαστε ότι...
1: Ούτε ύποπτη φυγής είναι, ούτε αυτά. Συγγνώμη για την ακρηγορία, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτά είναι άκρως ενδιαφέροντα και θα έλεγα ότι είναι και απαραίτητα για να καταλάβουμε. Ωραία, ούτως εχόντων των πραγμάτων, προσπαθώ να καταλάβω τελικά, εάν καταλήξουμε στα ίδια και με βάση όσα λέτε, φαίνεται ότι το πιθανότερο είναι, κανείς δεν είναι μαντής Κάλχας, αλλά με βάση αυτά τα οποία ακούμε και από εσάς, λέω και από εσάς, γιατί τα έχουμε ακούσει και από άλλους γνώστες της σχετικής υπόθεσης, μάλλον πάμε για ένα φιάσκο νούμερο 2. Δεν τους ενδιαφέρει, κατά την άποψή σας, ότι είναι πολλές οι πιθανότητες να καταλήξουμε εκεί? Μήπως ισχύει αυτό που είπαν νωρίτερα, το είπα κάπως σχηματικά, ίσως κάπως χοντροκομμένα, ότι τελικά ποντάρουν στην κοντή μνήμη, τους ενδιαφέρει μόνο η εντύπωση της στιγμής και δεν τους ενδιαφέρει η τελική κατάληξη μιας υπόθεσης? Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό? Δηλαδή, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε να μην κρατούν καν, ας μου επιτραπεί έκφραση, την πισινή, που θα έλεγε κάποιος ότι η ίδια η προϊστορία αυτής της πολύ δύσκολης, ας πούμε, και θλιβερής υπόθεσης, γιατί έχασαν άνθρωποι τη ζωή τους εκεί, θα καθιστούσε αναγκαία?
1: Η γνώμη μου είναι ότι η κυβέρνηση είναι εχμάλωτη μιας επικοινωνιακής εικόνας που δημιούργησε, ενός προσωπικού στοιχήματος του Υπουργού το οποίο προέβαλε και μιας μεγαλεπίβολης διακήρυξης από την οποία, εάν υπαναχωρήσει τώρα, εκτίθεται πολιτικά και χάνει όποιο πλεονέκτημα είχε. Τώρα η εποδός είναι γνωστή. Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποφασίζει. Λοιπόν, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη βέβαια αποφασίζει μέσα σε ένα κλίμα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση και η ελληνική αστυνομία, η οποία από την πρώτη μέρα έβγαλε μία ανακοίνωση που έλεγε ότι ταυτοποιήθηκε μία γυναίκα. Αυτό είναι ένα ψέμα. Δεν ταυτοποιήθηκε τουλάχιστον η γυναίκα την οποία υπερασπίζομαι και γενικώς καμία γυναίκα δεν ταυτοποιήθηκε από όλη την έκθεση. Αυτό το ψέμα έχει διαμορφώσει ένα επικοινωνιακό μονοπόλιο εδώ και ένα μήνα, το οποίο έχει σχηματίσει μία φοβερή περιραίουσα ατμόσφαιρα και ένα τεράστιο βάρος στους δικαστές, γιατί όπως και το κάνουμε σοβαρότατο ζήτημα οι τρεις νεκροί της Μαρφίν, παρένθεση, ενέργεια η οποία πολιτικά ήταν ενάντια στο αντιμνημονιακό κίνημα και αντέστρεψε τη θέση κατηγόρου και κατηγορουμένου, αλλά το αντιπαρέρχομαι αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, και συνεπώς τα νομικά μου επιχειρήματα αυτές τις μέρες αναμετρώνται με την περιραίωσα ατμόσφαιρα η οποία φαίνεται ότι έχει κυριαρχήσει στη δικαστική εξουσία. Δείτε ακόμα το γεγονός ότι εδώ και μία εβδομάδα που έχει έρθει η γυναίκα αυτή από το Λονδίνο, την έχω γνωρίσει, με έχει εξουσιοδοτήσει και έχουμε συνεννοηθεί για τα θέματα της υπερασπιστικής της γραμμής. Έχω πάρει την απόφαση, σωστά λάθος θα κριθεί από τον καθένα, να μην αρκεστώ στα δικόγραφα, να βγω στα κανάλια, να βγω στα μέσα ενημέρωσης. Δεν το συνηθίζω πολύ όταν δεν με καλούνε, αλλά εδώ καταλαβαίνω ότι όλοι οι όροι παίζονται εκεί. Mm-hmm. Και με δικαιώνει το γεγονός ότι μία εβδομάδα που βγαίνω και λέω αυτά που είπα και σε εσάς προηγουμένως, δεν ακούγεται ένας αντίλογος. Δεν μιλάει η αστυνομία, δεν μιλάει η κυβέρνηση, δεν μιλάνε οι αβανταδόροι του Μητσοτάκη, δεν μιλάει κανένας. Άρα κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Mm-hmm. Μάλλον έχω δίκιο. Λοιπόν, και δεν έχουν να πούνε κάτι. Τώρα, το αν τους νοιάζει η πρόσκαιρη στιγμή, όχι, προφανώς αυτό τους νοιάζει. Η δίκη, άμα θα γίνει και αθωωθεί αυτή η γυναίκα, θα έχει περάσει ένας με 1,5 χρόνος. Θα έχουν γίνει εκλογές, ποιος ξέρει τι κυβέρνηση θα έχουμε κτλ. Αυτή όμως θα έχει μείνει ένα χρόνο στη φυλακή και παραπάνω, όπως έμεινε ο Ρωμανός, η Ριάννα, ο Περικλής, ο Θεοφίλου και τόσοι και τόσοι. Πάντα του ενός πολιτικού άκρου, να μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, συνεπώς έχουμε πολιτική εκδικητικότητα, έχουμε εμπέδωση πεποίθησης κράτους, νόμων και τάξης. Έχουμε ιδιαίτερη έξαρση εκδικητικότητας λόγω των γεγονότων της Θεσσαλονίκης. Έχουμε προσωπικά στοιχήματα, των οποίων η θέση είναι στο τζόγο, γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι τζόγος, όπως και ο τζόγος δεν είναι δικαιοσύνη. Τι να πω.
0: Μάλιστα. Στα ονόματα που υπενθυμίσατε, συμπεριλαμβάνεται και ένα που μας θυμίζει μια απίστευτη ατάκα, έτσι. Ακούσαμε από δικαστική λειτουργό. Αφού πήγες διακοπές στη Βαρκελόνη, δεν γίνεται, πρέπει να είσαι φιλοτρομοκράτησα. Το ακούσαμε γι' αυτό. Το θυμάστε. Δηλαδή, εάν βάλουμε τη μνήμη μας να καταγράψει και το μυαλό μας να ιεραρχήσει σε μία κλίμακα απίστευτου, ανόητου, ό,τι θέλετε πείτε, αυτά που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια, πραγματικά μιλάμε για τομές, ας πούμε, στην σκέψη, την δικανική, δεν ξέρω τι να πει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, κύριε Παπαδάκη. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή με την δέουσα προσοχή και θα τα πούμε και στο μέλλον. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Ήταν ο πολύ γνωστός δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης. Έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στο επόμενο κομμάτι. Αφού πρώτα διαβάσω το σχόλιο της Μαρίνας. Πόσο επίκαιρο το τραγούδι του Μεγάλου Χατζή. Η βία παράλληλη, έτσι, και ειδικά η στίχη για την ειρήνη. Ευχαριστώ για αυτό το σχόλιο, αγαπητή Βασιλική. Λοιπόν, θα το πηγαίνουμε τώρα ένα αλλάξ. Δηλαδή έχουμε να ακούσουμε Λίνα Σκίναρντ, αλλά επειδή σαν σήμερα είπαμε δεν έχουμε την επέτειο του γενεθλίων μόνο του Κώστα Χατζή, αλλά και την επέτειο του γενεθλίων του Φίλιππου Πλιάτσικα, για τον οποίο επίσης δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια, ένα από την εποχή που ο Πλιάτσικας συνέβαλε τα μέγιστα στους Pixlax, να ακούσουμε ένα τραγούδι δηλαδή των Pixlax και στη συνέχεια κάτι από την προσωπική διαδρομή του Φίλιππου Πλιάτσικα. Από Pixlax θα ακούσουμε το «Μοναξιά μου όλα», το ακούμε τώρα.

Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητή Αθηνά, που ακούτε. Αμοιβαία είναι αυτά. Η Κατερίνα διαρωτάται, πώς είναι δυνατόν ο Ντίλιαν να λέει ότι έχει στοιχεία για το Predator και την αγορά από την κυβέρνηση. Άλλωστε, ο Ντίλιαν είπε ότι εμείς με κυβερνήσεις συνεργαζόμαστε, δεν δίνουμε σε ιδιώτες. Συνεχίζω να διαβάζω το μήνυμα της Κατερίνας και να μην τον ακούει η δικαιοσύνη, μάλλον να κάνει ότι δεν ακούει. Ενώ η σύλληψη της 46χρονης να γίνεται από μία φωτογραφία μετά από τόσα χρόνια, και ενώ θα προσθέσω εγώ. Ουδέ νεότερον έχει προσκομιστεί, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο σε ό,τι αφορά τα υλικά. Νομίζω πως αυτές οι σκέψεις κυοφορούνται ταυτοχρόνως στο μυαλό των πάντων. Δηλαδή όσοι είναι νοήμονες το ίδιο πράγμα σκέφτονται. Δεν είναι δυνατόν να μην κάνεις αυτές τις σκέψεις. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Μαριτίνα βεβαίως. Να θυμίσω πως ακούτε πάντα κόκκινο, 105,5 στο κόκκινο, ακούτε την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Τούτη την ώρα η παρέα, ο στενός κύκλος, γιατί παρέα είμαστε όλοι, και εσείς που ακούτε ασφαλώς και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, απαρτίζεται από την Χαρά Στάγκου, η οποία βρίσκεται στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο, από τον Λάζαρο Καραγιάννη, αφεντικό στην κονσόλα, και από τον Διονύση Ελευθεράτο που είναι στο μικρόφωνο. Είπαμε ότι θα το πάμε ένα λάξ. Ακούσαμε Pix Lax λόγω της επαιτίου των γενεθλίων του Φίλιππου Πλιάτσικα, αλλά θα επανέλθουμε όταν επιστρέψουμε, έπειτα δηλαδή από το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε, με Λίνα Σκίναρτ, πάντα από το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος, σαν σήμερα 1973. Όλα αυτά σε λίγο βεβαίως.

0: Στο κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 1.

0: 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους. Επιστρέφουμε, προχωράμε. Με αυτό το μήνυμα, ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει μπροστά την ενεργοποίηση των μελών και την εκλογική προετοιμασία του κόμματος. Πάνω από 70.000 μέλη ζητούσαν και ζητούν απαντήσεις. Μέλη και ψηφοφόροι που απογοητεύτηκαν, αποτραβήχτηκαν ή στράφηκαν προσωρινά σε άλλα κόμματα επιστρέφων στο κόμμα τους. Και κάπως έτσι αρχίζει μεγάλη επιστροφή στις θετικές ειδήσεις, σε δράση και πολιτική αντεπίθεση, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο πρώτο σποτ, η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς φτάνουν στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Μίμης Δαριώτης στην Κουμουνδούρου. Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους, για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών. Είναι το μήνυμά τους. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η χώρα, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθήκων σήμερα και αύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με την ομάδα Flame του ΜΕΤΕΟ, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, φτάνοντας τοπικά ακόμη και πάνω από 60 με 70 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η παρατεταμένη ξηρασία αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας, μεταξύ άλλων σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Θερεάς και της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων νήσων, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και του Αιγαίου. Σε ισχύ βρίσκονται και μέτρα πρόληψης στην Αττική, με τον Δήμο Αθηναίων να έχει κλείσει για το κοινό τον Λυκαβητό, το πεδίο του Άρεως και το Λόφο Φινόπουλου. Την ανάγκη να σπάσουν τα καρτέλ στην ακτοπλοεία και να πάψει η αγορά να λειτουργεί ως ολιγοπόλιο, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Χρήστος Λαμπρίδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και συντονιστής του τμήματος ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτησε αξιοποίηση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων για την πράσινη ανάπτυξη και δεσμεύσει των εταιριών για χαμηλότερες τιμές στα εισιτήρια, ώστε να υπάρξει όφελος για τους πολίτες. Παράλληλα, έθεσε ζητήματα ασφάλειας των πληρωμάτων και τήρησης ορίων στην ναυτική εργασία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ακτοπλοείας για την επιβίωση των νησιών και ιδιαίτερα για τις άγονες γραμμές. Μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργανώνει συνταξιούχοι στις 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης κατά της ισοδοματικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώντας στο κόκκινο, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικούς Ασφάλισης, Αριστοτέλης Κάντας, ζήτησε αυξήσεις που ανακαλύπτουν τον πληθωρισμό, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδηγεί τους συνταξιούχους στα τάρταρα της φτώχειας. Σφραγίστηκε η πισίνα επιχείρηση στην Πάρο, όπου το Σάββατο 8 Αυγούστου έχασε τη ζωή του ένα τετράχρονο αγόρι. Η απόφαση ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί οι γονείς του τετράχρονου και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Και οι τρεις έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, 45 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, αναβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110. Από τους ασθενείς, 81 εμφάνισαν νευρολογικά συμπτώματα, ενώ οι υπόλοιποι είχαν ήπια συμπτώματα ή δεν εμφάνισαν καθόλου. Μέχρι τις 12 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι. Διεθνής επικαιρότητα. Έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln ζητούν δημοκρατικοί γερουσιαστές μετά τις καταγγελίες για ελλείψεις τροφίμων και βασικών ειδών, προβλήματα στο νερό και τα υδραυλικά, αλλά και σοβαρές ανησυχίες για την ψυχική υγεία των μελών του πληρώματος. Το αεροπλανοφόρο έχει παραμείνει πάνω από 250 ημέρες σε ανάπτυξη και περισσότερες από 200 ημέρες χωρίς να πιάσει λιμάνι. Γερουσιαστές ζητούν επίσημη επίσκεψη ελέγχου από διακομματική αντιπροσωπεία, ενώ οι οικογένειες των περίπου 5.000 ναυτικών και πεζοναυτών εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τις συνθήκες στο πλοίο. Θυμίζεται ότι το Ιράν έχει υποστηρίξει πως έπληξε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, ωστόσο οι ΗΠΑ έχουν διαψεύσει τον ισχυρισμό και δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για πλήγμα ή ζημία στο πλοίο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ιστορία έγραψε Όφη καθώς κατέκτησε για πρώτη φορά το Super Cup και έγινε η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που σηκώνει το τρόπαιο. Στον τελικό με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, οι δύο ομάδες έμειναν στο 2-2 στην κανονική διάρκεια με τον τίτλο να κρίνεται στα πέναλτι. Εκεί Όφη επικράτησε με 5-4 και πανηγύρισε έναν ιστορικό τίτλο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ και τοπικά 8 στο Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και Ήπειρο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Διονύση Ελευθεράτο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

ακούσαμε ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Ελίνα Σκίνναρντ, το οποίο περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα 13 Αυγούστου του 1973. Μας μένουν δύο ακόμη κομμάτια από την Σκίνναρντ, να ακούσουμε ένα τουλάχιστον. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε πως διοργανώνουν συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά για αύριο Παρασκευή 14 του μήνα στις 8 στην πύλη Ε12, εργατικά σωματεία, φορείς και συλλογικότητες που συμπαρίστανται στον αγώνα των Παλαιστινίων λόγω της έλευσης του κουραζερόπλου Crown Iris. Διαβάζω μια σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών του οργανισμού Λιμένος Πειραιός. Παρά την εκεχηρία που έχει υπογραφεί από τον περασμένο Οκτώβρη για τον τερματισμό της γενοκτονίας των Παλαιστινίων στη Γάζα, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις δολοφονίες αμάχων, κατέχει το 70% του εδάφους και έχει επεκτείνει τις δολοφονίες και την καταστροφή περιουσιών Παλαιστινίων και στη Δυτική Όχθη. Με την ανοχή των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, συμμορίες Εβραίων παράνομων επίκων καταστρέφουν το βίος των Παλαιστίνιων, τραμποκίζουν και δολοφονούν, υλοποιώντας ουσιαστικά την κρατική πολιτική της γενοκτονίας, ώστε να αναγκαστούν οι Παλαιστίνοι να εγκαταλείψουν τις εστίες και τις περιουσίες τους. Παράλληλα, οι Ισραηλινές δυνάμεις κατέχουν και επιχειρούν στο Νότιο Λίβανο, αποσταθεροποιώντας περαιτέρω την περιοχή, ανοίγοντας συνεχώς νέο μέτωπο πολέμου. Παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι περισσότερες κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σιωπούν μπροστά στα εγκλήματα του Ισραήλ είτε ακόμη χειρότερα ενισχύουν την επεκτατικότητά του, οι λαοί σε όλο τον κόσμο διαδηλώνουν και απαιτούν άμεση κατάπαυση του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Μπροστά σε αυτή τη γενική κατακραυγή, τις καταδικαστικές αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου και τη συνεχή καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι ούτε να κρατάμε ίσες αποστάσεις ανάμεσα στο επιτιθέμενο κράτος του Ισραήλ και τον καταπιεσμένο Παλαιστινιακό λαό. Το δίκαιο έχει μία πλευρά και αυτή είναι η πλευρά των Παλαιστινίων. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συνεργασία, κάθε διευκόλυνση στο Ισραήλ και να συνταχθεί με τις καταδικαστικές αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου. Εμείς δεν μένουμε σιωπηλοί ούτε γινόμαστε συνένοχοι στα εγκλήματα του Ισραήλ. Αντιδρούμε και διαδηλώνουμε για να υπάρξει ειρήνη με δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα κομμάτι και κατόπιν θα αναφερθώ σε μία δήλωση και θα σχολιάσω, δεν γίνεται να μην το κάνει, στην οποία έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Με αφορμή τα επεισόδια τα οποία προκάλεσαν τουρίστες Ισραηλινοί στο Αγκίστρι σε βάρος διαδηλωτών που εξέφραζαν τη συμπαράστασή τους στην Παλαιστίνη. Αλλά για να τηρήσουμε τη δέουσα ισορροπία ανάμεσα στο λόγο και στη μουσική, ξέρετε, ακούμε τώρα ένα κομμάτι από την προσωπική μουσική διαδρομή του εορτάζοντος, του έχοντος σήμερα επέτειο γενεθλίων Φίλη Κουπλιάτσικα και επανερχόμαστε.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: σαν αέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Λοιπόν, ακούτε Παντακόκκινο, εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία στο τηλεφωνικό κέντρο. Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Και έλεγα λίγο νωρίτερα πως δεν είναι δυνατόν να μην σχολιάσει κανείς, και θα το κάνω εγώ παραθέτοντας κάποια στοιχεία, ευρήματα δημοσκόπησης, να μην σχολιάσει κανείς τη φοβερή και τρομερή ατάκα του κυρίου Γεωργιάδη, που θαρρείς πως δουλεύει στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα. Δηλαδή τέτοιο ζήλο στην υπεράσπιση του Ισραήλ, κατά την άποψή μου, με απίστευτα χοντροκομμένο τρόπο και με μεγάλες ανακρίβειες κατά καιρούς, διότι άλλο πράγμα είναι η άποψη και άλλο πράγμα είναι τα γεγονότα. Όταν φέρει πίν ο κύριος Γεωργιάδης για να προκαλέσει αρνητικά αισθήματα απέναντι στους Παλαιστίνιους και να δικαιώσει έτσι μέσως την γενοκτονία, αναφερόταν στις εικόνες, εκείνες τις φρικτές εικόνες κατά τις οποίες κάποιοι έριχναν ομοφιλόφιλους από τα ράτσες και έλεγε πως αυτή ήταν η Παλαιστίνη, σχρόψεμα. Ήταν το Ισλαμικό κράτος, καμία σχέση με τη Δυτική Όχθη, καμία σχέση με τη Γάζα. Ήταν οι άνθρωποι του Ισλαμικού κράτους, το οποίο σύμφωνα με κορυφαία think tank, και αυτό δεν είναι μόνο εκτίμηση των Ισραηλινών think tank, σύμφωνα με κορυφαία think tank του Ισραήλ, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο απέναντι στην επιρροή της Τεχεράνης. Και αυτό το έχει δείξει και η πράξη του Ισλαμικού κράτους, για να μην ξεχνιόμαστε έτσι, πως το χρησιμοποιεί ενίοτε το Ισραήλ, κατά περίοδους θα έλεγε κανείς έντονα. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα τι μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης? Μας είπε πως είναι θλιβερές μειοψηφίες εκείνες που αντιδρούν στην πολιτική του Ισραήλ, διότι χιλιάδες άνθρωποι αγαπούν το Ισραήλ. Προφανώς δεν χρειάζεται να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στον αντισημιτισμό και στην απέχθη απέναντι στην πολιτική του Ισραήλ προς τους Παλαιστίνιους, αλλά και ευρύτερα την πολιτική του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Άλλωστε οι περισσότεροι γνωστοί και ιστορικά πασίγνωστοι, θα έλεγα, αντισημίτες, ακροδεξιοί, υιοθετούν την πολιτική του Ισραήλ γιατί τους αρέσει το Απαρτχάιντ, έτσι. Λοιπόν, μήπως δεν το κάνει αυθόρμητα, γράφει η Εύα. Να, πιθανόν. Ελήφθη το μήνυμα, κατανοητό το υπονοούμενο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε όμως γιατί ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει κανένα δικαίωμα να μιλά εξ ονόματος της ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχει ένα διεθνές κέντρο διενέργειας ερευνών και δημοσκοπήσεων που θεωρείται εγκυρότατο. Ουδής έχει αμφισβητήσει την εγκυρότητά του και βεβαίως ουδής το έχει κατηγορήσει για αντισημιτισμό. Είναι το Pew Research Center. Το οποίο καταγράφει τις απόψεις των πολιτών σε πάρα πολλές χώρες για διάφορα θέματα. Να μην σας τα πολυλογώ, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, σε πάνω από 30, κάτι λιγότερο από 40 χώρες, ενδεικτικά από όλες τις υπήρους, έκανε δημοσκόπηση για το ισοζύγιο συμπάθειας και αντιπάθειας απέναντι στο Ισραήλ. Δηλαδή πόσοι έχουν αρνητική άποψη για το Ισραήλ και πώς έχουν θετική άποψη για το Ισραήλ. Σε όλο τον κόσμο ο καλπασμός της αντιπάθειας προς το Ισραήλ είναι εντονότατος. Η διαφορά ανάμεσα στο 2025 και στο 2026, ενώ τα αντίστοιχα ευρήματα των ερευνών του Pew Center, είναι καταλυτικά. Στη δε Ελλάδα το 65% δηλώνει ότι έχει αρνητική άποψη για το Ισραήλ και μάλιστα από αυτό το 65% το 37% είναι πολύ αρνητική και το 28% σχετικά αρνητική, και μόνο το 30% δηλώνει ότι έχει θετική άποψη για το Ισραήλ και μάλιστα από αυτό το 30% το 21% είναι σχετικά θετική άποψη και μόνο το 9% απόλυτα θετική άποψη. Επομένως δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα ο κύριος Γεωργιάδης να επικαλείται την ελληνική κοινωνία όταν θέλει τις ανοησίες του να τις προβάλλει. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτό το 30% η διαφορά είναι πασιφανής, είναι υπερδιπλάσια, έτσι. Η ισχύς είναι υπερδιπλάσιο το εύρος της αντιπάθειας στην πολιτική του Ισραήλ, στην πολιτική του Ισραήλ απέναντι σε αυτό της συμπάθειας, έτσι, 65-30. Το 30 βέβαια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στη Δυτική Ευρώπη συμπάθειας που παρατηρείται και το δεύτερο μεγαλύτερο, με πρώτη την Ουγγαρία, 32%, στο δείγμα των ευρωπαϊκών χωρών που περιλαμβάνονται στη δημοσκόπηση του Pew Research Center. Είμαι όμως βαθύτατα πεπισμένος και το λέω για να ακούν και τα επιτελεία των κομμάτων της αριστεράς, όλων των προοδευτικών φορέων και δυνάμεων, πως εάν η ελληνική κοινωνία που βομβαρδίζεται με την ανοησία πως ό,τι και να κάνει το Ισραήλ είναι ο σύμμαχός μας απέναντι στην Τουρκία, αν είχαν κατανοήσει πόσο ρηχό και επί της ουσίας πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το μύθευμα, τότε αυτό το 30% θα ήταν κάτω από 25, ενδεχομένως και κάτω από 20. Αυτό που επιχειρείται εδώ και κακά τα ψέματα έχει μια δυσδυτικότητα και έχει μια δυσδυτικότητα ακριβώς επειδή σε μεγάλο βαθμό μένει αναπάντητο το ότι ό,τι και να κάνει το Ισραήλ, η εξωτερική πολιτική δεν χαράζεται με αρχές, δεν χαράζεται με συναισθηματισμούς, χρειάζεται με ψυχρή λογική. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, άρα πρέπει να είμαστε με το Ισραήλ. Το πόσο γεωπολιτικά κουτό, πέρα από το ανήθικο, είναι αυτό και πόσο επικίνδυνο, νομίζω πως αύριο, συζητώντας με τον εξαιρετικό συνάδελφο Γιώργο Κυρίτσι, θα αναφερθούμε στην συμφωνία της Μέκας, θα αναφερθούμε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και θα το συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Λοιπόν, αγαπητέ Διονύση, μου λέει Αγνή, γιατί αποκαλώ κύριο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Οκ. Πώς να τον αποκαλέσω. Λοιπόν, όλοι έχουμε αυτή την ιδιότητα. Καθιερώθηκε νομίζω από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά να λες κάποιον κύριο. Δεν νομίζω ότι στις προσφωνήσεις και στο αν χρησιμοποιούμε το κύριος ή όχι κρύβεται η ουσία. Χρειάζεται μια επί της ουσίας κατάρριψη των απόψεων αυτών των ανθρώπων, αγαπητή Αγνή, απόψεων που έχουν την προβολή που γνωρίζουμε, μια προβολή δυσανάλογη της σοβαρότητας που φέρουν ως απόψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα απαιτούσα, γράφει η Κατερίνα, από έναν υπουργό της ελληνικής κυβέρνησης στην ίδια του τη χώρα να υπερασπιστεί τους Έλληνες όπως έκαναν και οι Ισραηλοί υπουργοί όταν κακοποιούσαν Έλληνες όταν πήγαν στη Γάζα χωρίς καμιά αιτία, ακόμη και Έλληνες βουλευτές κτλ. Λοιπόν, ναι, δεν θα το κάνει αυτό ο Αδωνής Γεωργιάδης. Δηλαδή, πρώτον, θα διαστρεβλώσει τα ίδια τα γεγονότα. Μπορεί δηλαδή να ήταν οι Ισραηλινοί εκείνοι οι οποίοι προκάλεσαν, αλλά δεν πρόκειται να το δεχθεί ο κύριος Γεωργιάδης. Εδώ έκαψαν γκαλερί, τι λέμε τώρα, στο ψηρί, και δεν ακούσαμε ψήγμα κριτικής από υπουργό κυβέρνησης, έστω βρε αδελφέ, από έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ας μην ήταν υπουργός. Λοιπόν, στη συνέχεια είπαμε θα το πάρουμε ένα λάξ και τώρα θα ακούσουμε ένα ή μάλλον δύο, ελπιστώ να ακούσουμε και δεύτερο κομμάτι έπειτα από το διάλειμμα μας, όμως δεν θα προλάβουμε μέχρι το διάλειμμα, από Λίνα Σκίναρτ και συγκεκριμένα κομμάτια από το ιστορικό πρώτο άλμπουμ, το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε σαν σήμερα 13 Αυγούστου του 1973. Θα ακούσουμε μια δεύτερη εξαιρετική μπαλάντα έπειτα από το Tuesday's Gone, που κατά την άποψή μου είναι η καλύτερη που μας πρόσφεραν ποτέ η Λίνα Σκίναρτ, όχι μόνο η καλύτερη από όσες περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άλμπουμ που μας δίνει την αφορμή για αυτή την αναφορά, αλλά καλύτερη μπαλάντα εν γέννη. Θα ακούσουμε το Simple Man, την εισαγωγή του οποίου την ξεπατήκωσε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ένα άλλο ροκ συγκρότημα από άλλη χώρα μερικά χρόνια αργότερα. Άντε να σας βοηθήσω, γιατί θα το θέσω ως quiz, 6 χρόνια αργότερα, στην εισαγωγή ενός κομματιού, και είναι τέτοια η ομοιότητα που δεν εμπίπτει στην κατηγορία την οποία μας έθετε υπόψη ο Μάρκος Βαβακάρης όταν έλεγε εκείνο το περίφημο «Τα τραγούδια είναι χιλιάδες και οι νότες μόνο 7». Που σημαίνει πως, βρε αδελφέ, θα υπάρξουν και μερικές ομοιότητες. Είναι μερικά πράγματα που λες «Το πήρα να το φύγει, βρε αδελφέ, δεν γίνεται». Θα πάμε σε λίγο στο διάλειμμά μας. Θα επιστρέψουμε ακούγοντας το Simple Man του Λίνα Σκίναρτ και περιμένω απαντήσεις στο ερώτημα. Η εισαγωγή του κομματιού από ποιο συγκρότημα άλλο, γνωστό συγκρότημα, έπεσε θύμα κλοπής και σε ποιο κομμάτι? Προφανώς πρέπει να έχετε υπόψη το κομμάτι για να βρείτε το συγκρότημα, αυτό είναι αυτονόητο. Όλα αυτά έπειτα από το διάλειμμα στο οποίο θα πάμε σε λίγο. Να θυμίσω πως ακούτε πάντα 105,5 στο κόκκινο, είναι η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο, είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο και μάλλον είναι η ώρα να πάμε τώρα στο διάλειμμα μας.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Στο κόκκινο.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Λοιπόν, αρκετές λανθασμένες απαντήσεις και μία σωστή. Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα πως θα έβλεπα περισσότερους να έχω βρει τη σωστή απάντηση στο ερώτημα. Ποιο συγκρότημα, Μιχαλή, είπα από άλλη χώρα, αν δεν το είπα συγγνώμη, νομίζω πάντως ότι το είπα. Όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν το είπα, sorry. Επομένως, οι Allman Brothers αποκλείεται να είναι. Τη σωστή απάντηση μας την δίνει ο Βασίλης. Την εισαγωγή του Always Somewhere την πήραν, μα ατόφια λέμε, ατόφια, οι Scorpions στο τραγούδι, στη δική τους μπαλάντα. Πολύ ωραία, κατά τα άλλα, μπαλάντα Always Somewhere. Δηλαδή, βάλτε στο CD player ή κάντε την αναζήτηση στο ίντερνετ το Simple Man από τη μία μεριά και το Always Somewhere των Scorpions από την άλλη και θα αντιληφθείτε ότι η ομοιότητα είναι τόσο καταπληκτική και καταλυτική που δεν σου επιτρέπει να πεις έλα βρε αδελφέ, όπως έλεγε και ο μεγάλος Μάρκος, δεν θα κάνω πάλι την τη φωνή του Μάρκου. Είναι, τα τραγούδια είναι χιλιάδες. Πήγα να την κάνω αυτό. Τα τραγούδια είναι χιλιάδες και οι νότες μόνο 7. Εδώ μιλάμε για ξεπατικοτούρα. Ακριβώς. Always Somewhere από το 1979. Γι' αυτό είπα μερικά χρόνια αργότερα. Νομίζω το προσδιορίσα κιόλας. 6 χρόνια αργότερα. Λοιπόν, οπότε έχουμε τη σωστή απάντηση στο quiz. Δεν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Μπέλμπα που είπε πως θα βρισκόταν εν κινήσει. Ενδεχομένως να μην καταφέρουμε σήμερα να επικοινωνήσουμε μαζί του, ίσως θα πούμε αύριο. Να επαναλάβω, ο κύριος Χρήστος Μπέλμπας είναι πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων. Προσφάτως διαβάσαμε ένα πολύ κατατοπιστικό άρθρο του, το οποίο απαντούσε στο επιχείρημα, ένα συστημικό επιχείρημα, ότι είναι λογικό να συγχωνεύονται τάξεις διότι λιγοστεύουν τα παιδιά λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Απαντάμε συγκεκριμένα στοιχεία και δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα ο κύριος Μπέλμπας σε αυτό. Αλλά όταν συζητήσουμε μαζί του, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το κάνουμε σήμερα ή αν θα κάνουμε προσπάθεια να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, ενδεχομένως για αύριο, θα συζητήσουμε και για το φαινόμενο των εκπαιδευτικών που διορίζονται στα 44, 45 ή 46 χρόνια τους, γιατί νωρίτερα πέρασαν μια ολόκληρη ζωή ως αναπληρωτές, αλλά και για το πολλαπλό βιβλίο που ως θεσμός θα μας απασχολήσει από τούδε και στο εξής. Μη με ρωτήσετε τι ακριβώς είναι αυτό, δεν θα σας δώσω εγώ την απάντηση. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Μπέλμπα κατά πάσα βεβαιότητα. Μπορεί και αύριο.

αν θα ακούσουμε κάτι ακόμη από Λίναρτ Σκίναρτ, προηγουμένως έκανε καλαμπούρι ο Μιχάλης, το έκανε. Πώς ακριβώς προσφέρονται εκεί στο Νότο? Λίναρτ Σκίναρτ, έτσι προφέρονται. Λοιπόν, και κάπως έτσι ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ που μας έδωσε την αφορμή να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα, αλλά το αφιέρωμα είναι πλήρες. Δηλαδή, είναι το τέταρτο κομμάτι από το άλμπουμ εκείνο που θα ακούσουμε, το Free Bird βεβαίως, που είναι και το μεγαλύτερο σε διάρκεια, με τις κιθάρες να οριάζουν στο τέλος. Δεν ξέρω αν θυμάστε και μία ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε η Σούζαν Σάραντον. Μία ταινία... κάποια σκηνή γάμου Συνωμένες Πολιτείες, σίγουρα μπορεί στον Αμερικάνικο Νότο, και επειδή θα ακουγόταν το Free Bird, είχαν κάνει μια πατέντα, ένα χάρτινο ψεύτικο πάντως, σίγουρα χάρτινο γιατί ήταν και έφλεκτο, λευκό περιστέρι, πρόκειτο να μετακινηθεί πάνω σε έναν άξονα, σε ένα σκηνί τεντωμένο, δεν θυμάμαι εν πάση περιπτώσει, αλλά επειδή η αίθουσα ήταν γεμάτη από, κεριά και τα λοιπά και τα λοιπά, έγινε το ατύχημα, έπιασε φωτιά το πουλί, παρολίγο να επεκταθεί η φωτιά, μπορεί και να επεκτάθηκε, δεν ξέρω, στο υπόλοιπο δωμάτιο, οπότε σχόλασε ο γάμος ή εν πάση περιπτώσει μια άλλη τελετή, αν δεν ήταν γάμος, νομίζω πάντως πως ήταν γάμος. Μου έχει μείνει η σκηνή γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστική ταινία με μουσική υπόκρουση το Free Bird, και θυμάμαι ότι πρωταγωνιστούσε η Σούζαν Σάραντον. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι από την ταινία. Αν κάποιος άλλος θυμάται, μπορεί να μας το πει. Εμείς όμως ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα στο ντεμπούτο άλμπουμ του Λίνα Σκίναρτ, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα 13η Αυγούστου στο πολύ μακρινό 1973, αλλά μας έδωσε κομμάτια που παίζονται ακόμη και σήμερα σε mainstream ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ακούμε τώρα το Free Bird και παίρνουμε μια βαθιά μουσική ανάσα.

Λοιπόν, ακούσαμε για ένα μήνα που θα έλεγε κανείς, αποθηκεύσαμε μπόλικο Southern Rock. Εδώ ολοκληρώθηκε το μικρό δεν ήταν, ραδιοφωνικά, το αφιέρωμα στο ντεμπούτο άλμπουμ του Lynyrd Skynyrd, που επαναλαμβάνω έκανε πολύ κόσμο να μάθει TST rock του Αμερικάνικου Νότου, βεβαίως και άλλα συγκροτήματα έδωσαν ανάλογα δείγματα. Πολλοί κόσμος ξέρει τους Lynyrd Skynyrd και τους Allman Brothers, αλλά ήταν η Molly Hacken, ήταν πολλά ακόμη συγκροτήματα, η Georgia Satellite αργότερα, πολλά. Λοιπόν, για να δούμε αν σήμερα, παρότι φυσά εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον φυσά αρκετά, το λέω γιατί το έζησα ερχόμενος προς το σταθμό, προς το στούντιο. Αυτή την ώρα δεν μπορώ να ξέρω πώς είναι έξω τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν φυσά αρκετά στην Αθήνα, κατά κανόνα φυσά σε αρκετές ακόμη περιοχές, επομένως ξέρετε ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και αέρα πόσους κινδύνους διαμορφώνει, εγκυμονεί. Λοιπόν, τούτη την ώρα που μιλάμε είναι γνωστό ότι έχει εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρυνίου της Καβάλας. Εκεί διαβάζω εδώ στο διαδίκτυο, έχουν σπεύσει στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 5 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Είναι αυτή η καθημερινή αγωνία κάθε καλοκαιριού. Τι γίνεται ρε παιδιά, πώς ξεκίνησε η μέρα ή αν θέλετε πώς τελείωσε η προηγούμενη. Δηλαδή τι έχει γίνει με τα μέτωπα της προηγούμενης ημέρας, εάν πρόλαβε μέχρι το βράδυ, γιατί ως γνωστόν στο σκοτάδι δεν μπορεί να γίνουν και πολύ αποτελεσματικές κινήσεις πυρόσβεσης, εάν πρόλαβαν όσοι συμμετέχουν στην πυρόσβεση να καταφέρουν αρκετά πράγματα ή όχι. Έχουμε λοιπόν κάθε μέρα το τι έγινε με τις πυρκαγιές της προηγούμενης ημέρας και έχουμε και το τι μας φέρνει το ξημέρωμα και οι επόμενες ώρες. Λοιπόν, να τα αποδώσω μερικές ακόμη ευχές. Αγνή, δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς. Έτσι κι αλλιώς δεν είχα κι άλλη επιλογή. Εδώ βλέπω διάφορες προτάσεις, καθώς δεν χάνετε το χιούμορ σας, για το πώς θα μπορούσε να αποκαλεί κάποιος τον Άδωνη Γεωργιάδη. Okay. Τις καταγράφω. Όπως αντιλαμβάνεστε, ορισμένες από αυτές εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, επομένως ακόμη και αν είχα τη διάθεση να υιοθετήσω, θα είχα ορισμένα θεσμικώς ανυπέρβλητα εμπόδια ως προς αυτό, για να το θέσω όσο πιο κομψά μπορώ. Και επειδή είναι καλό να χαμογελάμε στους καιρούς που διανύουμε, όποια χαρακτηριστικά και αν έχουν αυτοί οι καιροί, λέω να ακούσω ένα τραγουδάκι που προτρέπει κάποιον ή κάποια να κάνει έναν άλλο κύριο να χαμογελάσει. Ποιος είναι ο άλλος κύριος? Είναι ο Steve Harley, ηγετική μορφή των Cockney Rebel. Μάλλον καταλάβατε ποιο τραγούδι θα ακούσουμε, αλλά και αν δεν καταλάβατε θα το ακούσετε τώρα και θα το απολαύσετε.

Βλέπω εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα που, του Βασίλη, που αφορά τον υπερτουρισμό σε συνάρτηση με τα προβλήματα λειψιδρίας που παρατηρούνται. Και ο Βασίλης διερωτάται κάτι που όλοι το λέμε και όλοι το σκεφτόμαστε. Μα είναι απαραίτητο να υπάρχουν πισίνες, Διονύση, ακόμη και σε νοικιαζόμενα που απέχουν 50 μέτρα από τη θάλασσα? Λογικότατο. Αλλά αυτό το πρόβλημα έχει να κάνει με τον τύπο του τουρισμού που επικρατεί. Τι θέλω να πω. Κάποτε ρώτησα ιδιοκτήτη νοικιαζόμενων που είχε πισίνα, γιατί το κάνεις αυτό? Δηλαδή, δίπλα είναι η παραλία και είναι μια παραλία προσιτή, κλασική παραλία με άμμο, ρηχά νερά, προσιτή σε οικογένειες, σε μικρά παιδιά. Γιατί είναι αναγκαία η πισίνα? Και μου είπε το εξής. Διότι αν δεν έχεις πισίνα, δεν συνεργάζονται μαζί σου, το θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση, γραφεία που σου φέρουν τουρίστες. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, δηλαδή έχει να κάνει με τον τύπο του τουρισμού που έχει επικρατήσει και τα εξεζητημένα ζητήματα δεν έχουν να κάνουν μόνο με το βραχιολάκι ή το all inclusive, δηλαδή πόσοι τελικά επωφελούνται από αυτό τον φοβερό και τρομερό αριθμό τουριστών που έρχονται, είναι και το τι είναι υποχρεωμένοι να κάνει η κοινότητα των ανθρώπων που δραστηριοποιείται στον τουρισμό, αν θέλει εν πάση περιπτώσει να ενταχθεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και να έχει πελάτες με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Ήταν εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, στην επικοινωνία η Χαραστάγκου. Ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Εγώ θα σας αφήσω τώρα, θα ακούσουμε ένα. Όσοι ήθιστε τούτη την ώρα, μεγάλο χορταστικό δελτίο ειδήσεων από την Μαριτίνα. Εμείς θα τα πούμε πάλι, εννοώ τούτη εδώ την εκπομπή, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλά να είμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Η ώρα είναι 2. Και 5. Στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους. Επιστρέφουμε, προχωράμε. Με αυτό το μήνυμα ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει μπροστά την ενεργοποίηση των μελών και την εκλογική προετοιμασία του κόμματος. Πάνω από 70.000 μέλη ζητούσαν και ζητούν απαντήσεις. Μέλη και ψηφοφόροι που απογοητεύτηκαν, αποτραβήχτηκαν ή στράφηκαν προσωρινά σε άλλα κόμματα επιστρέφουν στο κόμμα τους. Και κάπως έτσι αρχίζει η μεγάλη επιστροφή στις θετικές ειδήσεις σε δράση και πολιτική αντεπίθεση, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο πρώτο σποτ, η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς φτάνουν στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Μίμης Δαριώτη στην Κουμουνδούρου. Είμαστε εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους, για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών, τονίζουν στο μήνυμά τους. Φρένο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώνοντας λόγω νομικών προβλημάτων τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδρυμάτων πριν καλά-καλά εδραιωθεί η λειτουργία τους. Πρόκειται για τα City University, Kill University και Anatolia College, για τα οποία το ΣΤΕ ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών στο σύνολό τους. Στο ΣΤΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαιρέτησε τις αποφάσεις, κάνοντας λόγο για ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επίπεδου για τα Ελληνόπουλα. Ρήπες ανέμων άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα αναμένονται το επόμενο 48ωρο με την Αττική στο επίκεντρο, καθώς οι ίσχυροι βοριάδες ενισχύονται περαιτέρω και αύριο Παρασκευή θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ. Οι συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Στην Αττική και την Εύβοια οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ στην Ανατολική και Νότια Αττική και την Νότια Εύβοια θα αγγίξουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα πνέουν επίσης 7 έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Η ενίσχυση των ανέμων βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο το πρωί. Οι ισχυροί βοριάδες θα διατηρηθούν και το Σάββατο, ενώ σταδιακή εξασθένιση αναμένεται από την Κυριακή. Δεν έχει ταυτοποιηθεί η 46χρονη. Αυτό είναι ένα ψέμα της αστυνομίας, τονίζει ο συνήγορος υπεράσπισής της Κώστας Παπαδάκης, μιλώντας στο κόκκινο για την υπόθεση της 46χρονης που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Ο Κώστας Παπαδάκης τονίζει ότι δεν υπάρχουν σοβαρές αιτίες στη δικογραφία που να δικαιολογούν τη σύλληψη και την προφυλάκηση, ενώ αμφισβητεί το ανώνυμο email ως νέο στοιχείο της υπόθεσης. Ο συνήγορος σημειώνει ακόμη ότι υπάρχει διδικασμένο, καθώς οι φωτογραφίες είχαν ελεγχθεί και στο παρελθόν και τότε αρχιδιοθετεί η δικογραφία. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι εχμάλωτη μιας επικοινωνιακής εικόνας που δημιούργησε και σημειώνει ότι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποφασίζει μέσα σε ένα κλίμα όπου η περιραίουσα ατμόσφαιρα πιέζει τη δικαστική κρίση. Την ανάγκη να σπάσουν τα καρτέλ στην ακτοπλοεία και να πάψει η αγορά να λειτουργεί ως ολιγοπόλιο, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Χρήστος Λαμπρίδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και συντονιστής του τμήματος ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτησε αξιοποίηση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων για την πράσινη ανάπτυξη και δεσμεύσεις των εταιριών για χαμηλότερες τιμές στα εισιτηριά ώστε να υπάρξει όφελος για τους πολίτες. Παράλληλα, έθεσε ζητήματα ασφάλειας των πληρωμάτων και τήρησης ορίων στην ναυτική εργασία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ακτοπλοείας για την επιβίωση των νησιών και ιδιαίτερα για τις άγονες γραμμές. Μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργανώνουν οι συνταξιούχοι στις 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης, κατά της εισοδηματικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώντας στο κόκκινο, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, Αριστοτέλης Κάντας, ζήτησε αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδηγεί τους συνταξιούχους στα τάρταρα της φτώχειας. Σφραγίστηκε η πισίνα επιχείρηση στην Πάρο, όπου το Σάββατο 8 Αυγούστου έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι. Η απόφαση ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί οι γονείς του 4χρονου και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε στη Διόρυγα της Κορίνθου. Ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και την ταυτότητα του άνδρα. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, 45 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, αναβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110. Από τους ασθενείς, 81 εμφάνισαν νευρολογικά συμπτώματα, ενώ οι υπόλοιποι είχαν ήπια συμπτώματα ή δεν εμφάνισαν καθόλου. Μέχρι τις 12 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι. Διεθνής επικαιρότητα. 2 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η Κολομβία συνεχίζει να μετρά τις πληγές της, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να βρίσκονται σε κρίσιμη φάση. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 265 νεκρούς, περισσότερους από 3.770 τραυματίες και σχεδόν 500 αγνοούμενους. Στο Κάλι και την Περέιρα, οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμια κατεστραμμένων κτηρίων, ενώ οι μετασεισμοί δυσκολεύουν το έργο τους. Οι αρχές κάνουν λόγο για την τελική και πιο κρίσιμη φάση των ερευνών, καθώς οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται όσο περνούν οι ώρες. Παράλληλα, περισσότεροι από 9.500 κατοικίες έχουν καταστραφεί, ενώ διεθνείς ομάδες και βοήθεια έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στη χώρα. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, χαρακτήρισε αποκρουστικές τις ενέργειες των επίκων στη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας την πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων ως πράξη τρομοκρατίας. Δεκάδες έπικοι εμποδίζουν από την Κυριακή την πρόσβαση σε κατοικίες στο χωριό Κούσρα, κοντά στην Αμπλούς, μεταξύ των οποίων και το σπίτι Παλαιστινίου με αμερικανική επικότητα. Οι κάτοικοι καταγγέλνουν ότι έχουν αποκλειστεί από τρόφιμα και βασικές υπηρεσίες. Η τοποθέτηση του Χάκαμπι προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο Αμερικανός πρέσβης έχει επανειλημμένα στηρίξει τους εβραϊκούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη και έχει απορρίψει τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Στην οικονομική πίεση, αντί για νέους βομβαρδισμούς, στρέφει το βάρος ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν διακριτική στάση, εκτιμώντας πως οι κυρώσεις και η οικονομική πίεση μπορούν να οδηγήσουν την Τεχεράνη σε υποχώρηση. Την ίδια ώρα, το Ιράν διατηρεί κλειστά τα στενά του ορμούς. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν πάντως ότι σοβαρές οικονομικές πιέσεις δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει την Τεχεράνη σε αλλαγή στάσης, με το Ιράν να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και να προετοιμάζεται για παρατεταμένη οικονομική πίεση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ και σημειώνοντας τον τέταρτο καλύτερο χρόνο των προκριματικών. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια τερμάτισε σε 16 λεπτά, 13 δευτερόλεπτα και 81 εκατοστά, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον τελικό. Διπλή ελληνική παρουσία στον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ, με την Κατερίνα Στεφανίδη και την Αριάδνη Αδαμοπούλου να διεκδικούν απόψε στις 10 παρα 10 μία θέση στο βάθρο. Η Στεφανίδη πέρασε τα 4 μέτρα και 50 εκατοστά, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ σεζόν, ενώ η Αδαμοπούλου ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 4 μέτρα και 40 εκατοστά και πήρε την πρόκριση. Ανατροπή δεδομένων για την παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια στην απόψινή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, καθώς ο Έλληνας διεθνής ταξιδεύει στη Βελγική πρωτεύουσα και τίθεται στη διάθεση του προπονητού του. Ο δικέφαλος του Βορρά καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 από τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα και να πάρει την πρόκριση στα play-off του Europa League.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο Παρασκευή προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας με ισχυρούς βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους, που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 και πιθανώς τα 9 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Δελτίο των 2. Καλό απόγευμα.

0: κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
2: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
1: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
3: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
4: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
5: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
6: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Θα κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει. Από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθεί μοναχό. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν να ήταν Ρόδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές. Κι όλο ξεχνάω τι περιμένω. Να τσουγκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Για αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω. Μες στην εξέλιξη της πλάσης. Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσεις.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Πετρουλάκης και επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας δύο βιβλία που σκοπεύω να διαβάσω μέσα στο κατακαλό καιρό. Αρχικά το πέμπτο αστυνομικό μυθιστόρημα της Χίλτας Παπαδημητρίου, «Κομπολόι στο χώμα». Αθήνα, άνοιξη του 2016 και η χώρα παλεύει ακόμα με την οικονομική κρίση. Όταν όμως στο παλιό εργοστάσιο κατασκευής δίσκων της Κολούμπια θα βρεθούν δύο σκελετοί και ένα και χρυμπαρένιο κομπολόι, σαν επιθανάτιο στολίδι, μόνο η αστυνόμος Αΐντα Μητροπούλου θα θελήσει να ερευνήσει αυτή την ανεξιχνίαστη υπόθεση. Με τη βοήθεια λοιπόν ενός Ρωμά στη φύλακα, ενός αστυνομικού νέρτ της τεχνολογίας και μιας ομάδας γραφιτάδων, κυρίως όμως με τη βοήθεια του παλιού της φίλου του Χάρη Νικολόπουλου, η Αΐντα θα περιπλανηθεί στις γειτονιές του υποβαθμισμένου κέντρου, στα προσφυγικά της Καλυθέας και στο ερυπωμένο παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια, αναζητώντας το μύθο που συνδέει παλιές και καινούριες δολοφονίες, εξαφανισμένους μουσικούς και παλέμαχους δημοσιογράφους, ανθρώπους της νύχτας και επαγγελματίες κακοποιούς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Όσο για το δεύτερο, πρόκειται για την νουβέλα «Πέτρα της κόλασης» του Μάλκομ Λόουρι, του συγγραφέα που παρουσίασε ένα από τα καλύτερα μυθιστορήματα όλων των εποχών, «Το κάτω από το ηφαίστειο». Ο Μπιλ Πλανταγενέτης, Βρετανός πιανίστας της τζαζ, αλκοολικός, φανατικός αναγνώστης του Χέρμαν Μέλβιλ, παθιασμένος με τα καράβια, φτάνει στη Νέα Υόρκη και ανακαλύπτει ότι όλη του η ζωή είναι ένα ναυάγιο. Έχει χάσει την μπάντα του, έχει χάσει τη σύντροφό του. Καταλήγει λοιπόν στο ψυχιατρίο ή μάλλον στην κόλαση, όπου θα περάσει τον καιρό του και θα μοιραστεί την τύχη του με ναυτικούς, μέθυσους και φτωχούς. Κοιτάζοντας τα καράβια που αρμενίζουν στο East River, ο Μπιλ καταλαβαίνει ότι ο ψυχίατρος που τον έχει αναλάβει δεν θα καταφέρει να γιατρέψει ποτέ την άρρωστη ψυχή του. Η μετάφραση είναι της Κατερίνας Σχοινά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και όπως έχουν τραγουδήσει οι Beach Boys, καλό ατέλειωτο καλοκαίρι.
3: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Συμβαίνει στην μουσική, στον κινηματογράφο, στο θέατρο, έτσι και στο βιβλίο. Μεγαλύτερη σημασία έχει όχι τι έχεις διαβάσει, αλλά τι ξαναδιαβάζεις και πού επιστρέφεις. Είμαι ο Γιάννης Πετρίδης και η δική μου πρόταση για ένα βιβλίο συντροφιά τις μέρες, τις νύχτες του καλοκαιριού των διακοπών είναι το «Τα λέμε τον Αύγουστο» ή «Until August», όπως είναι ο αγγλικός τίτλος, «Μέχρι τον Αύγουστο», του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Είναι ουσιαστικά το τελευταίο του συγγραφικό αποτύπωμα, πως τόσο έμεινα κυκλοφόρητο όσο ζούσε. Ίσως ο ίδιος δεν το πολυπίστευε. Γιατί άραγε? Κυκλοφόρησε τελικά 10 χρόνια μετά το θάνατό του, το 2024. Η ηρωίδα, το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου, είναι η Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. 45, παντρεμένη με 2 ενήλικα παιδιά και μια οικογένεια, μια ζωή στρωμένη, ευτυχισμένη, αλλά ίσως και στάσιμη, προβλέψιμη πια. Κάθε Αύγουστο φεύγει από την Μποκοτά και ταξιδεύει σε ένα νησί της Καραϊβικής, όπου εκεί είναι θαμένη η μητέρα της, και κάθε χρόνο για ένα βράδυ βρίσκει ένα νέο εραστή. Ίσως αυτό το ταξίδι είναι για την Άννα η ευκαιρία της να διασχίζει κάθε φορά τα ενδότερα της ψυχής της, των πόθων της και των φόβων της καρδιάς της. Με ευαισθησία και ποιητικότητα ο Κολομβιανός συγγραφέας γράφει για τον έρωτα ή παίρνει αφορμή από αυτόν, αλλά και για την αγάπη, μια ανατένιση στην ελευθερία και τα όρια της μέσα σε μια σχέση. Αγάπη, ερωτική πίστη και απιστία, επιλογή και ανθρώπινη φύση. Για τα λάθη μας, τα πάθη και τους πόθους μας που ίσως θα πρέπει να ταΐζουμε που και που για να μην μας φάνε. Η ιστορία της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ και οι απρόβλεπτες νύχτες της στο νησί της Καραϊβικής έχουν και πολλή μουσική. Και αυτό το έχει καταφέρει να ακούγεται περίφημα στις σελίδες του βιβλίου ο Μάρκες. Τα λέμε τον Αύγουστο λοιπόν, ή μέχρι τον Αύγουστο, του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, σε μετάφραση της Δέσποινας Δρακάκη από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
0: Η ώρα είναι 4. Και 5. Στο κόκκινο.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: .5 και 5
0: στο κόκκινο.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Και ξαφνικά ξυπνάς και ανάβει ο καραγκιός μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό

Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ? Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα? Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί? Και μετά ξαναλέει η φωνή,

0: ίδιο όπως ήταν.
1: Same as it ever was.
0: Ή όπως ανέκαθεν.
1: Same as it ever was.
0: Νιν και αΐ θα πει.
1: Same as it ever was.
0: Νιν και αΐ θα πει. Υδάτων η καταπώντηση. Υδάτων και η προήγηση. Πολλών υδάτων γέμει ο ωκεανός. Βάθινε τον ωκεανό σου. Απλώς.

0: και ρωτάς τον καλό σου εαυτό. Αυτό το σπίτι, τι να σημαίνει.
1: Και εξίσταση.
0: Η λεωφόρος, πού να πηγαίνει. Και εξίσταση υπήν σε αυτό. Βαδίζω σωστά, βαδίζω στραβά. Και από μέσα η φωνή επαυξάνει. Θεέ μου.

0: Στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα Obscura στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
2: Νάδα, Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, εκδόσεις Άγρα. Το Νάδα είναι ένα βιβλίο που μυρίζει ακόμα καπνό από τα οδοφράγματα του Μάη του 68. Όχι εκείνον το ζωηρό καπνό της εξέγερσης, αλλά το μουντό, πικρό καπνό που μένει όταν όλα έχουν τελειώσει. Ο Μανσέτ γράφει το 72 σε μια Γαλλία όπου η ουτοπία έχει ήδη υποχωρήσει. Οι δρόμοι έχουν καθαρίσει, οι φωνές έχουν χαμηλώσει και ό,τι απέμεινε από την Επανάσταση είναι ένας ψυχρός μηχανισμός βίας τόσο στο δρόμο όσο και μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Μια μικρή ομάδα αριστεριστών και ενός αναρχικού αποφασίζει να παγάγει τον Αμερικανό πρέσβη στο Παρίσι. Πράξη που αν γινόταν λίγα χρόνια νωρίτερα θα είχε ίσως κάτι το ηρωικό. Στον Άδα όμως μοιάζει περισσότερο με πράξη απόγνωσης. Οι ήρωες δεν πιστεύουν πια ότι αλλάζουν τον κόσμο. Προσπαθούν απλώς να του αποσπάσουν μια τελευταία κραυγή. Όμως η κραυγή αυτή, όπως δείχνει ο Μανσέτ, χάνεται μέσα στο θόρυβο των μηχανισμών της εξουσίας. Ο Μανσέτ δημιουργεί εξ νιχύλο ένα νέο είδος, αν και ο ίδιος δεν το παραδέχεται. Δεν σπαταλάει λέξεις και δεν στρογγυλεύει, αφού θεωρεί το αστυνομικό μυθιστόρημα ένα κείμενο βίαιες κοινωνικής παρέμβασης. Στον Άδα τηρεί μια αποστασιοποιημένη στάση, χωρίς να επιχειρεί να κάνει θελκτικούς τους ήρωές του, ενώ με αδρές γραμμές καταφέρει να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του παρισινού σκηνικού αλλά και της πολιτικής ατμόσφαιρας. Από το διοικητή της αστυνομίας, δεξιούς παρακρατικούς και κυβερνητικά στελέχη, έως τον τύπο της εποχής και αριστερίστικες περιθωριακές οργανώσεις. Ο ρυθμός αυξάνει κλιμακωτά μέχρι την κορύφωση που φαίνεται σαν αναπόφευκτη κατάληξη. Η βία είναι η μαμή της ιστορίας, είχε πει ο Μάρξ, αλλά στον Άδα, του μεγάλου Μαρσεγέζου στη λίστα, μοιάζει με το ορφανό παιδί της. Αυτή είναι και η σύντομη και απλή ιστορία της ομάδας Νάδα. Νάδα, Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, εκδόσεις Άγρα.
3: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ωραία, πάει για παιδί.

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου, 91 και 4 Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές στα FM, διαδικτυακά από το avg.gr, πάτε πάνω αριστερά στο καντράν, ακούτε ζωντανά κόκκινο και επιλέγετε και μετά Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Εκπομπή αναρτάτε την επόμενη μέρα το πρωί από τον Νίκο στο Facebook του σταθμού 91 και 4 και λίγο πιο μετά και στην προσωπική μου σελίδα. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με άλλο ένα δυσάρεστο νέο. Η απώλεια του σημαντικού Έλληνα συνθέτη, λογοτέχνη και πανεπιστημιακού Γιώργου Σταυριανού, με την μουσική του οποίου συνδεθήκαμε κι εμείς στο κόκκινο, βεβαίως. Στο ξεκίνημά μας στα παλιά στούντιο στην Καρόλου Ντιλ, κάτω από τα οποία ήταν το περίφημο καλλιτεχνικό στέκι, το καφέ Στρέτο, του αξέχαστου φίλου μας, του Κώστα Μπέσιου, ο οποίος ήταν συνεργάτης στο Κόκκινο και έφυγε και αυτός νωρίς και με τον οποίο είχαμε κάνει επανειλημμένα εκπομπές και πέρασαμε πάρα πολλές ωραίες στιγμές. Και αυτό το καλλιτεχνικό στέκι έγραψε ο Γιώργος Σταυριανός ένα κομμάτι, το οποίο το είχε και σήμα ο φίλος Κώστας, το παίξαμε και εμείς επανειλημμένα στην εκπομπή. Θα πούμε αμέσως μετά λίγα πράγματα για το βιογραφικό αυτού του πολύ αγαπητού καλλιτέχνη, γιατί θα ακούσουμε και άλλο κομμάτι μετά. Καλό ταξίδι λοιπόν στο Γιώργο Σταυριανό με το καφέ Στρέτο.

Πολύ συγκίνηση, πολλές αναμνήσεις για μια εποχή, για το ξεκίνημά μας εδώ στο Κόκκινο, παρέα με τον αξέχαστο Κώστα Μπέσιο, και το κομμάτι για το καλλιτεχνικό στέκι, το καφέ Στρέτο, που ήταν από κάτω από το παλιό Κόκκινο, που έγραψε ο φίλος του Γιώργος Σταυρανός, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 77 ετών, συνθέτης, λογοτέχνης και καθηγητής πανεπιστημίου, με καταγωγή από το Ηράκλειο. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Φλόρινα ως καθηγητής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, με ενεργό δράση στα κοινά και πολιτιστικά δρόμενα. Πάντα κουβαλούσε τις μνήμες από τον τόπο του, το Ηράκλειο Κρήτης, σπουδές στην Ανσή της Γαλλίας, στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών, δύο φιλολογικά πτυχία, ένα ελληνικής και ένα γαλλικής φιλολογίας, ένα μάστερ και ένα διδακτορικό στην φιλοσοφία, σφράγισαν την πρώτη αυτή περίοδο. Στην δισκογραφία εμφανίστηκε απροσδόκητα το καλοκαίρι του 82 με την Έρημη Πόλη σε μοναδικές ενορχιστρώσεις του Δημήτρη Λέκα και με την υποστήριξη της μεγάλης ερμηνεύτριας της Μαρίας Δημητριάδη. Στον ίδιο δίσκο συμμετείχαν ακόμα ο Ανδρέας Μικρούτσικος και ο Κώστας Θωμαΐδης. Ξεχωριστή στιγμή το κομμάτι «Ήσουνα φεγγάρι», με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ακολουθεί μια περίοδος ουσιαστικής και γόνιμης αναζήτησης, 17 δισκογραφικές καταθέσεις με την συμβολή μεγάλων προσωπικότητων του χώρου, όπως του Γιάννη Μαρκόπουλου στο «Η φόβη του μεσημεριού», του Μάνου Χατζηδάκη στο «Σύριο άνεμος είναι», του Νότι Μαυρουδί στο «Χρώμα της μνήμης», στο «Ήσουν φεγγάρι» και στο «Coach». Ενδιάμεσα κυκλοφόρησαν σημαντικές δουλειές όπως το «Πιο μεγάλο ψέμα», «Στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία», «Δέκα παιδική καημή», «Πού να τελειώνει η θάλασσα», «Καθαρός ουρανός», «Κυκολοκή θα έγινε πάλι άμαξα», «Πέρασες», «Η πηγή των θαυμάτων» και τόσα άλλα. Πολλά από τα τραγούδια του αγαπήθηκαν και τραγουδιούνται ακόμα, όπως η «Ελένη», «Ήσουν αφεγγάρι», «Ώρες μου χρωματιστές», «Ο καημός της φυσαρμόνικας», «Τα ξανθά σου μαλλιά», «Το πιο μεγάλο ψέμα», «Μα εσύ γυλάς σαν πρώτα» και πολλά άλλα. Με την ορχιστρική του δουλειά «Secrets» μπήκε στη διεθνή αγορά, μπήκε και στις συλλογές Buddha Bar, τεράστια διεθνής επιτυχία. Τα κομμάτια του ακούγονται διεθνώς, ιδιαίτερα τα ορχιστρικά, και τραγούδια έχουν κάνει διεθνή επιτυχία, όπως το Secret Love με την διάσημη Τουρκάλα την Σεζέν Αξού, η Ελένη με τον συμπατριώτη της τον Μαχσούν Κιρμιζιγκύλ στα τουρκικά, και πρόσφατα η Γαλλίδα η Ζουλή Ζενατή ερμήνευση στα γαλλικά «Το δρόμι που αγάπησα» με τίτλο «Λεξίλ». Συνεργάστηκε με πάρα πολλά ονόματα, είπαμε τη Μαρία Δημητριάδη, Ελένη Βιτάλη, Γλυκερία, Νίνα Βενετσάνου, Αναστασία Μουτσάτσου, Καλλιόπη Βέτα, Λιζέτα Καλημέρη, Ελένη Δήμου, Μανώλης Μητσιάς, Γιώργος Νταλάρας, Πάνος Κατσιμίχας, Μίλτος Πασχαλίδης, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Οι Δυνάμεις του Αιγαίου, πολλοί κόσμος. Αλέξανδρος Καλυφατίδης, με την Κάτια Δανδουλάκη που διάβαζε και κείμενά του, είπαμε και το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Τι να πούμε, η λίστα ατελείωτη. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι, το «Φεγγάρι από χαρτόνι», σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου, η μουσική βεβαίως του Γιώργου Σταυριανού, με τον Παντελή Θαλασσινό, ο οποίος και αυτός βέβαια συγκινημένος τον αποχαιρέτησε, όπως και πολλοί κόσμος. Ο Παντελής Θαλασσινός έγραψε, λάτρευε τον Χατζηδάκη το ίδιο και τον Μίκη και γενικώς ό,τι ξεχώριζε σοβαρά. Ήταν φίλος, συνεργάτης και μέγας μελωδός, χωρίς αυλή τραγουδιστών και χωρίς να του γίνουν αφιερώματα. Μια ήρεμη δύναμη με δυσανάλογη τη φήμη μπρος στα τεράστια τραγούδια του. Καλό ταξίδι, Γιώργο Σταυριανέ.

Βρέθηκαμε στα 1998, ο δίσκος του Γιώργου Σταυριανού, το πιο μεγάλο ψέμα που κυκλοφόρησε από την FM Records, η στίχη του Χρήστου Γάμα Παπαδόπουλου, η μουσική του Γιώργου Σταυριανού, η ερμηνεία του Παντελή Θαλασσινού. Στο δίσκο συμμετέχουν ακόμα Μανώλης Μητσιάς, συμμετείχαν Μόρφο Τσαϊρέλη, Νένα Βενετσάνου. Και μια και ακούσαμε τον Θαλασσινό, να πούμε ότι θα βρίσκεται το Σάββατο στο Πόρτο Βαλίτσα, στο Παλιούρι, στο χώρο τον καλοκαιρινό της μικρής σκηνής, παρέα με την κιθάρα του και ένα σπουδαίο σολίστα στο κανονάκι, τον Πάνο Δημητρακόπουλο. Λοιπόν, καλό ταξίδι στο Γιώργο Σταυριανό. Πάμε σε πιο ευχάριστα και πιο γλεντζέδικα. Σε λίγο απόψε στις 9, στα πλαίσια του Θεσσαλονίκη Soloist Festival, στο πάρκο του κήπου των εποχών στη Νέα Παραλία θα εμφανιστεί ο διεθνής, ο φίλος μας, τα έχουμε πει πολλές φορές και με διάφορα project, ο Θάνος Σταυρίδης με τους Drum. Θα είναι ο ίδιος βέβαια με το ακορντεόν του, ο Μάριος Μακρύς στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Γιάννης Καλπακίδης στο ηλεκτρικό μπάσο που έχει και τα γενέθλιά του, ένας πολυπράγμων μουσικός που παίζει πολλά όργανα, ο Χρήστος Τάσιος ντραμ και νταούλη, και τον Λοράν Κλουέ, ο οποίος έχει ελληνοποιηθεί αλλά αυτόν τον καιρό είναι στη Γαλλία, στην πατρίδα του, θα αντικαταστήσει ένα συνεργάτης από το σχήμα το Αθηναϊκό, εκεί που παίζει βαλκανικά ο Θάνος Σταυρίδης με τη Μάρθα Μαυροειδή και τόσους άλλους καλούς μουσικούς, ο Φάουστο Σιερακόφσκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από τον τελευταίο δίσκο που έκανε και διεθνή επιτυχία, το Φύγαμε του Θάνου Σταυρίδη. Η εκδοχή του σχήματός του, των Drum, στον περίφημο Ράικο.

Ο σπουδαίος ακορντεονίστας βραβεύτηκε και διεθνώς ο φίλος μας ο Θάνος Σταυρίδης από το Λαγκαδά με τους Drom. Θα σηκώσουν το χαμούλι απόψε στα πλαίσια του Θεσσαλονίκη Soloist Festival στις 9 στο αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία με ελεύθερη είσοδο. Όπως είπαμε, στη μπάντα θα αντικαταστήσει τον Laurent Clouet, ο επίσης διεθνής Φάουστος Χερακόφση, γεννημένος στο Παρίσι το 88. Μεγάλωσε στη Ρώμη, σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάρα πολλές συνεργασίες και ήρθε στην Ελλάδα το 16 για να σπουδάσει κλασική οθωμανική μουσική και ούτη με τον περίφημο Ευγένιο Βούλγαρη. Μπήκε στα σύνολα του Βούλγαρη, του Θύμιο Ατζακά και του James Wiley και σε σχήματα όπως η People of the Wind με τον Αλέξανδρο Ριζόπουλο και Ροδάκινα με την Αυγερινή Γάτση, τη Μαρία Πλουμή και την Εύη Κανέλου. Μπήκε και στο New Balkan με το Σταυρίδη και τη Μαυροειδή. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από τον δίσκο τον πρόσφατο που έβγαλε με το τρίο, τον Παναγιώτη Καϊτατζή στο Ούτι και τον Στρατή Σκουρκέα στα Κρουστά. Είναι το τραγούδι Φάουστος Χερακόφσκι τρίο, θα τον ακούσουμε απόψε και με τους Drom του Θάνου Σταυρίδη.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
1: Είμαι ο Σπύρος Γκουτζάνης και η πρότασή μου είναι το Maniac. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του Χιλιανού Μπενχαμίν Λαμπατούτ από τις εκδόσεις Δώμα, σε μετάφραση της Αγγελικής Βασιλάκου. Ο Λαμπατούτ, μέσα από την ζωή του Τζον Φον Νόιμαν, πραγματεύεται στο συγκεκριμένο βιβλίο τα όρια της λογικής ή αλλιώς πώς τα ακρότατα της λογικής οδηγούν στην παράνοια. Όπως το διατυπώνει σε κάποιο σημείο του βιβλίου, η παράνοια είναι η λογική που έχει βγει εκτός ελέγχου. Όχι όμως μόνο ως προσωπική κατάσταση κάποιων ιδιοφυών ανθρώπων, που λόγω της υψηλής τους ευφυΐας οδηγούνται στην τρέλα, αλλά ως γενική κατάσταση αποτέλεσμα του ορθολογισμού του δυτικού πολιτισμού. Όπως αναφέρει και το οπισθόφυλλο του βιβλίου, ο Φον Νόιμαν θεωρείται από πολλούς ως ο ευφυέστερος άνθρωπος του 20ου αιώνα. Μεταμόρφωσε σχεδόν κάθε κλάδο με τον οποίο καταπιάστηκε: μαθηματικά, φυσική, οικονομικά, βιολογία, επιστήμη των υπολογιστών. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν ο Maniac. Είναι ο υπολογιστής που δημιούργησε και έκτοτε βρίσκεται στην βάση όλης της επιστήμης των υπολογιστών. Με τον Maniac έβαλε δύο στόχους. Ο ένας να φτιάξει ένα όπλο ικανό να καταστρέψει τη ζωή επάνω στη γη. Το πέτυχε με την βόμβα υδρογόνου το 1952. Ο δεύτερος ήταν να εφεύρει μία μορφή ζωής που δεν θα ήταν φυσική αλλά τεχνητή. Δεν πρόλαβε, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο κλείνει με την αναμέτρηση του Lee Sen-tol, του νοτιοκορεάτη πρωταθλητή του Go, του αρχαίου ανατολίτικου παιχνιδιού, με την τεχνητή νοημοσύνη του AlphaGo. Ο υπολογιστής εδώ δεν κάνει μόνο υπολογισμούς, αλλά αναπτύσσει δημιουργικότητα, μία ιδιότητα που μέχρι τώρα ήταν καθαρά ανθρώπινη. Δείχνει έτσι πως το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης εμπνέει ελπίδα αλλά και φρίκη μαζί.
2: .5 και 5 στο κόκκινο.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θυμόμαστε σήμερα την Αλεπού του Έλους από την Λουιζιάννα, τον αξέχαστο Τόνι Τζο Ουάιτ, στην επέτειο γέννησής του το 1943 και πολύ αρμόζων το One Hot July.

rain. The crops are dry. Gonna be one hot June.

Ένα δροσερό κομμάτι για έναν καυτό Ιούλη από μια σπουδαία μορφή, τον Tony Joe White, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 23 Ιουλίου του 1943 στο Goodwill της Λουιζιάννα, έφυγε 24 Οκτωβρίου του 18 στο Leapers Fork του Tennessee στα 75 του χρόνια. Τραγουδοποιός και κιθαρίστας, λευκός, ανακάτεψε πάρα πολλές μουσικές και μαύρες φυσικά, σε ένα είδος που περιλαμβάνει πολλά, ένα μεικτό είδος που λέγεται swamp rock, το rock του έλους δηλαδή, των ελών της Λουιζιάννα, και αυτός ήταν και ο swamp fox, η αλεπού του έλους. Εξαιρετικός τραγουδοποιός και κιθαρίστας, με την μεγάλη επιτυχία του το 69, το Polk Salad Annie, το οποίο το έκανε επιτυχία πολλοί καλλιτέχνες, Τζο Ντασάν, Έλβις Πρέσλι, Τζο Μποναμάσα και Τόμ Τζόνς μεταξύ άλλων. Δική του σύνθεση είναι και το περίφημο Rainy Night in Georgia, που το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Μπρουκ Μπέντον το 1970. Άλλες επιτυχίες, τα Steamy Windows και Undercover Agent for the Blues, που έκανε επιτυχία η Tina Turner το 1981, τότε σε παραγωγή του Mark Knopfler των Dire Straits, που ήταν και κολλητός του Tony Joe White. Τον παίζουμε κατά καιρούς, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, κιθάρα, φωνή και φυσαρμόνικα. Κοινά γενέθλια με την Alison Krauss, μια από τις πιο σημαντικές μορφές της σύγχρονης αμερικανικής μουσικής, τραγουδοποιός και βιολονίστα, κυρίως στο είδος της bluegrass και της country, αλλά μπήκε και στα μονοπάτια της pop, γεννημένη σαν σήμερα 23 Ιουλίου του 1971 στο Decatur του Illinois. Τι να πει κανείς για αυτή τη σπουδαία καλλιτέχνηδα. Έχει, για να δω πόσα γκράμι έχει, έχει κερδίσει 27 γκράμι από 46 προτάσεις. Είναι δηλαδή στην ιστορία των γκράμι η τέταρτη με το μεγαλύτερο αριθμό, μετά την Beyoncé, τον Quincy Jones και τον διευθυντή κλασικής ορχήστρας, τον Γιώργ Σόλτη. Ξεκίνησε την καριέρα της σε πολύ νεαρή ηλικία, συμμετέχοντας και σε διαγωνισμούς, στα 14 παρακαλώ. Το 1985 έβγαλε και το πρώτο της δίσκο σε αυτή την ηλικία. Και μετά μπήκε στην μπάντα Union Station, που έγινε η δική της μπάντα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι από το δίσκο της Windy City του 2017. Χρόνια πολλά λοιπόν στην σπουδαία Alison Krauss, η οποία δεν είναι όσο γνωστή θα έπρεπε στη χώρα μας.

Windy City, ένα κομμάτι για το Σικάγο, εκεί από το Ιλινόι, λίγο πιο πέρα η καταγωγή της, από το Champagne του Ιλινόι, γεννημένη στο Decatur. Η Alison Krauss, πέρα από βιολί και μαντολίνο και πιάνο. Δραστήρια από το 1984, από τα 14 της χρόνια, 55 χρονών σήμερα. Σπουδαία καλλιτέχνης και έγινε και ευρύτερα γνωστή παγκοσμίως μέσω της συνεργασίας της με τον Robert Plant, που τον απολαύσαμε πρόσφατα στο Σάνι με άλλη καλλιτέχνηδα δίπλα του, την εξαιρετική Suzy Dian, η οποία έπαιξε ακορντεόν. Έβγαλαν δύο δίσκους με τον Robert Plant, το Raising Sand του 2014, που έγινε πλατινένιο, πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες και κέρδισε 5 γράμμι, τούραρε ανεκτενός και ξανασυναντήθηκαν αρκετά χρόνια μετά στο 2021 στο δίσκο Raise the Roof, και από εκεί θα ακούσουμε ένα κομμάτι που έγραψαν η Καλέξικο, ο Joy Burns και ο Convertino. Λοιπόν, ο John Convertino, και λέγεται Quattro. Alison Krauss και Robert Plant μαζί.

Ο Ρόμπερτ Πλαντ με την εορτάζουσα 55 χρονών σήμερα την υπέροχη Άλισον Κράους στο κομμάτι Quattro τον Καλέξικο από το δίσκο τους, το δεύτερο δίσκο συνεργασίας 7 χρόνια μετά τον πρατινένιο πρώτο, το Raise the Roof. Το πρώτος ήταν το Raising Sand και θα κλείσουμε την ώρα με την Άλισον Κράους να γκεστάρει στον Αϊθαλή 93 χρονών σήμερα, Willie Nelson, τον πολύ αγαπημένο μας που είχε καινούριο κομμάτι. Ο δίσκος του 2013 του All the Girls με τίτλο παρμένο από τη συνεργασία του με τον Iglesias. Εδώ έχει φοβερές συνεργασίες, Dolly Parton, Sheryl Crow, Loretta Lynn, Mavis Staples, Nora Jones, Emmylou Harris, τι να λέμε. Και εδώ, No Más Amor, υπέροχο ντουέτο του Willie Nelson με την Alison Krauss.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista με την πορτογαλική κιθάρα του τεράστιου σολίστα στο όργανο αυτό και συνθέτη του Κάρλος Παρέδες, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα το 2004 στη Λισαβόνα. Το κομμάτι του 1963 από το soundtrack της ταινίας «Ως Βέρδες Άνος».

πώς μπορεί να μαγέψει ένα όργανο μεγάλη δεξιοτεχνία στην πορτογαλική κιθάρα ο Κάρλος Παρέδες. Πολύ συνέστημα, σπουδαία σύνθεση.

Όπως είπαμε, από το soundtrack της ταινίας του 1963, «Ως Βέρδες Άνινος», τα πράσινα χρόνια. Ο Κάρλος Παρέδες, ο οποίος έγραψε πάρα πολλά soundtrack, με πρώτο αυτό. Από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες στην ιστορία της πορτογαλικής μουσικής, γεννήθηκε στην ιστορική πόλη Κοίμπρα 16 Φεβρουαρίου του 1925. Να πούμε για την Κοίμπρα, από τις σημαντικότερες πόλεις της Πορτογαλίας, τέταρτη σε μέγεθος και από τις πιο σημαντικές. Διατέλεσε και πρωτεύουσα της χώρας από το 1139 έως το 1260. Και εκεί ιδρύθηκε ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, που δίνει και ιδιαίτερο χρώμα στην πόλη, το 1290, ναι. Γιατί θα ακούσουμε και κομμάτι για την Κόιμπρα αμέσως μετά. Να πούμε για τον Κάρλος Παρέδες. Έμαθε το αχλαδόιδες, αυτό χαρακτηριστικό όργανο και του φάδο, από τον πατέρα του Αρτούρ, και γράψε πάρα πολλά soundtrack για το σινεμά και το θέατρο, αλλά και πολύ γνωστά κομμάτια. Ήταν και δημόσιος υπάλληλος, ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Από το καθεστώς Σαλαζάρ φυλακίστηκε και για 18 χρόνια, για 18 μήνες, με συγχωρείτε. Κυνηγήθηκε γενικός πολύ ως μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και μετά την Επανάσταση των Γαριφάλων το 1974 θεωρήθηκε και εθνικός ήρωας, αν και δεν ήθελε να ομιλεί πολύ γι' αυτό. Παρέμεινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος μέχρι το τέλος της ζωής του. Έγραψε κομμάτια στο ύφος του φάδου, το ιδιαίτερο φάδο της Κοίμπρα, αλλά και σε σύγχρονη κλασική μουσική. Συνεργάστηκε και με την Αμάλια Ροντρίγκες, την σπουδαία, τη μεγαλύτερη ερμηνεύτρια του φάδο, η οποία γεννήθηκε την ημερομηνία που έφυγε ο Κάρλος Παρέδες το 2004, 23 Ιουλίου του 20 γεννήθηκε η Αμάλια Ροντρίγκες, η οποία συνεργάστηκε κατά περίπτωση σε ειδικά events και συναυλίες, όπως η περίφημη συναυλία της το 1967 στο Ολυμπιά του Παρισιού, ύστερα από ειδική πρόσκληση που του έκανε, αλλά ο Κάρλος Παρέδες δεν ήθελε να είναι touring μουσικός της Αμάλια, οποιοδήποτε άλλης ή άλλου. Είχε τα soundtrack, είχε τη δική του πορεία και δικές του επιλογές, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Για την Αμάλια τι να πει κανείς, Αμάλια Ταπιεντάντ Ροντρίγκες, γεννημένη 23 Ιουλίου του 20 στη Λισαβόνα, έφυγε 6 Οκτωβρίου του 1999, επίσης στη γενέτειρά της, πέρασε κάποτε και από το Ηρώδιο. Ράνια το Φάδο, η βασίλισσα του Φάδο. Και μια και είπαμε τόσα πράγματα για την σπουδαία πανεπιστημιούπολη, την παλιά πόλη, την Κοίμπρα, να ακούσουμε και ένα από τα διάσημα κομμάτια και το πιο αγαπημένο μου της Αμάλια, το Κοίμπρα, σε μουσική Ραούλ Φεράο και στίχους Ζωζέ Γκαλιάρντο.

Όχι απλά η Βασίλισσα του Φάδο, αλλά από τις μεγαλύτερες φωνές και ερμηνεύτριες στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, η Αμάλια Ροντρίγκες. Πάμε να την ακούσουμε και σε άλλο ένα από τα πολύ μεγάλα κομμάτια της και τις πολύ μεγάλες ερμηνείες, τον Μπάρκο Νέγκρο, σε παρένθεση Μάε Πρέτα, Μαύρη Βάρκα, Μαύρη Μητέρα, ένα κομμάτι για έρωτα και για απώλεια. Και βέβαια έχει να κάνει με την θάλασσα και αυτήν τη χαρμολύπη που χαρακτηρίζει την πορτογαλική μουσική.

Η τεράστια Αμάλια, Αμάλια Νταπιεντάντ Ροντρίγκες, γεννημένη 23 Ιουλίου του 20 στη Λισαβόνα, έφυγε 6 Οκτωβρίου του 99, στα 79 της χρόνια στη γενέτειρά της. Ξεκίνησε να τραγουδά το 1935 σε αυτά τα κουτούκια, τα σπίτια του Φάντο. Εκεί την ανακάλυψε ο Φρεντερίκο Βαλέριο, συνθέτης με κλασική παιδεία, ο οποίος έγραψε πολλές από τις επιτυχίες της, το Φάντο Ντοσιούμε, το Άιμο Ρουαρία, το Κεντέος Με Περντόε, το Ναο Σε Υπόρκετε Φωστ Εμπορά και πολλά άλλα. Έπαιξε την δεκαετία του 40, όταν είχε γίνει ήδη διάσημη στην Πορτογαλία, σε πάρα πολλές ταινίες. Πραγματικά συγκλονιστική και η κληρονομιά της τεράστια. Οι μεγαλύτερες ερμηνεύτριες έχουν κάνει ολόκληρους δίσκους αφιερωμένους στο όνομά της, όπως η αγαπημένη μας Μαρίζα, που κάποτε πέρασε και από το Παλάς στην Αθήνα, η Μουλάτα με καταγωγή από την Μοζαβίκη, από το δίσκο Μαρίζα Κάντα Αμάλια. Ακούμε το Comme que vous.

Κομ και Βος, με αυτή τη φωνή η Μαρίζα τραγούδησε Αμάλια Ροντρίγκες από το δίσκο της Μαρίζα Κάντα Αμάλια. Και πάμε να ακούσουμε άλλη μια σύγχρονη στάρ του Φάδο, την Κούκα Ροζέτα, όχι όσο θα πρέπει γνωστή στη χώρα μας, από το δίσκο επίσης αφιερωμένο στην Αμάλια, το Αμάλια por Κούκα Ροζέτα, το κομμάτι στο οποίο αναφερθήκαμε πιο πριν, το Άι Μοουραρία, που είναι η ιστορική γειτονιά στη Λισαβόνα, που είναι η γειτονιά που έχει την μαυριτανική ρίζα και είναι από τις γενέτειρες του Φάδο. Το κομμάτι που έγραψε μουσική, όπως είπαμε, ο Φρανσίσκο Βαλέριο, που ανακάλυψε την Αμάλια. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα τους στίχους, οι στίχοι δεν είναι δικοί του. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε την Κούκα Ροζέτα να το τραγουδήσει, το Μουραρία.

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό, από τις εκδόσεις Εύμαρος. Η Ειρήνη Δερμιτζάκη επανέρχεται φουριόζα με ένα βιβλίο έκπληξη. Με εξαιρετική γραφή μιλάει για κάτι που είναι έτσι κι αλλιώς βγαλμένο μέσα από την πραγματικότητα, αλλά και πολύ μακριά από αυτήν. Ένα πολιτικό θρίλερ με έντονα στοιχεία σαρκασμού και ψήγματα μαζικού ρεαλισμού. Μια μαύρη κωμωδία και ένας εναλλακτικός φόρος τιμής στην Καταλωνία. Από την Αθήνα στη Βαρκελόνη, ένα ταξίδι ενηλικίωσης ενός κοριτσιού που με μια απερίσκεπτη πράξη αλλάζει αθελά της το ρου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Θα καταφέρει άραγε να βρει τη θέση της στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, ας βάλουμε και δύο ερωτήσεις. Σε πόσους βαθμούς ψύξης συντηρείται το πτώμα ενός πρωθυπουργού? Τι συζητά το άγαλμα ενός Καταλανού ποιητή με ένα κορίτσι από την Αθήνα? Και τέλος, προσθέτοντας, γιατί η οικονόμος του Μουσείου της Βαρκελόνης έχει αιμονή με τους μαζικούς τάφους του Φράνκο και τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο? Το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό, από τις εκδόσεις Εύμαρος.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πέρασαμε σίγουρα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Globalista. Μάνο Τζανακάκη στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Κρατήσαμε τα πορτογαλικά, τώρα βεβαίως την βραζιλιάνικη εκδοχή θα τα αναγνωρίσατε. Και ξεκινήσαμε με ένα θρύλο της βραζιλιάνικης μουσικής, τον Λουίς Γκονζάγκα. Από τη Βόρεια Ανατολική Βραζιλία, από το Εσού του Πέρναμπουκο, γεννήθηκε εκεί 13 Δεκεμβρίου του 12, έφυγε 2 Αυγούστου του 89 στο Χεσίφε του Περναμπούκο. Ερμηνευτής, τραγουδοποιός, μουσικός, βιρτουόζος στο ακορντεόν και ποιητής. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή την πλούσια παράδοση της βορειοανατολικής Βραζιλίας και το ύφος του Μπαϊάο, τον απεκάλεσε ο Αντώνιο Κάρλος Ζόμπιμ «Επαναστάτη». Και ο Καϊτάνο Βελόσο τον χαρακτήρισε το πρώτο σημαντικό πολιτιστικό γεγονός με μαζική απήχηση σε όλη τη Βραζιλία. Πολλές οι βραβεύσεις, πήρε και το Εθνικό Βραβείο Brazilian Popular Music το 84, το είπαμε στα αγγλικά, έναν τίτλο που πήραν ο Πισιγκίνια, ο Αντώνιο Κάρλος Ζόμπιμ και ο Ντοριβάλ Καΐμι. Τον ακολούθησε ο γιος τον Γκονζαγκίνια, ο αξιόλογος τραγουδοποιός και συνθέτης, ο οποίος σκοτώθηκε σε ατύχημα το 91, 2 χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα του. Και πάμε σε άλλη μια μεγάλη μορφή της μουσικής φορό και της εν γέννη της μουσικής της βορειοανατολικής Βραζιλίας, ο Ντομιγκίνιος. Να πούμε ότι το πρώτο κομμάτι ήταν το «Βε Μορένα», «Έλα εδώ με λαχρινούλα» σε ελεύθερη μετάφραση. Θα ακούσουμε τον Ντομιγκίνιος στη μεγάλη επιτυχία του «Εουσέου Κέρομ Σοντό», το φορό του Ντομιγκίνιος, που σε ελεύθερη μετάφραση είναι «Θέλω κι εγώ μια αγάπη, θέλω ένα κορίτσι». Ο Ντομιγκίνιος, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα 23 Ιουλίου του 2013 στα 72 του χρόνια στο Σάο Πάολο, γεννημένος 12 Φεβρουαρίου του 1941 στον Καρανιούν του Περναμπούκο, ως Ζωζέ Ντομίγκος Ντε Μοράις. Τραγουδοποιός και ακορντεονίστας, η μεγαλύτερη του επιρροή ήταν ο Λουίς Γκονζάκα που ακούσαμε προηγουμένως, συνεργάστηκε και με αυτόν, και με Καϊτάνο Βελόσο, Τζιλμπέρτο Ζιλ, Γκαλ Κώστα, Ζέρα Μάλιο, Τοκίνιο, Έλμπαρα Μάλιο, Γιαμαντού Κώστα, Μαρία Μπεθάνια. Και πολλές του επιτυχίες έγιναν πολύ γνωστές από μεγάλα ονόματα της βραζιλιάνικης μουσικής. Πήρε και Latin Grammy το 2002. Θυμόμαστε λοιπόν στην επέτειο θανάτου του 2013 τον σπουδαίο Ντομιγκίνιος, με το κομμάτι του ότι ήθελε να βρει, που μας λέει ότι ήθελε να βρει ένα κορίτσι, ήθελε μια αγάπη, το οποίο έγινε και γνωστό ως φορό του Ντομιγκίνιος στην εκτέλεση του 2003.

Ο θρυλικός Ντομιγκίνιο έουσε καιρό μισοντό, αναζητούσε ένα κορίτσι. Το φορό του Ντομιγκίνιος, από τις μεγαλύτερες μορφές της μουσικής της Βορειοανατολικής Βραζιλίας, και ακόλουθος του Γκονζάγκα, ο επόμενος λοιπόν, έπαιξαν και μαζί. Έφυγε σαν σήμερα το 2013. Και η κληρονομιά αυτή της μουσικής της Βορειοανατολικής Βραζιλίας έχει επηρεάσει όλους τους και τις στάρ, οι οποίοι βάζουν τη μουσική αυτή στο ρεπερτόριό τους και κάνουν και τις μεγάλες τους επιτυχίες σε φορό εκδοχή. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την 29χρονη Μαρίνα Σένα, την πανέμορφη, γεννημένη στο Τάιο Μπέιρας, στην πολιτεία Μίνας Ζεράες, εκεί που μεγάλωσε και ο Μιλτών Νασιμέντο. Μαρίνα Σένα λοιπόν, Φέιρα Τζιμανγκάγιο, τραγουδά για μια ανοιχτή αγορά.

0: Φέρα Τζιμ Μαγκάιο, για μια ανοιχτή αγορά τραγούδησε η πανέμορφη Μαρίνα Σεν από την Μίνας Ζεράις. Και πάμε τώρα σε μια ζωντανή συνεργασία του στάρ της μουσικής Φογό από τη βορειοανατολική Βραζιλία, του νεαρού Ζωάο Γκόμες, ο οποίος συναντά ένα τεράστιο όνομα της βραζιλιάνικης μουσικής, την τραγουδοποιό και ερμηνεύτρια, την Βανέσα Νταμάτα, 50 αλλά εξίσου όμορφη με την Μαρίνα Σένα, από το Άλτο Γκάρσας του Μάτο Γκρόσο, της πολιτείας της, στην κέντρο-δυτική Βραζιλία. Θα τους ακούσουμε στο κομμάτι «So Vosé Eu Amado». Εσύ και εγώ, αγάπη μου. Ζωάο Γκόμες, λοιπόν, και Βανέσα Νταμάτα μαζί.
1: Βανέσα Νταμάτα!

Ζωντανά ένας χαμούλης, ο στάρ του της μουσικής Φωγό, ο Ζωάο Γκόμες, ο νεαρός, με τη Βανέσα Νταμάτα, την σπουδαία τραγουδοποιό και ερμηνεύτρια. Και οδεύουμε προς το τέλος και θα κλείσουμε πάλι με βραζιλιάνικη μουσική. Πάμε να θυμηθούμε την Πρέτα Ζιλ, την κόρη του Ζιλμπέρτο Ζιλ, την προηγούμενη Δευτέρα, αλλά μέχρι τώρα δεν είχα χρόνο να παίξω αυτή την καλλιτέχνηδα που δεν έγινε τόσο γνωστή στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Η Πρέτα Ζιλ, η οποία έφυγε πριν ένα χρόνο από την ζωή στη Νέα Υόρκη, από καρκίνο του παχαίους εντέρου, ο Ζιλμπέρτο Ζιλ πόσταρε πολύ συγκινητικές φωτογραφίες, την κρατάει ως μωράκι, ήταν και το μαύρο κοριτσάκι, μετά είχε και άλλα παιδιά που πήγαν πιο προς το λευκό από την επόμενη σύζυγο, δεν ξέρω, και σήμερα η σημερινή, είχε εμφανιστεί η Φλόρα Ζιλ στην συναυλία στο Ηρώδιο, που δεν είχα πάει, είχα πάει την πρώτη συναυλία το 6 του Ζιλμπέρτο Ζιλ στο Ηρώδιο. Ήρθε και το 23 με την οικογένεια, παιδιά και εγγόνια, ο Μπέμ ο γιος, η Νάρα η μεγαλύτερη κόρη, αλλά δεν ήταν η Πρέτα Ζιλ εκεί, η οποία έφυγε πέρσι. Πάντως ανατρέξτε στο post του Ζιλμπέρτο Ζιλ με τις παλιές φωτογραφίες. Πρέτα Μαρία Γκαντέλια Ζιλ Μορέιρα, γεννημένη 8 Αυγούστου του 1974 στο Ρίο, έφυγε στη Νέα Υόρκη 20 Ιουλίου του 1925. Μεγάλη προσωπικότητα, υποστηρικτρία των Λότκι δικαιωμάτων και από τις σημαντικές μορφές και από πλευράς business στην βραζιλιάνικη δισκογραφία. Θα την ακούσουμε, δεν την έχουμε παίξει ποτέ, Sinai de Fogo από την αξέχαστη Πρέτα Ζιλ.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος είναι στη γραμματεία, στην τηλεφωνική επικοινωνία, είναι και στις φωτογραφίες. Υποδέχετε τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777 και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, να στείλετε δηλαδή ένα μήνυμα χωρίς χρέωση και να το απαντήσουμε ατάκα και επιτόπου που λένε, ο αριθμός είναι 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με ένα από τα πιο ένδοξα οργανικά που γράφτηκαν και παίχτηκαν με μπουζούκι. Αυτό το ταξίμι σε μινόρε που κατέληξε σε μια χώρα είναι αυτό το γρήγορο αλέγκρο, που συνήθως είναι θέματα μουσικά που έρχονται από Ρουμανία μεριά ή προς τα εκεί, εν πάση περιπτώσει. Τα επεξεργάζονται οι Έλληνες δεξιοτέχνες και κάνουν αυτά τα καταπληκτικά οργανικά που βέβαια έχουν μείνει στο σώμα του λαϊκού μουσικού πολιτισμού, στο σώμα της δισκογραφίας για μπουζούκι. Και είναι ένας κορυφαίος δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, εδώ και 23 χρόνια μακαρίτης, αλλά το πνεύμα του και η παινιά του έχουν μείνει ανεξίτηλα στα αυτιά μας. Ο Γιώργος Τσιμπίδης από το καραβόσταμο της Ικαρίας. Σε αυτόν είναι αφιερωμένη η εκπομπή. Θα ακούσουμε τραγούδια που παίζει, οργανικά που έχει φτιάξει. Και έχω επιστρατεύσει επί τούτου τον Καθήλυνα Αρμόδιο, το φίλο μου τον Γιώργο Αλτή, που επίσης είναι σολίστας στο μπουζούκι. Είναι και ερευνητής και συγγραφέας βιβλίων για τους ήρωες του λαϊκού πολιτισμού. Και ξέρει αυτά τα πράγματα πολύ καλύτερα από τον καθένα. Ήρθε και με πήρε από το σπίτι μου με το μηχανάκι. Φορέσαμε και κράνος νόμιμη. Ναι. Γιώργο, καλώς μας ξανά ήρθες, γιατί είσαι
1: εδώ του σπιτιού. Γεια σου, Αλέξη. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά να κάνουμε αυτήν την εκπομπή για τον Γιώργο Τσιμπίδη.
0: Που εσύ τον γνώρισες, έτσι.
1: Εγώ τον γνώρισα. Αυτόν τον σημαντικό, πολύ μεγάλο δεξιοτέχνη του μπουζουκιού και εκπληκτικό άνθρωπο. Πριν να προχωρήσουμε, ας πούμε, μερικά βιογραφικά, σου πω πώς τον γνώρισα. Γιατί για μένα ο Τσιμπίδης έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Δηλαδή ο Τσιμπίδης ήταν ο λόγος που εγώ άρχισα να γράφω, να κάνω έρευνα και να γράφω αυτά τα βιβλία για τους μπουζουξίδες. Για ένα λόγο που δεν το κατάλαβα, κύριε, στο 1999 άκουσα από τον Πάνο Γεραμάνη, στου λαϊκού βάρτου στην εκπομπή.
0: Στο δεύτερο πρόγραμμα, ναι.
1: Ότι είναι στο νοσοκομείο ο Γιώργος Τσιμπίδης, ο δεξιοτέχνης που ήταν στην Αμερική και είχε έρθει η Ελλάδα. Και... τώρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Δηλαδή, το Τσιμπίδη τον ήξερα, αλλά δεν ήξερα το μέγεθός του τότε.
0: Ήξερες κάποιες από τις ηχογραφίες του.
1: Ναι,
0: αλλά όχι το σύνολο.
1: Δεν υπήρχε και το YouTube που υπάρχει σήμερα και υπάρχει όλη αυτή η πληροφορία. Και λέω, θα πάω στο νοσοκομείο και θα τον βρω.
0: Πιτσιρικάζει εσύ.
1: Ναι, πιτσιρικάζει, 20 τόσο ήμουν, ας πούμε. Και ξεκινάω και πάω στο νοσοκομείο με το μηχανάκι. Ψάχνω πού είναι, ποιο δωμάτιο μου λένε και μπαίνω μέσα σε ένα δωμάτιο και βλέπω. Είχε 4-5 κρεβάτια και ήταν σε ένα κρεβάτι ένας κύριος πιτζάμες, γυαλόμπες, μεγάλα γυαλιά, μόνος του. Με ένα μπουκαλάκι νερό στο τραπέζι. Δεν είχε τίποτα άλλο εκεί που έχουν τα στο κομμωδίνο, τίποτα. Και με ένα χαμόγελο. Πρώτον είχε λάμψει ο άνθρωπος αυτός. Και ένα χαμόγελο χρυσό. Και του λέω, γεια σας, τι να πεις τώρα, πήγα. Γεια σας μου. Και όταν είχα πάει ήταν κάτι Καριώτης που είχαν φύγει από εκεί. Γιατί με την
0: Καριώτης της Νικόλετας.
1: Με την Καρία, πολύ θερμός η Καριώτης και στο σπίτι του αργότερα πήγαινα, όλο οι Καριώτης πήγαιναν και τον βλέπανε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί λίγο μιλήσαμε, το πολυλογώ. Φύγαμε και μετά έφυγα εγώ και μετά σκεφτόμουν που φύγα. Λέω αυτόν τον άνθρωπο να τον ξαναδώ. Πώς έγινε τώρα ξανά, για ένα λόγο που δεν κατάλαβα, μετά από κάτι μήνες βρήκα το σπίτι του και πήγα και χτύπησα το κουδούνι. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος που κάτσε στο νοσοκομείο. Έμενε στο Γαλάτσι. Και από τότε πήγαινα συνέχεια, κάθε εβδομάδα, δύο φορές τη εβδομάδα, τρεις. Έκανα πολύ παρέα μαζί του. Δηλαδή, αυτός τότε ήταν άρρωστος στο κρεβάτι, είχε καρκίνο, δεν το ήξερε. Αισιόδοξος άνθρωπος, πολύ. Και είχε στην τουλάπα κρυμμένο κρασί.
0: Δεν έκανε να πίνει.
1: Δεν έκανε να πίνει. Λοιπόν, κλείναμε τις πόρτες, έβγαζε το κρασί. Γιατί μου λέγε συνθηματικά, το μωρό εδώ μέσα στο στομάχι του γκρινιάζει. Έβγαζε το κρασί, τα πίναμε σε κούπες του καφέ, για να μην φαίνεται από το γιο του τον Κώστα ότι πίνουμε κρασί και όχι καφέ. Και μπουζούκι και πάρα πολλές ιστορίες για την Αμερική.
0: Είσαι τυχερός που γνώρισες αυτό.
1: Πολύ τυχερός.
0: Δεν αξιώθηκα.
1: Εντάξει.
0: Να συναντήσω ποτέ.
1: Έχει συναντήσει άλλους ανθρώπους.
0: Σύμφωνοι, αλλά τον Τσιμπίδη θα ήθελα να τον έχω γνωρίσει. Με τα χρόνια καταλαβαίνω πόσο μεγάλος και πόσο ψηλά στην ιεραρχία είναι στην ιστορία του Μπουζουκιού.
1: Εγώ από τους παλιούς που έχουν γνωρίσει αυτή τη σειρά, οι περισσότεροι μου έχουν πει, για μην πω όλοι, εντάξει, όσοι έχουν γνωρίσει, η ιεραρχία ήταν Χιώτης, Μπέμπης ή για κάποιους άνθρωποι να τους βάλουν μαζί, Τσιμπίδης. Και μετά Σπόρος.
0: Μακρυδάκης.
1: Ναι, τώρα για άλλους μπορεί να είναι Χιώτης, Μπέμπης, Σπόρος. Αλλά θέλω να σου πω για τους παλιούς, το Τσιμπίδη τον είχαν. Που δυστυχώς στις μέρες μας δεν έχει φτάσει, ας πούμε.
0: Σε μια χώρα που κι αν έβγαλε ή κι αν δεν έβγαλε σολίστες σπουδαίους, ναι, έτσι. Και που ο Τσιμπίδης, αν σε κάτι υπολοιπόταν, ήταν ότι είχε αποκλειστικό συμβόλαιο συνεργασίας με μικρή εταιρεία, ναι, την Ερσέα Βίκτορ, και όχι για την Κολούμπια, ας πούμε, που ήταν η αυτοκρατορία, και έφυγε και για πολλά χρόνια στην Αμερική.
1: Πολλά χρόνια.
0: Αλλά για να ακούμε, ναι, και τις ηχογραφίες του. Δικά του τραγούδια δεν υπάρχουν.
1: Μερικά σχολά αυτά μου. Ναι.
0: Αλλά τα οργανικά του είναι αυτά που, ναι, ξέρουμε. Και έχουμε, ξέρουμε, τέσσερα, και μπορούμε να τα παίξουμε και τα τέσσερα, ναι, να προλάβουμε. Να ακούσουμε ένα από τα πρώτα που ηχογράφησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το 55, 28 χρονών ο Γιώργος Τσιμπίδης, μαζί με τον Ντίλιγκερ, δηλαδή, ναι, τον Γιάννη Τατασόπουλο. Ένα τραγούδι που και τώρα παίζεται κάθε βράδυ στα λαϊκά μαγαζιά και στα ρεμπετάδικα. Το,
1: ναι,
0: τρελό κόριτσο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρώτη εκτέλεση παίζουν αυτοί.
0: Λοιπόν, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, 1955, με μπουζούκια, Τατασόπουλο, Τσιμπίδη.

0: Λοιπόν, για τα κυβικά του 1955, που οι Μπουζουξίδες ήταν λίγο πιο καθαρό μα, άλογα και παίζανε ναι. άναρχα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος ναι. ο Ντίλιγκερ με τον ναι, Τσιμπίδη. Ναι, ναι. Να κολλήσουν
1: ναι.
0: οι παινιές.
1: Ναι, ναι, ναι, να κολλήσουν οι παινιές τους. Και εντάξει, ήταν και άνθρωποι που κάναν παρέα μαζί με τον Τατασόπουλο. Εντάξει, όμως δεν είναι αυτό. Βασικά είναι θέλαν να κολλήσουν παινιές τους, να κάνουν ένα καλό παίξιμο.
0: Mm-hmm. Γιατί σε πολλές ηχογραφήσεις.
1: Ναι, αλλού ακούς τον έναν, αλλού ακούς τον άλλον. Ναι.
0: Πες μας τα βιογραφικά στοιχεία λοιπόν, για τον Γιώργο Τσιμπίδη τώρα.
1: Λοιπόν, ο Τσιμπίδης είπαμε γεννήθηκε στο Καραβόσταμο της Ικαρίας.
0: 27,
1: το 1927. Λοιπόν, από πολύ μικρή ηλικία, 3-4 χρονών, έπιασε στα χέρια του λίρα. Την οποία, με την οποία είχε καλή σχέση. Δηλαδή πήγε καλά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι 6 χρονών στην Ικαρία κάνανε διαγωνισμό του καλύτερου λιράρι. Και 6 χρονών του δώσαν το πρώτο βραβείο, βέβαια δεν ήταν ο καλύτερος. Όπως και ο ίδιος μου είχε πει, ας πούμε, δεν ήταν ο καλύτερος, αλλά επειδή ήταν τόσο μικρό παιδάκι και έπαιζε καλά, για να το θαδρύνουν, του δώσανε ένα βραβείο. Εκεί, γύρω στα 6-7, του έδωσε ο αδερφός του ένα βιολί. Και από τη λίρα πέρασε το βιολί. Τώρα με το βιολί και εκεί κινήθηκε εμπειρικά, έτσι, ό,τι άκουγε και αυτά, αλλά τα πήγανε καλά με το βιολί. Και μετά, από λίγο, ήρθαν οι γονείς του στην Αθήνα και γράφηκε στο Δύο Αθηνών.
0: Εμένα στο Περιστέρι.
1: Το Περιστέρι.
0: Και ήταν γείτονας. Με τον Γρηγόρη Μπιθικότση ναι, που ναι, ακούσαμε, πιο ναι, μεγάλο στην ηλικία, ναι, ναι, ναι, ο Μπιθικότσης.
1: Ναι.
0: Και τότε λοιπόν...
1: Αυτός γράφτηκε στο Δύο Αθηνών. Στο Δύο Αθηνών υπήρχε ένας φημισμένος δάσκαλος, ο Γιώργος Λικούδης, ο οποίος αναλάβανε προχωρημένους. Όταν πήγε λοιπόν και τον βάλει να τον ακούσουν, να τον κάνουν ακρόαση, να τον δουν πάνω τον κατατάξουν, γιατί ήταν ένα παιδί που μάθανε εμπειρικά, ας πούμε.
0: 9-10 χρόνων, όπως
1: ναι. τότε. Ο Λικούδης είδε ότι έχει ταλέντο και τον πήρε να του κάνει αυτός μάθημα. Και τον ανέλαβε και πήγαινε πολύ καλά. Ας πούμε, του έκανε 2 χρόνια βιολί. Πήγαινε πολύ καλά το παιδί. Μέχρι που ο αδερφός του έκανε δώρο ένα μπουζούκι.
0: Α, και εκεί τελειώσαν τα σύμπαντα.
1: Και μου λέει, εμένα μου είπε ότι όταν μου έδωσε το μπουζούκι ο αδερφός μου, φάνηκε σαν να το ήξερα. Και μετά είπε στο δασκαλό του: εγώ θα σταματήσω βιολί. Έγινε μια φασαρία. Του λέει: άμα καλύτερα να πνίξει το φάλιρο, πάει να σταματήσει. Έχει ταλέντο. Δεν άκουσε τίποτα και ασχολήθηκε με το μπουζούκι.
0: Και από εκεί πέρα όλη
1: και από εκεί και πέρα, ναι. Και από εκεί πέρα αρχίζει Περιστέρι. Μπιθικότσης. Τα πρώτα του ακούσματα ήταν οι δίσκοι του Μπαμπακάρη από ένα γραμμόφωνο που ήταν κοντά, κάποιος είχε κοντά στο σπίτι του.
0: Προπολεμικά του Μάρκου.
1: Ναι. Και υπήρχε και ένα ζαχαροπλαστείο στο Περιστέριο για σας που αυτό είχε γραμμόφωνο και όταν πηγαίνανε εκεί που ήταν τον Ιφοπάζαρο πέρα εδώ με τους φίλους του, αυτός έλεγε θα έρθω στην άλλη βολτά. Και καθόταν έξω από το ζαχαροπλαστείο να ακούει τη τραγουδία γιατί πήγαινε σπίτι και μετά ό,τι θυμόταν έπαιζε. Και εκεί πρωτάκουσε και το Χιώτη. Και από ό,τι ας πούμε έχει πει ότι εντάξει μπροστά τους άλλους ήταν το κάτι άλλο έχει ότι για μένα.
0: Βέβαια. Γιατί τώρα που έχουμε στα αυτιά μας όλους τους ήχους από τους σπουδαίους σολίστες δεν καταλαβαίνουμε πόσο κοσμογονικές ήταν οι αλλαγές από ναι, ένα στον άλλο. Δηλαδή από τον Μάρκο στον Παπαϊωάννου και από τον Παπαϊωάννου στον Χιώτη
1: ναι.
0: στον Χιώτη στον ξέρω εγώ ποιον.
1: Ναι, ναι. Σε εμάς είναι δεδομένα αυτά, είναι δίπλα-δίπλα, αλλά δεν είναι έτσι. Ήταν όπως λες μεγάλες αλλαγές. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, ήταν εκεί στο ζαχαροπλαστείο, είπαμε τα ακούσματά του. Μετά αυτός πήγε στο δάσος και άκουσε και το Χιώτη που πέσει ζωντανά στο δάσος, πέσανε σκέτα.
0: Στο βλάχο του
1: μαγαζί. Στο βλάχο του μαγαζί, του παλιό.
0: Που ήταν και τσαμπουκαλεμένο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ναι,
0: ναι. μπορούσε να κάνει σαχλαμάρι
1: μέσα. Όχι. Εκεί πέσαν όλοι σκέτα και έπεσε και ο Χιώτης. Και λέει ότι ενώ πέσαν όλοι, ήταν σαν να ακούγονταν μόνο ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο χαρακτηριστικό το παίξιμό του και τόσο ωραίο, ας πούμε, ο οποίος βέβαια και τον επηρέασε και πάρα πολύ. Έχω να πω και κάτι άλλο, ότι από όσους παλιούς έχω γνωρίσει, ο Τσιμπίδης είναι ο μοναδικός που για το Χιώτη μου έχει πει ο Μανώλης πραγματικά μας τσίγκλαγε πάντα, ήταν ένα βήμα μπροστά. Δηλαδή, έτσι όπως μου το είπε, είναι ότι ήταν πολύ κοντά στο Χιώτη. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν είναι καθόλου εγωιστής ο Τσιμπίδης, αλλά έτσι όπως το λέει, δεν είναι ότι ο Χιώτης ο Θεός μας, τον είχε Θεό, αλλά κοντινό.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες.
1: Ναι.
0: Που ο Χιώτης,
1: χωρίς
0: να είναι ψιλομύτης, κράταγε και τις αποστάσεις και ήθελε να είναι το number one.
1: Και ήθελε και για κάνει τόσα πράγματα, καινοτομίες και αυτά. Και, το...
0: ναι, και ήθελε να το αναγνωρίζουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άλλοι ήταν πιο ταπεινοί
1: ναι,
0: σε εισαγωγικά στο χαρακτήρα και ο Τσιμπίδης αν νίκη σε αυτή την κατηγορία.
1: Ότι στον παράκι το Μπουζουξίδη... Ναι,
0: Ιώνας, του Μάρη.
1: Τον πήγε λοιπόν ο Σπύρος Ευσταθίου που τον γνώρισε ο Τσιμπίδης, πιτσιρικά σε αυτό, τον γνώρισε και τον πήγε στον παράκι μαζί με τον Χρήστο Λαβίδα, τον κιθαρίστα. Και εκεί το συστήσανε στους άλλους Μπουζουξίδες. Και
0: ήταν. Έξε μας μικρέ κάτι, ναι, και ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Ήταν ο μικρός, στον παράκι ήταν ο Τσιμπίδης με κοντά παντελονάκια και ο Αργύρης Μπαμπακάρης. Αυτή ήταν η πιο μικρή εκείνη την εποχή, ας πούμε. Λοιπόν, και σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει στα μαγαζιά.
0: Και στη δισκογραφία.
1: Και στη δισκογραφία. Λοιπόν, να πούμε τώρα, να σου πω για ένα μαγαζί. Ή θες να.
0: Θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Και να το πούμε μετά.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Καταρχήν έχει παίξει πάρα πολλά τραγούδια που δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Στις αρχές του 50 στις φωνοληψίες.
1: Ναι.
0: Ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι που δεν θα το ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Είναι του Γιώργου Ζαμπέτα, το «Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω».
1: Ναι, ναι,
0: του Χαράλαμπου Βασιλέδη με τον Καζαντζίδη.
1: Ναι.
0: Εκεί παίζει πάλι με τον Τατασόπουλο.
1: Ναι.
0: Ένα τραγούδι που το ξέρουμε σχεδόν όλοι. Λιγότερο γνωστό είναι το «Ζεμπέκικο για δύο μάτια απόψε πίνω» του Μπάμπη Μπακάλι.
1: Ναι.
0: Ηχογράφηση του 1955. Τα βλέπω σωστά.
1: Ναι.
0: Εδώ παίζει με τον Ανέστο Θανασίου, τον απονομαζόμενο το γύφτο που λέγανε.
1: Ναι.
0: Να το ακούσουμε αυτό το κομμάτι ημίχρονο και συνεχίζουμε παίζοντας ηχογραφή του μεγάλου Γιώργου Τσιμπίδη.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: .5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και το Χασάπικο, που είναι η πίσω όψη στο Μινόρε του Τσιμπίδη, εκείνο τον δίσκο Ερσεά Βίκτορ του 1960. Εδώ παίζουν τρία μπουζούκια.
1: Ναι. Τσιμπίδης.
0: Που κάνει τους παπάδες με το όργανο. Ο Αντώνης Κατινάρης πιτσιρικάς.
1: Ναι. Και ο Σταύρος Καψαλός.
0: Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό.
1: Ναι, όχι. Αλλά έχει παίξει ορχιστικό τσιμπίδι.
0: Ναι. Και παίζει κιθάρα ο Κώστας Καπετάνιος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Αυτά τα στοιχεία τα συγκεντρώνει για τον μεγάλο δεξιοτέχνη, στον οποίο κάνουμε αφιέρωμα σήμερα. Τον Τσιμπίδαρο που λένε.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι, ναι.
0: Από την Ικαρία.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος Σαλτής, που είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο. Η Νικολέδα Σουραμάνη είναι στον ήχο. Ο Παντελής Νταβανέλος Γκρινιάρης στο τηλεφωνικό κέντρο και στις φωτογραφίες και στα διάφορα.
1: Λοιπόν.
0: Κάτι χρωστάς μια ιστορία ενός μαγαζιού.
1: Λοιπόν. Ο Τσιμπίδης έπαιξε πολλά χρόνια στην Πίνδου του Αλεξανδριανού. Ένα μαγαζί στη Νέα Φιλαδέλφεια, ιστορικό μαγαζί, έχουν γίνει εκεί πολλές φάσεις. Λοιπόν, δούλεψε πολλά χρόνια εκεί. Δούλεψε με τον Γιάννη Αγγέλου, με τον Σπόρο, με τον Τζομίδη, με τον Δασκαλάκη. Λοιπόν, αυτό ήταν ιδιαίτερο μαγαζί. Παίζανε, δεν υπήρχαν τραγουδίστριες. Παίζανε μόνο μουσική που τραγουδάγανε. Σκέτα φυσικά παίζανε. Και η ώρα, το ωράριο ήταν από τότε που ερχόταν ο πρώτος πελάτης, που συνήθως οι πελάτες πηγαίνανε όταν κλείνανε τα θέατρα. Οι πελάτες ήταν εφοπλιστές, ηθοποιοί, λετζέδες, τέτοιοι ήταν, ας πούμε.
0: Και τελειώνανε σε και το πρωί.
1: Μα εγώ τη ώρα έφυγε ο τελευταίος. Δηλαδή, μπορεί να κοιμόντουσαν στα τραπέζια πάνω η μουσική ή τίποτα μέχρι τις 2 και υπήρχε ένας σερβιτόρος που το λέγανε Ποντικός, ο οποίος φύλαγε τις ήλιες από μακριά και άμα έβλεπα αμάξι με φώτα, τα φώτα να έρχονται προς το μαγαζί, τους ξύπναγε κανένα στο πάλκο και παίζανε. Λοιπόν, εκεί γίνανε. Αυτό το μαγαζί το είχε ο Αλεξανδριανός, ο οποίος ήταν παλιός σαλταδόρος και γενικά έχει και δράσει και στην Αίγυπτο, ήταν μπερδεμένος σε διάφορα τσαμπουκάς, όλα αυτά τα...
0: Πάμε στο προκείμενο.
1: Ναι. Λοιπόν, εκεί ήρθε, πήγαινε ένας πλούσιος, ο Καλμόλ, που βγάζε την παυσίπονο, το Καλμολίνι, Καλμόλ. Αυτός λοιπόν ήταν φανατικός γλετζές. Όταν λοιπόν άκουσε το τσιμπίδι, του άρεσε τόσο το παίξιμό του και του λέει: θα πάρεις ένα μπουζούκι, θα το πληρώσω εγώ, θα φτιάξεις ένα μπουζούκι και θα γράψεις πάνω όμως με χρυσά γράμματα Καλμόλ, το όνομά μου. Πάει ο Τσιμπίδης λοιπόν στη Ζωζεφ, παραγγέλνει ένα μπουζούκι τρίχορδο καινούριο, να γράψει πάνω Καλμόλ. Έκανε 6 μήνες ας πούμε να φτιάχτει το μπουζούκι. Πάει ο Τσιμπίδης να το δοκιμάσει, του λέει: είναι έτοιμο ο Ζωζεφ, πάει να το δοκιμάσει, παίζει λίγο, τον ακούει ο Ζωζεφ που δεν τον είχε ακούσει και του λέει: κοίτα, δεν κάνει αυτό το μπουζούκι για σένα. Θα σου φτιάξω άλλο, θα σου φτιάξω κάτι καλύτερο. Και περίμενα άλλους 6 μήνες. Αυτό μπουζούκι το Καλμόλ το πήρε, υπάρχει και σε πολλές φωτογραφίες. Με αυτό μπουζούκι λέει Καλμόλ, αυτά τα δύο ορχιστρικά που ακούσαμε είναι παιγμένα με αυτό το μπουζούκι.
0: Το Καλμόλ.
1: Ένα πολύ δυνατό τρίχορτο μπουζούκι.
0: Στραγαλάτο που λέμε στην
1: πόλη. Ένα πολύ ωραίο μπουζούκι, ένα πολύ ωραίο τρίχορτο.
0: Να πούμε ότι ο Τσιμπίδης σε όλη τη ζωή έμεινε σταθερό στο τρίχορτο μπουζούκι.
1: Ναι.
0: Εκτός από την περίοδο της Αμερικής που έπιασε και πεντάχορδο. Πεντάχορδο, δηλαδή τρεις διπλές.
1: Ναι, και δύο μονές.
0: Και δύο μονές μουργάνες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πεντάχορδο. Δεν έπιασε τετράχορδο. Ναι. Ποτέ.
1: Αυτά, γιατί... εγώ έχω παίξει τα πεντάχορδα του Τσιμπίδη. Δύο τάκι πάνω είχε, με φοβερές φιγούρες. Μία είχε μία άμαξα. Παρα... λέω, ο Κισπάνος φιγούρες ήταν μεγάλος καλλιτέχνης, ας πούμε.
0: Ο οργανωποιός Ακισπάνο είναι προκειμένου. Ναι, όχι ο μουσικός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και με ένα με μία άμαξα αυτοκρατορική έτσι και αυτά και ένα άλλο με κόκκινα χρώματα. Δεν θυμάμαι τώρα το. Μια παραλία.
0: Rolls Royce του Μπουζουκιού, κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα μαύρο τραγούδι.
1: Ωραία.
0: Από τα χρόνια του 60, από αυτά που δεν πολύ παίζονται.
1: Ναι.
0: Ο ήλιος μαύρος για μένα βγαίνει. Του Ηλία Ποδοσίδη. Ο Ηλίας Ποδοσίδης είχε γράψει τα μαλλιά τα γκρίζα με τον Καζαντζίδη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ είναι ένα τραγούδι με την Ανθούλα Αλιφραγή, που ήταν σημαντική τραγουδίστρια της λεγόμενης β' εθνικής. Δεν το λέω τιμητικά. Ο καθένας έχει το ρόλο του στο λαϊκό τραγούδι. Έκανε κατάσταση, ήταν.
1: Μπριόζα πολύ.
0: Και έτσι αποκαλεμένη η γυναίκα και σήκωνε τον αντρικό πληθυσμό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στο πόδι. Σε αυτό το τραγούδι εδώ μας αποδεικνύει και τον τζαμπουκά που έχει στην ερμηνεία. Βεβαίως, όταν παίζει ο Τσιμπίδης από πίσω, βοηθάει πάρα πολύ την υπόθεση.

0: δόρυκο τραγούδι από αυτά που στην εποχή σου πρέπει να κάνανε ζημιές. Και η Ανθούλα Λιφραγκή βέβαια ήταν μανούλα σε αυτά τα τραγούδια. Έτσι, επειδή από πίσω παίζει αυτό που πρέπει να παίξει. Συνεχίζουμε να λέμε ιστορίες.
1: Λοιπόν, για το Τσιμπίδη. Λοιπόν, ο Τσιμπίδης δούλεψε σεζόν με τον Καρατζίδη. Μια φορά μάλιστα παίζανε μαζί με το Σπόρο. Ήταν ο Καρατζίδης Γκρέι στον Αστέρα, στη Κοκκινιά. Και παίζανε, και επειδή εκεί χρειαζόταν ένα μπουζούκι και μία κιθάρα, δεν χρειαζόταν όλο μουσικό, παίζανε με το Σπόρο να αλλάξει. Το μισό βράδυ ένα κιθάρα, το άλλο μισό αλλάζανε με το μπουζούκι. Και ο Σπόρος λέει ότι όταν έπαιζε κιθάρα ο Τσιμπίδης, επειδή βαριόταν λίγο με την κιθάρα, τον έπαιρνε ο ύπνος και του λέγα ξύπνα να μας διώξει, να πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, μια χρονιά που δούλεψε στο Ρονσινιόλ, πάλι στο Ρονσινιόλ με την πόλη πάνω, εκεί λοιπόν ήρθε κάποιος και τον παρακολουθούσε και έρχεται πάνω η πόλη πάνω και του λέει ότι κάποιος είναι κάτω που θέλει να σε πάρει στην Αμερική. Τσιμπίδης δεν είχε σκεφτεί κάτι τέτοιο και του ζήτησε πάρα πολλά λεφτά και χάλασε δουλειά. Αυτός όμως χάλασε δουλειά προς το παρόν. Αυτός επέμενε, ήθελε να τον πάρει το Τσιμπίδη. Και ξαναπήγαινε και ξαναπήγαινε. Ο Τσιμπίδης εκείνη την περίοδο, επειδή του άρεσε πολύ η κιθάρα, είχε παραγγείλει στο Ζωζέφ το πρώτο πεντάχορδο.
0: Ναι. Για ανάλογους λόγους που έφτιαξε το τετράχορδο και ο Χιώτης.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι ήθελε πιο πλούσιο ήχο.
1: Ναι. Λοιπόν, και αυτός λοιπόν, λέγονταν Μπρακατσέλος που τον άκουγε, προπήγε και τον άκουγε, το έμαθε για το μπουζούκι και του λέει: θα το πληρώσω εγώ αυτό το μπουζούκι. Να το πάρεις. Και το πλήρωσε αυτός και κάθισε το πρώτο βράδυ να τον ακούσει που θα παίζει το πρόγραμμα. Θα κάνει κανένα λάθος με αυτό το διαφορετικό
0: μπουζούκι. Δεν το ήξερε.
1: Ναι. Και έπαιξε όλο το βράδυ. Δεν έκανε λάθος ο Τσιμπίδης. Ο ίδιος ο Τσιμπίδης μου τα έχει. Μου λέει: δεν έκανα κανένα λάθος. Και μετά αυτός μου λέει: με καψουρεύτηκε. Και μετά μου έδωσε τα λεφτά που ήθελα.
0: Για την Αμερική.
1: Και έφυγε και πήγε Αμερική.
0: Και έμεινε 17 χρόνια.
1: Ναι, έφυγε στην Αμερική το 1961. Έφτασε στην Αμερική.
0: Γι' αυτό και διακόπτεται η δισκογραφική.
1: Ναι. Ενώ ήταν εδώ. Ναι. Χάθηκε και πήγε Αμερική.
0: Πριν φύγει όμως για την Αμερική, και ενώ ήταν πάρα πολύ κολλητός φίλος με τον Άκη Πάνο.
1: Πολύ. Αδερφική φίλη.
0: Θα ακούσουμε και άλλες ηχογραφίες
1: Και να πούμε και για τον Άκη Πάνο, που α πούμε πραγματικά ναι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι κλασική. Τσιμπιδέικη Πενιά,
1: ναι.
0: Σε ένα τραγούδι με τον πρόδρομο Τσαουσάκη, 1961, μέσα του Μιστόκλη το Τσαρδί, νομίζω, ο Κάπα Σιμόπουλος έχει γράψει τους στίχους αυτό. Δεν ξέρω αν είναι ο Κυριάκος Σιμόπουλος ο συγγραφέας, μπορεί.
1: Ναι, Κάπα Σιμόπουλος.
0: Κάπα Σιμόπουλος, τι σημαίνει. Και είναι Τσαουσάκης στη δεύτερη δισκογραφική του θητεία, αλλά πάντα Τσαουσάκης.
1: Πολύ, πολύ ωραίος, ναι.
0: Και ο Τσιμπίδης
1: θα
0: και ο Πάκης Πάνου βέβαια το τραγούδι.

0: Γιώργο, τι έχουμε και αλληλογραφία. Έχουν ναι. έρθει μηνύματα και να τα.
1: Από τη φίλη μου τη Λούνα.
0: Όχι. Ο Φώτης ο Ροζινός, που είναι φίλος σου. Αφιέρωμα στον πατριώτη μου τον Τζιμπίδη. Καριώτησα είναι ο τύπος. Μπράβο σας, Αλέξη. Βλέπω έχεις ωραία παρέα σήμερα. Γιώργο, σήμερα δεν μου την γλιτώνεις. Θα σου φέρω τη Λούνα, το σκυλί του, για να μην έχουμε παραξηγήσεις. Μόλις γυρίσεις από το στούντιο. Αντώνης Κουκουβάς. Όσο ζεις, μαθαίνεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Χαιρετισμούς στην Ελένη Χανδρινού και ένα μήνυμα από το Θάνο από το Χαλάνδρη που σχολιάζει παλιότερη εκπομπή με ένα μακροσκελές και πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, το οποίο δεν γίνεται να το σχολιάσουμε βέβαια και εμείς με τη σειρά μας τώρα, γιατί έχουμε άλλο θέμα. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Θάνο. Και έχουμε μείνει στον Άκη Πάνο.
1: Να πούμε για τον Άκη Πάνο, ήταν κολλητή φίλη. Δηλαδή, όταν λέμε κολλητή, ήταν ώρες μαζί. Αυτοί μπορεί να βρισκόντουσαν 6 το απόγευμα και να χωρίζανε τίποτα τις 8 το πρωί, ας πούμε. Όλη την ώρα, και όπως έλεγε ο Τσιμπίδης, έφτανα στην πόρτα και δεν λέγαμε για, φτάναμε στην πόρτα και μετά κολλάγαμε άλλες 3 ώρες όρθιοι στην πόρτα. Που τα... Λοιπόν, αυτοί είχαν γνωριστεί στο θέατρο, δηλαδή είχαν παίξει παλιά με τον παλιό ηθοποιό αυτό τον Κοκοβιό, είχαν παίξει σε. Το Γιανακό, είχαν παίξει σε 2 παραστάσεις, σε 2 θέατρα, ο ένας μπουζού και άλλος κιθάρα με τον Άκη. Και έτσι γνωριστήκανε και γίνανε κολλητοί. Όταν είχε γυρίσει την πρώτη φορά από την Αμερική ο Τσιμπίδης, ο Άκης Πάνο, του έλεγε: μη φύγεις με τίποτα, κάτσε εδώ. Έχω, του λέει, τραγούδια, μια ντουλάπα τραγούδια. Δεν χρειάζεται να ξαναγράψω τίποτα. Τα έχω γραφείς και τα ζούμε με αυτά, ας πούμε. Ήταν πολύ, είχα μεγάλη αγάπη, ας πούμε. Mm-hmm. Πολύ κολλητή με τον Άκη Πάνο.
0: Και σε κάποιο μεσοδιάστημα που ο Τσιμπίδης ήταν στην Ελλάδα, γιατί είπαμε το 61 διακόπηκε
1: ναι.
0: η δισκογραφική του παραγωγή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί πήγε στην Αμερική.
1: Γύρισε, ξανάφυγε, γύρισε, ναι. ξανάφυγε. Αυτό γινόταν.
0: Μια
1: ναι.
0: καλή σοδιά με τραγούδια είναι εκεί το 70-71.
1: Το 70, ναι.
0: Εκεί είναι και κάμποσα του, και του Άκη Πάνου που έγραψε τα περισσότερα με τη Μαρινέλα.
1: Ναι, ναι, Μαρινέλα. Και Μοσχολιού έγραψε Μαρινέλα, Ντουνιά εκεί την περίοδο. Έγραψε αρκετά, ας πούμε.
0: Μάλλον να ακούσουμε ένα τραγούδι που γραφήθηκε το πιο πριν.
1: Ποιο?
0: Φράζω το τραγούδι στην Νικολέτα, θα κλείσω τα μάτια.
1: Ναι.
0: Η λογοκριμένη εκδοχή από τη Χούντα. Στο τραγούδι του Άκη Πάνου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό.
0: Να το ακούσουμε τώρα, Νικολέτα.

Να πούμε ότι εισηγόντως ο Γρηγόρη Πιθηκότσι έκανε χαρούλι λαμπράκι εδώ. Ναι. Τον έρωτα φαρμάκωσε η μιζέρια. Ναι. Αυτά δεν ήθελε να τα ακούει η λογοκρισία της Χούντας και το κόψε το τραγούδι. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε το βιβλιοτό που είχαμε πει πιο πριν με τη Μαρινέλε. 1970. 70. 70-71, εκεί κάπου είναι, ναι.

0: τώρα από το βαθιά στη θάλασσα θα πέσω, ας πούμε, ναι, μέχρι αυτά τα τραγούδια του Άκη Πάνου που είναι 15 χρόνια μετά.
1: Έχει αλλάξει το τοπίο, έχουν αλλάξει όλα.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό θέλω να σεντράρουμε σωστά.
1: Λέγε.
0: Το οργανικό Φαντασία που ηχογραφήθηκε με το πεντάχορδο μπουζούκι. Ναι. Τρεις διπλές στα πρίμα
1: και δύο μπάσεις.
0: Ναι.
1: Και το Τσιφετέλη, που αυτό δεν το έχουμε να το ακούσουμε τώρα, δεν το ακούσουμε. Που και αυτό ηχογραφήθηκε, ίδια εποχή έχουν γραφτεί.
0: Πυρετός. 1970-71.
1: Ναι, αυτά.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Εδώ στην Ελλάδα. Του είχε προτείνει μάλιστα ο παραγωγός ο Μακράκης να μείνει μόνιμα και να του δώσει μια προκαταβολή να κάθεται στην ηχογραφή εδώ για την εταιρεία και αυτά, και τον δέχτηκε και ξανά φύγει στην Αμερική.
0: Αμερικάνικες ηχογραφίες του Τσιβίδη δεν πολύ έχουμε.
1: Όχι. Άλλη ζωή έκανε στην Αμερική.
0: Μάλιστα. Ωραίος ο παίκτης.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά εκεί ψηλά,
1: ναι,
0: ο κύριος Γιώργος.
1: Και εμείς να απολαμβάνουμε τις ηχογραφίες του, τα τραγούδια του. Το
0: Γιώργο Αλτή, σε ευχαριστώ για την παρέα, για τις πληροφορίες, για τις ηχογραφίσεις και για εν γέννη.
1: Να είσαι καλά, Αλέξη Βάκη, που κάναμε αυτή την εκπομπή για το μεγάλο εκπομπή.
0: Να, με έναν σολίστα που κάνουμε. Να κάνουμε μια εκπομπή για το Γιαννάκη Αγγέλου, ας πούμε.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ωραία. Θα το κάνουμε εντός του 26.
1: Εντάξει.
0: Έκλεισε. Λοιπόν, θα μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, διότι έπεται η Μαρία Θανασούλια, η οποία είναι εδώ, ξεπέρασε και τα κρυώματα και τα πάντα. Διότι εμείς έτσι είμαστε εδώ, του καθήκοντος άνθρωποι. Θα μείνετε να την ακούσετε. Θα ευχαριστήσουμε την Νικολέτα Τσουραμάνη και τον Παντελή Νταβανέλο, από τον Γιώργο Αλτή και εμένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.

0: φωτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: και 5. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η Περιστερούδα με μια παραδοσιακή μποσανόβα διαχειρός και φωνής Μουτ Πλαγκάλ ανοίξαμε την απόψινη εκπομπή. Είναι το κόκκινο 105 και 5 στην ραδιοφωνική σας παρέα. Ο Σπύρος Παπακώστας είναι εδώ και φροντίζει τα του ήχου. Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο και εδώ στο στούντιο καλεσμένοι ο Θοδωρής Ρέλος και ο Κλέωνας Αντωνίου, δύο από τους υπαίτιους πρωτεργάτες της ιστορίας που ονομάζεται Μουτ Πλαγκάλ. Χαιρετώ. Γεια σας,
1: Γιάννη. Καλησπέρα. Γεια σας, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε
0: μια
1: πολύ.
0: Ιστορία η οποία ξεκινάει πριν από 36 χρόνια. Έχετε μπει ήδη στην τέταρτη δεκαετία της ζωής σας. Προχωράτε μια μπάντα που έχει σφιγμό. Προχωράτε στον χρόνο. Αλλά είστε και λίγο στην αντίποδα της αρχής που λέει «Δισκογραφώ, άρα υπάρχω».
1: Θα μιλήσεις ή θα μιλήσω. Υπάρχει ένα, κοίταξε να δεις, εγώ έτσι το έχω καταλάβει, Κλέωνα. Δηλαδή, Γιάννη, ότι υπάρχει μέχρι τη φάση αυτή της δημιουργίας, δηλαδή στη δημιουργικότητα είμαστε μια χαρά. Δηλαδή μπορούμε να δουλεύουμε, να κάνουμε πρόβες, να προχωράμε, να φτιάχνουμε υλικό, καινούργια κομμάτια, ιδέες. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα gap που λες, ένα κενό, μεταξύ δηλαδή μέχρι να φτάσουμε στην έκδοση. Εκεί είναι κάτι που δεν το λέω μόνο εγώ, το λέμε και άλλοι συνάδελφοι, ότι αυτό

0: είναι ένα χαοτικό, ένα χάος, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα εκδοθεί, σε τι μορφή, ποια εταιρεία, δηλαδή δεν μπορούμε να δεσμευτούμε με κάποιον για να το εκδώσουμε, δηλαδή να υπάρχει μια εταιρεία, κάποια συμβόλαια, ξέρω, να ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Οπότε το αποφεύγουμε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή είναι έξω από εμάς. Δηλαδή θέλω να πω, δεν θέλω να το κάπως να το...
1: Και αυτό που περιγράφει τώρα ο Θοδωρής, όσο πάει και γίνεται χειρότερο, για μια δισκογραφία η οποία είναι διασωληνωμένη, είναι ταλίστια, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και παλιότερα μπορεί να υπήρχε κάτι που να μην σας, όχι μόνο σε εσάς γενικότερα, να μην σας έκανε, αλλά όσο περνάει ο καιρός είναι το πράγμα και πιο δύσκολο.
2: Εντάξει, ναι, πιο παλιά όμως ήταν πιο... υπήρχαν οι εταιρείες, ας πούμε, που, όπως την Αλληλίρα που έχουμε κάνει τους περισσότερους δίσκους. Ήταν διαφορετική η δισκογραφία. Σήμερα πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν οι εταιρείες, δεν υπάρχει η παραγωγή, ας πούμε, αυτό.
1: Η παραγωγή δίσκων.
2: Η παραγωγή δίσκων. Γιατί εμείς το πιο σημαντικό μέρος ήταν αυτό, να καλύψει κάποιος την παραγωγή.
1: Βέβαια.
2: Την ηχογράφηση, όλο αυτό το κόστος, ας πούμε, το οποίο δεν μπορούσαμε να αναλάβουμε εμείς. Και ήταν και μια άλλη οργάνωση, υπήρχε δηλαδή η δισκογραφία τότε. Τώρα δεν υπάρχει με τη σημασία αυτή που υπήρχε.
1: Πάντως εσείς, ο Σαββόπουλος έλεγε, ο εταιρεία ευχαριστώ, εσείς τη διαδρομή σας δεν είχατε μόνο μια εταιρεία. Παίξατε μπάλα με διαφορετικές εταιρείες. Από Άνω Κάτω Τσακαλίδης, Hitchhike, Λίρα.
2: Ναι. Στην ουσία αυτές οι τρεις, νομίζω. Ναι. Ναι,
0: αγοράστηκαν μετά αυτές, ξέρετε, από το Alter Key, από αυτό, τη γνωστή ιστορία. Και είμαστε πάρα πολλοί. Δηλαδή, χειμερινοί κολληπητές, ξέρω εγώ, πάρα πολλοί. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αυτό και που είναι με ασφαλιστικά μέτρα, δεν έχουν τους δίσκους μας.
2: Ναι, έχει χαθεί.
0: Είχαμε μια κακή εμπειρία εμείς
1: αυτό. Ακόμα
0: αυτό,
1: θα μπορεί δηλαδή, συνεχίσει.
0: Μας αλλάξαν τα εξώφυλλα από τους δίσκους.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: αυτό ήταν κάτι αυθαίρετο. Δηλαδή, που είχαμε ωραία εξώφυλλα με τον Κόντογλου, αυτές τις ηχογραφίες. Κάτι σήμαινε, δηλαδή, κάτι αντιπροσώπευαν. Ξέρω εγώ, αλλάχτηκαν.
1: Δεν έχετε βγάλει άκρη ακόμα με αυτό.
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω, γιατί έχει το δικαίωμα παρόλα αυτά να διατηρεί το δικαίωμα της έκδοσης ο ίδιος, δηλαδή που χρωστάει, που κάνει, που ήταν φυλακή, δεν ξέρω και όλα αυτά.
1: Η δική σας ιστορία ξεκινάει κάπου στα τέλη του 80, 1990. Είναι συνάντηση δύο σχημάτων, τα άλλα μαντάτα, ο Τσαγκάρης, ο Σωτήρης ο Γεωργάκης. Σωστά,
2: ναι,
1: ο
2: ναι.
1: Τσίκο πάνω στο Κατσικιώτης και απ' την άλλη τα δέσποτα,
0: ναι,
1: του,
0: ναι,
1: Πουλικάκου. Και εκεί έγινε μια χημεία, μια συνάντηση, μια...
0: Πάντα έτσι συμβαίνει, δηλαδή είναι υπόθεση μιας παρέας ότι γίνεται, δηλαδή οποιοδήποτε καλλιτέχνη και να δεις, group, πάντα θα δεις ότι υπάρχει από κάτω κάτι και μια μεγάλη παρέα που μέσα από αυτή, ας πούμε, αναδύεται, ξέρω, κάτι, ένα group, ένας καλλιτέχνης. Ότι αυτό είναι, σημαίνει σε όλους, δηλαδή. Έτσι συμβαίνει. Δεν υπάρχει μόνος καλλιτέχνης. Δεν υπάρχει μόνος του.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει. Υπάρχει κάποιος που εκφράζει μια ολόκληρη παρέα, δηλαδή.
1: Πώς θυμάσαι εκείνα τα χρόνια της πρώτης δημιουργίας? Υπάρχει ένα τρίπτυχο. Δημιουργία, πορεία, εξέλιξη. Η δημιουργία των Μότ Πλαγκάλ. Ο Νονός ποιος ήταν?
2: Του ονόματος.
1: Ναι.
2: Ο Θοδωρής. Ήταν από τα αρμονικά του Σιμώνα Καρά. Ήταν μια...
1: Ο Πλάγιος. Βιβλίο,
2: που ήταν...
0: Σε ένα συνέδριο στους Δελφούς γινόταν. Ο Σίμων Καράς έλεγε για το Βυζαντινό σύστημα, ξέρω εγώ, και μετέφραζε Γάλλος. Το άκουγα εγώ εκείνη το βράδυ και άκουγα το Μότ Πλαγκάλ. Δηλαδή, το Πλάγιος ήχος, μετέφραζε ο Γάλλος, Μότ Πλαγκάλ, ή ξέρω εγώ, Σανσόν Ποπιουλέρ, Μότ Πλαγκάλ, ξέρω εγώ, Σανσόν Εκκλησιαστίκ, Μότ Πλαγκάλ. Οπότε με πήραν εκείνη την ώρα τηλέφωνο να μου πούνε, Θοδωρή, πρέπει να βάλουμε ένα όνομα. Λέει, τι θα βάλουμε αύριο που θα παίξει? Όχι αύριο, τέλος πάντων, ποτέ ήταν. Και λέω, Μότ Πλαγκάλ.
1: Στο πρώτο live, λες?
0: Στο πρώτο live.
1: Το οποίο ήταν πού?
0: Στο Memphis,
2: ναι.
1: Α, στο Hilton Pisa.
2: Εκεί ξεκίνησε.
0: Εκεί ήταν το μπαρ που ήταν ο Δημήτρης ο Αρβανίτης, καλλιτεχνικός διευθυντής, με τις γραφίστας, με τις πολύ ωραίες αφήσεις που έκανε. Λάτρης του Τελώνιους Μόγκ, ας πούμε, και τη τζαζ. Και μας είχε προτείνει να παίζουμε εκεί κάθε Τετάρτη, Πέμπτη.
2: Τρίτη, Τετάρτη, μόνο κάτι.
1: Πριν ακούσουμε κάτι από τον πρώτο δίσκο των Mod που κυκλοφόρησε το 1995. Πέρα από τις διαφορές, πού ταυτιστήκατε απόλυτα μουσικά? Να πούμε ότι ήσουν εσύ, Θοδωρή, ο Κλέωνας και ο Τάκης ο Κανέλος.
0: Ναι,
1: ως τρίο, έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν τον ξεχάσουμε τον Τάκη.
2: Ωραία, λίγο.
1: πέρα από την διαφορετικότητα, η ταύτιση μουσικά που ήτανε?
2: Κοίτα, ξεκίνησε, ας πούμε, ο Τάκης γνωριζόταν με τον Θοδωρή στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Τη δεκαετία του 80 ήταν ως φοιτητές, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί γνωριζόντουσαν και παίζανε και όλο τον κόσμο. Και τον Μιχάλη τον Σιγανίδη, Φλωρίδης, που ήταν όλη εκείνη η εποχή και όλη αυτή η παρέα, ας πούμε, ανθρώπων. Και εμείς με τον Τάκη συναντιόμασταν εδώ στην Αθήνα, ας πούμε. Και κάποια στιγμή και τον Θοδωρή τον έβλεπα, ξεφρισκόμασταν σε διάφορες συναυλίες που έκανε ο καθένας σε διάφορα μέρη, ξέρω εδώ στην Ελλάδα. Που... Και κάποια στιγμή αρχίσαμε και παίζαμε μαζί, covers, τέτοια διάφορα, ας πούμε. Και κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι από το να παίζουμε Φέλα Κούτι, rock and roll, soul, οτιδήποτε αυτά, και από την άλλη κάποια γλέντια που κάναμε που είχαν να κάνουν με την παραδοσιακή μουσική κτλ. Και θέλησαμε να εκφραστούμε με έναν τρόπο. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να γίνει ένας ήχος, ας πούμε, που μας αφορούσε και ήταν και βιωματικός, γιατί, ας πούμε, παίζαμε αυτά τα... αυτές τις μουσικές. Ήταν οι μουσικές που μας ενδιέφεραν και τις παίζαμε. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και αποφασίσαμε ότι θα το κάνουμε σε ένα. Να εκφραστούμε με έναν τρόπο, ας πούμε, σε αυτό.
0: Μουσικά εννοείς που... Ναι, μουσικά. Τα περιέγραψε πλέον, ναι, αυτό, η αφροαμερικάνικη παράδοση, η Φέλα Κούτι,
1: το rock and roll,
0: και soul, funky, και κάποιοι, ξέρω εγώ, καλλιτέχνες jazz, κάποιοι σαξοφωνίστες, ξέρω εγώ, μας συγκινούσαν. Δηλαδή το Love Supreme του Coltrane, ξέρω εγώ, δηλαδή κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
2: Άρτσισε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, να ακούσουμε κάτι από τον πρώτο δίσκο, τον Mod Plagal. Είναι σύνθεση του Θοδωρή, του Ρέλου. Ναι. Έφρυξε η γη.
0: Έφρυξε η γη.
1: Και θα επιστρέψουμε.
0: Ωραία.

0: έφρηξαν υγιή σύνδεση του Θοδωρή Ρέλου από τον πρώτο δίσκο των Mod Plagal 1. Πολυεπίπεδος, πολυμορφικός δίσκος. Εκεί συμμετέχουν και ο Σιγανίδης και ο Δημητριάδης.
1: Ο Δήμος, ναι.
0: Πέρα από εσάς, από τους Mod Plagal.
2: Και ο Αντώνης ο Μαράτος, που είναι η πρώτη του εμφάνιση.
0: Α, εκεί είναι η πρώτη εμφάνιση.
2: Ναι, ναι, ως κρουστός.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν έπαιζε μπάσο τότε ο Αντώνης.
0: Έπαιξε κρουστάκι.
2: Ναι, έτσι μπήκε, σαν κρουστός μπήκε στην μπάντα ο Αντώνης. Δεν είχε παίξει καν μπάσο πριν γίνει ο μπασίστας του συγκροτήματος.
0: Πριν τους Mod είχατε μια διαδρομή ήδη αρκετά μεγάλη και σημαντική, ο καθένας συνεργασίες με δισκογραφία, παίξηματα. Ο Κλέωνας από το 82 και ο Τσαγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας, μετά με τη Λένα Πλάτωνος Hopping by Shopping, Μάσκες Ηλίου κλπ. Σελάνα, Κρίστη, Πουλικάκος, Πιλαλή. Ο Θοδωρής Acid Free, συνεργασία με τον Σιγανίδη, δύο δισκάρες που έγιναν ο μικρός αδερφός. Και
1: το πρωί και το βράδυ.
0: Πρωί και το βράδυ. Χειμερινός, Στο Ρίσκο, Τρύπες, έχεις παίξει. Δηλαδή υπήρχε ήδη μια πολύ γεμάτη διαδρομή πίσω σας. Πολύ γεμάτη. Στο Digit του Ζάικου και των Blues Gang, ναι, επίσης. Ναι. Αυτό δείχνει έναν ολόκληρο κόσμο, γιατί φαντάζομαι ότι αυτές οι συνεργασίες και οι δουλειές δείχνουν ότι υπάρχει ένας φακός ο οποίος είναι ανοιχτός.
1: Ναι, πώς γίνονται αυτά και εμάς, όταν αναλογιζόμαστε έτσι το παρελθόν, κάπως αισθανόμαστε ότι εμείς είμαστε που κάναμε όλα αυτά, κάπως περνάνε και τα χρόνια, δηλαδή παίζουμε έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον και με σοβαρότητα, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε αυτό το ότι όλα αυτά θα παρέλθουν κάποια στιγμή, δηλαδή θα περάσουν, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά έχουν μείνει όμως.
1: Αλλά υπάρχει το εξής, υπάρχει κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε και το λέω έτσι. Είναι όπως άμα πέφτει ένα βότσαλο μες στη λίμνη που δημιουργεί αυτό τους κυματισμούς. Αυτοί στην αρχή φαίνονται, κάνουν ήχο πρώτα απ' όλα, μετά ακούγονται, φαίνονται οι κυματισμοί και μετά εξασθενούν, ας πούμε, και κάποια στιγμή νομίζουμε ότι τελειώνουν, αλλά δεν τελειώνουν. Δηλαδή συνεχίζουν να υπάρχουν αυτοί οι κυματισμοί. Δηλαδή και έτσι, σαν παράδειγμα, δηλαδή θα πω, σαν να μας βλέπει, έρχεται κάποιος στο live και μας λέει: θυμόσαστε, σας είδα εκείνη την εποχή, το 90 τόσο, λέει, σε μια συναυλία. Δεν θυμόμαστε εμείς, βέβαια. Ναι. Και μας λέει πώς άλλαξε η ζωή του και πώς, ξέρω εγώ, άλλαξε η οπτική του στα πράγματα. Και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι συμβαίνει. Αυτά τα πράγματα δηλαδή που συνέβη στο παρελθόν, σαν να συνεχίζουν κάπως να επηρεάζουν τη ζωή μας και τη δική μας και πιθανώς και κάποιον άλλον που δεν γνωρίζουμε. Αυτό είναι. Ευχάριστο είναι. Και είναι και μας κάνει και καλό όταν είναι σαν να πηγαίνεις, ας πούμε, σε μια συνάντηση των μαθητών στο σχολείο. Δηλαδή είναι καλό.
0: Μπορεί εκεί να τα αποφεύγουμε.
1: Εντάξει, τα αποφεύγουμε, αλλά πάντα μας κάνει καλό. Πάντα, ναι, βαθιά, δηλαδή έτσι έχουμε, ερχόμαστε σε σχέση με αυτό που περνάει, δηλαδή. Και είναι καλό να το αναλογιζόμαστε, να το έχουμε στη ζωή μας.
0: Πάντως,
1: μνήμη, ας πούμε.
0: Ναι, η νοσταλγία. Επειδή είπες ότι όλα έχουν περάσει, δεν έχουν περάσει. Στην προκειμένη περίπτωση όλα αυτά έχουν αποτυπωθεί, έχουν χαραχτεί στα βινίλια, στα CDs. Ναι. Δηλαδή τα παίξηματα παραμένουν ζωντανά για πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι οδηγός.
1: Ναι.
2: Η ιστορία είναι ότι το ακροατήριο, επειδή είμαστε τόσα χρόνια μπάλα σταθερά, στη διάρκεια έβλεπες ότι κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, πάβανε να ξαναερχόντουσαν στα live και τους ξαναβρίσκαμε μετά από μια δεκαετία που αυτοί είχαν κάνει οικογένεια, οπότε δεν μπορούσαν να βγαίνουν. Και όταν μεγαλώσαν λίγο τα παιδιά, τους ξαναβλέπαμε ένα δεκαετίες. Ας πούμε, είχε πολύ φλάκα αυτό το να επιστρέφουν, ξέρεις, μετά από μια περίοδο.
1: Έρχονται
2: τα παιδιά τους τώρα.
0: Αυτό είναι ωραίο. Την εποχή εκείνη, το θυμάμαι κι εγώ, ήσουν λίγο εξωγήινος. Εάν έπαιζες ως μουσικός και εμείς από κάτω ακούγαμε μαζί με rock and roll και μόνους ρυθμούς, κανένα ζεμπέκιο ηλεκτρικό ή παραδοσιακά, ήταν λίγο τακτοποιημένα τα πράγματα, οι φυλές, οι μουσικές, και δεν υπήρχε μετακίνηση εύκολα να ακούσεις κάτι άλλο. Το ίδιο και στους μουσικούς. Υπήρχε δυσπιστία στην αρχή.
2: Ναι, υπήρχε. αλλά και αποδοχή από την άλλη. Δηλαδή υπήρχε εν μέρη δυσπιστία, αλλά υπήρχε και αποδοχή. Έτσι, με έναν τρόπο.
0: Καλά, για την αποδοχή ναι, αλλά ήθελα και για τη δυσπιστία λίγο.
2: Ναι,
0: και από μουσικούς, δηλαδή και από τους μουσικούς.
2: Ναι, ναι,
1: σίγουρα. Σίγουρα και από μουσικούς και από κρατήριο.
2: Όπως κατά πόσο είναι τζαζ αυτό που παίζουμε, ας πούμε.
0: Ναι, η άλλη θειασότητα της παράδοσης, ότι αυτό δεν είναι παράδοση.
2: Ναι, και αυτό από την άλλη μεριά.
1: Ναι, πολλοί μουσικοί μας παραδέχτηκαν όταν στον τρίτο δίσκο, δηλαδή ότι τώρα καταλαβαίνουμε τι κάνετε ή ξέρω εγώ. Και, αλλά υπήρχε και το εξής, δηλαδή σε κάποιες συναυλίες, θυμάμαι ένα παράδειγμα, μια ατάκα του Χλέωνα που είπε, ξέρω εγώ, ενώ ήρθε κάποιος έξαλλος στα παρασκήνια να διαμαρτυρηθεί για το τι είναι αυτό που κάνουμε και το τσάμικο και για τους Αμερικάνους οι οποίοι μας κλέψανε όλα τα πράγματα, τώρα θα μας κλέψουν και τη μουσική, ξέρω εγώ. Και λέει ο Χλέωνας, κάτι είπε και σε μένα αυτός για το σαξοφωνίστα που είναι, και λέει ο Χλέωνας, α, αρχίζει να μ' αρέσει, λέει τώρα.
0: Είχατε και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε.
2: Παρακαλώ.
0: Όχι, προηγήσε.
2: Θέλω να πω ότι ήταν αδόκιμο ακόμα αυτό σαν ύφος. Δηλαδή τώρα μπορεί να είναι, να το ακούς παντού, ας πούμε αυτό. Αλλά εκείνη η περίοδος ήταν η αρχή αυτού του ήχου και συνέπεσε και με αυτό που λέγανε ethnic, που παρόλο που εμείς δεν είμαστε μια ethnic μπάντα, ναι, ας πούμε. Fusion μπάντα είμαστε στην ουσία. Ξέρω, για μένα μου φάνηκε πολύ φυσιολογικό αυτό που κάναμε.
0: Κοίτα, στα δικά μας εδώ, Κλέωνα, μπορεί να υπήρχε ή ο Σαββόπουλος ή ο Μαρκόπουλος, αυτό που λέμε back to the roots, μια επιστροφή, αλλά ουσιαστικά η ανάγκη των δημιουργών, των καλλιτεχνών σε αυτόν τον τρίτο μουσικό δρόμο, σε αυτό το fusion, αρχίζει περίπου από τη δεκαετία του 80 και μετά. Και ήταν μια ανάγκη η οποία έγινε και πραγματικότητα. Βέβαια θα μου πει σήμερα μετά από 40 χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Έχει γίνει λίγο μανιέρα, νομίζω. Ναι. Λίγο pattern, ναι, λίγο τρόπος.
1: Ναι, γιατί ξέρω εγώ, θεωρεί ο κόσμος ότι αν βάλουμε και λίγο ένα κεμετζέ εκεί ανάμεσα θα είναι πιο εμπορικό και ότι κάτι θα κάνει, αν θα κάνουμε το άλλο θα είναι πιο... Εμείς απλώς θέλαμε να έρθουμε σε σχέση με όλα αυτά τα στοιχεία που χρησιμοποίησαμε στη μουσική. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος. Μας τα αγαπούσαμε και θέλαμε να τα μελετήσουμε, δηλαδή να τα συμπεριλάβουμε στη μουσική μας, δηλαδή να μάθουμε μέσα από αυτά.
2: Θέλαμε να υπάρξει μια πραγματική σύνδεξη αυτής της μουσικής και όχι επίπεδα, δηλαδή πώς είναι ένα κοκτέιλ που βλέπεις, ας πούμε, τρία επίπεδα, ας πούμε, διαφορετικά, ξεχωρίζουν τα ποτά, ας πούμε, μετά. Εμείς θέλαμε να είναι ένα πράγμα, δηλαδή μια κατσαρόλα η οποία θα βγάλει ένα φαγητό, ας πούμε, από διάφορα στοιχεία που μπορεί να μην φαίνονται ότι μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους. Και πιστεύαμε ότι έτσι μας εκφραζόμαστε απόλυτα και στο χώρο που ζούμε. Δηλαδή είμαστε στην Ελλάδα, η εμπειρία μας είναι, έχουμε ακούσει μουσική παγκόσμια, έχουμε ακούσει την παραδοσιακή από τους γονείς, από, ναι, και γενικά από το περιβάλλον, ας πούμε. Μοιραίο ήταν όταν θες να εκφραστείς προσωπικά κάποια στιγμή να βγει μια μίξη τέτοια, ας πούμε. Το νιώθαμε πολύ φυσιολογικό.
0: Να πάμε να ακούσουμε και μάλλον, από ό,τι βλέπω, να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με ένα θρακιώτικο. Μπαϊντούσκα είναι? Εγώ στα ξένα περπατούσα.
1: Όχι, συγκαθιστώ δεν είναι αυτά τα...
0: Έτσι, το σκέφτηκα, δεν ξέρω. Μαέστρο,
1: όχι, Μπαϊντούσκα.
0: Όχι,
1: όχι, Μπαϊντούσκα.
0: Πάντως είναι θρακιώτικο.
1: Θρακιώτικο, ναι.
0: Εγώ στα ξένα περπατούσα. Να το ακούσουμε και να επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ παρέα με τους Mod Plagal, δηλαδή με τον Θοδωρή Ρέλο και τον Κλέωνα Αντωνίου.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
1: Δοσύλλογη και ονειροπόλη του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος. Τη δεκαετία του 40, την πιο αντιφατική και τραυματική στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, δύο άντρες της καλής αθηναϊκής κοινωνίας ξεκινάνε μαζί από την ίδια αφετηρία για να καταλήξουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Ο πρώτος θα γίνει στιγνός δοσύλλογος, στενός συνεργάτης των Ναζί, θα τους ακολουθήσει όταν αποχωρήσουν την Ελλάδα, θα συλληφθεί, θα δικαστεί και θα φυλακιστεί ετοιμασμένος. Ο δεύτερος θα ενταχθεί στις γραμμές της αντίστασης, θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στο ΕΑΜ, θα γίνει κομμουνιστής και θα πολεμήσει στον εμφύλιο με την πλευρά των ηττημένων, ακολουθώντας μετά το δρόμο της προσφυγιάς. Ποια κίνητρα οδήγησαν τις διαφορετικές επιλογές τους, τι κρύβεται πίσω από την προσωπική τους σύγκρουση, πώς εμφανίζονται μέσα από τα μάτια των γυναικών που τους συντροφεύουν, πώς αντιμετώπισαν τα μεγάλα διλήμματα και τη βίαιη αποκοπή από την προπολεμική ζωή τους. Πόσο ευδιάκριτο είναι το καλό από το κακό. Μια συναρπαστική ιστορία με αληθινά πρόσωπα και γεγονότα για τη ματαιοδοξία και την ουτοπία, την επιδίωξη για ισχύ, έρωτα και δικαιοσύνη. Δοσύλλογη και ονειροπόλη του Ξενοφόντα Κοντιάδη από τις εκδόσεις Τόπος.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: ...105.5 στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάποιος πέφτει, τελίτσες έξω από το παράθυρό μου, σύνθεση του Κλέον Αντωνίου. Η Μοτ Πλαγκάλ από τον πρώτο τους δίσκο το 1995. Τσακαλίδης, Άνω Κάτω Ρέκορτς.
1: Άνω Κάτω Ρέκορτς, ναι. Συγχωρέθηκε ο Τσακαλός. Ναι.
0: Τώρα, μιας και το αναφέραμε, ήταν ένα από τα πρόσωπα εκεί στην πόλη τότε που και με το δισκοπωλείο και όπως μπορούσε το πάλευε, έκανε πράγματα στην... στη Θεσσαλονίκη με παραγωγές. Εσύ τον έζησες, ναι, Θοδωρή.
1: Ναι, ήταν έμενα στην Πρίκυπο Νικολάου παλιά. Τώρα έχει αλλάξει ο δρόμος, λέγεται Σβόλου.
0: Αλεξάνδρου Σβόλου, ναι.
1: Ναι, ήταν στο 11, αυτός ήταν στο Ισόγειο, δίπλα πουλούσε ελιές, έλεα ο Αθανάσιος Δάκος. Λεγόταν ένα καταπληκτικό δηλαδή.
0: Αυτό νομίζω, συγγνώμη, το έχει πει και ο Καργύρης στην αυλή, όταν πέσει τους δακοκτόνους.
1: Έλεα Αθανάσιος Δάκος. Από πάνω ήταν η Άνω Κάτω και εγώ έμενα στη Σοφίτα, δεν υπήρχε σανσέρ και όποτε χρειαζόταν κάποιος να πάω στο στούντιο, χτύπαγε στο Τζάκαλο, στο Τζακαλίδι. Και αυτό χτύπαγε το κουδούνι, Θοδωρή, το απόγευμα στο Παπάζογλου έχεις.
0: Εκεί ήταν και το Bebop.
1: Εκεί ήταν το Bebop το πρώτο,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ο Τσακαλίδης έδινε κασέτες, ξέρω εγώ, έφτιανε κασέτες, αυτά τα γνωστά, πηγαίναμε και παίρναμε. Σύχνα εκεί ο Αγγελάκας, ο Γιάννης, πολύ ο Σάικος, ξέρω εγώ, πολύ κολλητός του Φλωρίδη. Ναι, εσύ ήταν μορφή, ξέρω εγώ, στο χώρο.
0: Βέβαια. Και έδωσε πράγματα. Εσύ το 85 ουσιαστικά έκανες την πρώτη επαφή με τους χειμερινούς κολυμβητές και το λέω
1: δίσκο, ναι.
0: Επειδή εδώ και κάποια χρόνια είσαι κομμάτι της παρέας. Γιατί και εσύ και ο Κλέωνας, πέρα από τους Μοτ Πλαγκάλ, έχετε σχήματα, παίζετε project, γράφετε πράγματα. Οπότε εσύ συνεχίζεις με τους χειμερινούς και σε κομμάτι τους πλέον.
1: Ναι, παίζουμε από το δεύτερο δίσκο. Μετά έφυγα γιατί κατέβηκα στην Αθήνα κάποιες δουλειές. Πήγε ο Φλώρος στη θέση μου και μετά έφυγε ο Φλώρος, ξαναπήγα από το 2005. Και παίζουμε ακόμη.
0: Ναι, είστε ένα συγκρότημα που όλη η μουσική εκεί είναι συνθέτες, δημιουργοί. Όλοι.
1: Αυτό οφείλεται στον Αργύρη προφανώς. Ξέρω, εντάξει, έχει αυτό το χάρισμα δηλαδή. Δεν υπάρχει, δεν θα μπορούσε να συμβεί με άλλο τρόπο.
0: Ίσως επειδή και το έχω ξαναπεί και ο Αργύρης και αυτή η παρέα λειτουργούν με την επίφαση του ερασιτέχνη και κάθε live τους είναι ας πούμε μια ανοιχτή πρόβα, οπότε ναι. Αυτό δημιουργεί, είναι πολύ ελκυστικό. Κλέωνα, ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με μια δική σου σύνθεση από τον πρώτο δίσκο των Μοτ Πλαγκάλ, το «Κάποιος πέφτει» έξω από το παράθυρό μου.
2: Ήταν μια εικόνα που είχα ότι είναι μια πολυκατοικία, ας πούμε,
0: ναι.
2: Και είναι η ζωή που είναι των ανθρώπων, των ενίκων σε κάθε διαμέρισμα. Και το παράδοξο ότι από κάποιο ατύχημα κάποιος φεύγει από μια ταράτσα και δείχνει όλα τα δωμάτια, όλα τα διαμέρισματα, τι κάνει ο καθένας μέσα και αυτός βλέπει τι συμβαίνει. Ας πούμε, είναι κάποια που, ξέρω, καθαρίζει τα πιάτα, είναι κάποιος που, ξέρω εγώ, κάθεται, βλέπει τηλεόραση, είναι και όλοι αυτοί. Ας πούμε, αυτός βλέπει αυτό το πράγμα ανάποδα με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω, ας πούμε. Στο τέλος έχει αίσιο τέλος, δηλαδή δεν καταλήγει.
0: Έχει αίσιο τέλος στο μυαλό σου, γιατί το κομμάτι είναι οργανικό. Θα μπορούσε αυτό να το σχηματοποιήσει κανείς ή εσύ με κείμενο.
2: Ναι, θα μπορούσε να ήταν μια ιστορία, ας πούμε. Κάπως έτσι το σκέφτηκα και εγώ, δηλαδή, σαν μια ιστορία, ας πούμε.
1: Ήταν ένα κομμάτι που άρεσε πάρα πολύ στο Δημήτρη τον Αρβανίτη. Το παίζουμε, ήταν τα πιο παλιά κομμάτια που παίζαμε και στο Μέμφις το παίζαμε.
2: Ναι.
1: Και έλεγε ότι αυτό είναι ένα ελληνικό στάνταρ, ας πούμε. Το άρεσε πολύ, Δημήτρη. Εντάξει.
0: Στον πρώτο δίσκο έχετε πολλές δικές σας συνθέσεις, πρωτότυπες εννοώ. Στο δεύτερο και στο τρίτο, εκεί υπάρχει περισσότερο μια προσέγγιση στα καθημάς, στην παράδοση, σε παραδοσιακά κομμάτια και λιγότερο σε δικές σας πρωτότυπες συνθέσεις.
1: Ναι. Γιατί έγινε αυτό, δεν ξέρω. Υπήρχε και πολύ υλικό, πάντα ακόμη υπάρχει, δηλαδή υπήρχε πάρα πολύ υλικό το οποίο είχε ενδιαφέρον. Εκείνο τον καιρό το ζούσαμε και με το πάθος αυτό που το ζούσε και το κοινό, δηλαδή έγινε μια προσέγγιση δηλαδή σε αυτή τη μουσική έτσι πιο σοβαρά. Και ξέρω εγώ, ίσως είχαμε και το αποθυμένο από τον πρώτο δίσκο που δεν τα παρουσιάσαμε έτσι όπως θέλαμε τα κομμάτια. Ήταν πολύ βιαστικός ο πρώτος δίσκος, δηλαδή. Και στο δεύτερο έτσι αφαιθήκαμε και κάναμε, βάζαμε την Μικροδάφνη, βάλαμε έτσι κομμάτια, το Φάκι Βεργίνα που έτσι τα αισθανόμασταν και εκείνη την περίοδο πολύ κοντινά μας, δηλαδή ότι μας εκφράζανε αρκετά, δηλαδή, τέλος πάντων.
2: Ο πρώτος δίσκος ήταν και πολύ συλλεκτικός, δηλαδή, από ηχογραφήσεις. Υπήρχαν κομμάτια που ήταν από κάποια εργαστήρια του Τρίτου που έκανε ο Μιχάλης ο Γρηγορίου.
0: Ναι.
2: Και που συμμετείχαμε, έγραφες μισή ώρα μουσική, δηλαδή κάλυπτε, έτσι ήταν η παραγωγή αυτή. Οπότε πράγματα, μαζέψαμε δηλαδή κάποια υλικά και από προηγούμενες ηχογραφήσεις που ήταν από τα τέλη 80, ας πούμε, κάπως έτσι. Και μοιραία ήταν και περισσότερο δικές μας συνθέσεις όλο αυτό το. Στη συνέχεια υπήρξε, ας πούμε, και υλικά που ερχόντουσαν και από τα παιδιά, δηλαδή ξέρω και ο Τάκης έφερνε σε σχέση με τους ρυθμούς, με όλα αυτά που έφτιαχνε, ιδέες, και άρχισε να γίνεται περισσότερο και πάνω στη ρυθμολογία, ας πούμε, ένα ψάξιμο, yeah. Ένα παιχνίδι με τους ρυθμούς, τους μόνους που χαρακτηρίζει την πάντα, ας πούμε.
0: Όχι ότι είναι εύκολο να πιάσεις ένα παραδοσιακό κομμάτι και να το φέρεις στα δικά σου μέτρα. Δεν είναι μια απλή διαδικασία. Δηλαδή, ναι. Θέλει και αυτό και κάτι. Τώρα είναι μια δημιουργία ουσιαστικά.
2: Αναδημιουργία, ναι. Κάπως σαν ναι, ένας τρόπος σύνθεσης.
1: Ναι, ήταν ένας. Για μένα δηλαδή υπήρχαν στα κομμάτια αυτά τα παραδοσιακά, δεν μπορούσαμε να καταπιαστούμε με όλα. Απλώς επιλέγαμε κομμάτια τα οποία μέσα περιείχαν στοιχεία τα οποία αν τα τονίσουμε, αν τα υπογραμμίσουμε δηλαδή, αλλάζει το πράγμα, αλλάζει όλο. Δηλαδή κάπως έτσι δουλεύαμε με στοιχεία του κομματιού, δεν άλλαξαν ποτέ τη μελωδία ούτε το ρυθμό σε ένα κομμάτι. Απλώς τονίζαμε κάποια χαρακτηριστικά του και αμέσως το πράγμα άλλαζε. Δηλαδή είχαν τη δυνατότητα δηλαδή, τα κομμάτια από μόνα τους να μεταμορφώνονται. Αυτό μου άρεσε περισσότερο, δηλαδή πως είχαν τη δυνατότητα να μεταμορφώνονται σε κάτι άλλο, σε κάτι που δεν ήταν, ας πούμε.
2: Βρίσκαμε τις συγγένειες που υπάρχουν ρυθμικά. Ναι. Ποιοι ένα επιρώτικο που μπορεί να έχει, ας πούμε, που είναι πεντατονικό.
0: Ναι.
2: Και ο ρυθμός του μπορεί να είναι 3, 4 ή 6, 8 ανάλογα, ας πούμε. Αυτό θα μπορούσε πολύ εύκολα να. Ένα κοινό στοιχείο που έχει, ας πούμε, την αφρικάνικη μουσική. Οπότε μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε αυτή να δημιουργήσουμε αυτή τη σχέση, δηλαδή να τα κάνουμε ένα με ένα πολύ κοντινό βαθμό συγγένειας μεταξύ τους.
0: Είναι οι περίφημες εκλεκτικές συγγένειες που λέμε, ξαναλέμε πάντα. Στη δική σας περίπτωση, αυτό που για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όλα αυτά που τώρα περιγράφετε εσείς, δηλαδή εγώ τις καταλαβαίνω ως βιωμένες καταστάσεις μέσα σας. Δηλαδή το Βυζαντινό μέλος, η παράδοση, η πεντατονία, η Θράκη, ο Κολτρέιν, η MC5, ο Φελακούτη, Funk. Είναι πράγματα που ακούσατε, που παίξατε, που αγαπήσατε και κάπως έτσι προκύπτει.
2: Μάλιστα,
0: Ιδάλλος δεν έχει.
2: Θυμάμαι παλιά όταν κάναμε τα live των Mod Plagal, γινόταν πάρτι μετά. Βάζαμε James Brown, χορεύαμε όλοι, ξέρω, ήταν Φελακούτη. Δηλαδή να πω. Ναι, είναι μουσικές τις οποίες αγαπούσαμε, ακούγαμε, παίζαμε. Βιωματικά πήγε το πράγμα. Δεν ήταν ότι κάτι σκεφτήκαμε εγκεφαλικά, ότι θα κάνουμε αυτό, θα το βάλουμε τόσο επί τόσο. Βγήκε από μόνο του. Βγήκε απλά βιωματικά όλο αυτό. Δεν ήταν κάτι που κάναμε επίτηδες, με τη σημασία.
1: Ναι, δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Ούτε μανιέρα. Ήταν κάτι που ήταν σε.
0: Ποια πρόσωπα θα λέγατε ότι στην εξέλιξη, στην πορεία των Mod Plagal ήταν εκεί για να και σταθήκανε. Δεν μιλώ απαραίτητα για πρόσωπα μουσικά. Μπορανε πρόσωπα μέσα από την παραγωγή, από τη δισκογραφία, άνθρωποι που σας στήριξαν, σας πίστεψαν.
2: Ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα ήταν η Θάλια Ιακωβίδου που ήταν στην Λύρα.
0: Ναι.
2: Της οποίας χρωστάμε πάρα πολλά. Δυστυχώς έφυγε πολύ μικρή.
0: Έφυγε πολύ μικρή, ναι.
2: Ναι, η Ιθάλια ήταν ένα από τα πρόσωπα.
0: Είναι αυτό που έλεγες πριν και λέγαμε ότι πλέον στη δισκογραφία δεν υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι
2: σίγουρα
0: θα στηρίξουν. Ναι. και θα σπρώξουν κάπως.
1: Ναι, αυτό για τη δέσμευση που είπα πριν, ότι να δεσμευτούμε ας πούμε με κάποιον για να είμαστε παραγωγικοί, δηλαδή να δεσμευτούμε με κάποιον άνθρωπο έτσι ώστε να υπάρξει το έργο, δηλαδή να υπάρξει το σαν κάποια μορφή, δίσκο, CD, οτιδήποτε.
0: Ναι. Να ακούσουμε κάτι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ έχουμε καλεσμένη στην ερμηνεία, στην φωνή, την Θεοδοσία Τσάτσου, ένα σμυρναίκο, το οποίο το είχε πει ο Νταλκάς το 1930, τα παιδιά της γειτονιάς σου.
2: Σμυρναίκο την τελικά ή από τα Μέγαρα, δεν έχω
1: υπάρχει τα Μέγαρα. Ξέρω.
0: Παιδιά, αν έχετε κάτι να βοηθήσετε και να μας πείτε, είμαστε πολύ ανοιχτοί να τα ακούσουμε. Εγώ νομίζω το έχω ότι είναι ένα μικρασιάτικο.
2: Ναι, δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Νομίζω, ναι, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος.
1: Εντάξει, θα το γκουγκλάρουμε.
0: Θα το αφήσουμε ανοιχτό. Τεχογράφησε ο Αντώνης Νταλκάς το δεκαετία του 30. Εδώ είναι η Θεοδοσία Τσάτσου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το ακούμε.

Χριστούγεννα συνήθως. Και έβγαιναν αργά στις γειτονιές, στους δρόμους και το κρύο. Τον ήχο από τις πατημασιές να ακούω ή χαμόνι. Και τις καρδιάς λαβωματιά γλυκά γλυκά να λιώνει. Στο πάθος καίγονται καημοί, στα κάρβουνα λιβάνι. Με τον καιρό υπομονή, η ζωή ξέρει να κάνει. Ίσως να φτάσει στο σκοπό, κι αν όχι πάλι τράβο. Αυτό το ίσως αδερφέ είναι μεγάλο πράγμα.

0: Λοιπόν, εντάξει, συμφωνήσαμε. Από τα παράλληλα της Μικράς Ασίας πήγε στα Μέγαρα και από τα Μέγαρα. Ήταν η Μότι Λαγκάλ και με την συμμετοχή της Θεοδοσίας Τσάτσου στα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε. Υπάρχουν πράγματα που τελευταία ακούτε, έχετε ακούσει και σας... Σου αρέσει ο Ιμπραήμ Αλούφ, Θοδωρή?
1: Εντυπωσιακός, ξέρω εγώ, εντάξει. Αλλά δεν ξέρω κι εγώ τώρα πώς αυτό τη μουσική του κλαμπ, έτσι, αυτό το πολύ επιθετικό, δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Είναι δεξιοτέχνης, δηλαδή...
0: Ο συνθέτης, οι μελωδίες του...
1: Νομίζω ότι η επιτυχία του, δηλαδή, νομίζω έχει να κάνει με την δεξιοτεχνία του. Αυτό που κάνει έχει πολλή δουλειά. Δηλαδή και αυτός και οι συνεργάτες του, ξέρω εγώ, κάποιους σαξοφωνίστες που φέρνει, ένας Ρουμάνος πάρα πολύ καλός. Δηλαδή ο κόσμος, άμα δεν μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα, καταλαβαίνει αν έχει δουλειά κάτι ή όχι. Και έτσι το κρίνουμε ως καλό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το... Είναι ένα χαρακτηριστικό αυτής της μουσικής. Δεν το λέω αρνητικά. Δηλαδή... αλλά εντάξει, εμένα δεν θα καθόμουν να ακούσω, δηλαδή να ακούσω έτσι η μουσική του.
0: Κλέον, εσύ έχεις ακούσει κάτι τελευταία ή λίγο?
2: Ξέρω, ακούω διάφορα, δηλαδή, γιατί δεν είναι μόνο τα καινούργια, μα ακούω και παλιά πάλι διάφορα.
0: Καλά, εκεί υπάρχει αρχή που λέει ότι σημασία έχει όχι τι ακούς, αλλά τι ξανακούς και πού ξαναεπιστρέφεις πάλι.
2: Αυτό κινητό. Που άκουσα τελευταία και στάθηκα λίγο να ακούσω, πώς λέγεται αυτή η μπάντα, ένα ντουέτο που είναι από τον Καναδά, που παίζουν έτσι με μόρια και με ρυθμούς ανάλογους. Ένα ντουέτο που είναι, που βγαίνουν και ντυμένοι ανάλογα. Δεν θυμάμαι, θα το γκουγκλάρουμε σε λίγο να σας πω. Που αυτό έχει ένα ενδιαφέρον που είναι και κοντά και σε αυτό που κάνουμε και εμείς, ας πούμε, και με εντυπωσίαση θέλω να πω και το άκουγα.
0: Εσύ, Κλέωνα, γεννήθηκες στην Αυστραλία.
2: Στην Αυστραλία, ναι. Εδώ μεγάλωσα όμως.
0: Ναι. Η δική σου εφηβική μουσική διαδρομή ήταν πιο πολύ στο rock. New York Dolls, MC5, τέτοια πράγματα.
2: Στούτζες,
0: πράγματα. Στούτζες, ναι.
2: Αλλά όχι, πάντα ανοιχτό. Από τη μία άκουγα, γιατί μεγάλωσα, ας πούμε, δύο μουσικές. Από τη μία, αυτό που άκουγα από την αδερφή μου τη μεγαλύτερη, που ήταν teenager, που ήταν όλα αυτά τα rock του, τα 70s, ας πούμε, που υπήρχε ένα πομπινόφωνο, ναι, που γράφαμε όλα αυτά. Και αγοράζαμε 45 κάθε εβδομάδα από... Dr. John μέχρι Doors, μέχρι Guess Who, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείς, ας πούμε. Μέχρι Mando di Bango, Soul Macosa, τότε που είχε βγει κτλ. Ναι. Και απ' την άλλη ακούγα μουσική που ακούει ο πατέρας μου, που ήταν τα υπηρώτικα, τα αστερολαβήτικα. Γι' αυτό το πράγμα, με αυτά τα δύο πράγματα μεγάλωσα, γιατί με συγκινούν και τα δύο πολύ, ας πούμε. Όπως και η παραδοσιακή μουσική με συγκινεί και μάλιστα... Χόρευα κιόλας, ξέρεις, ήμασταν και μετανάστες, οπότε...
0: Η νοσταλγία δεν είναι κακό πράγμα, αλλά μια παρατήρηση που κάνω και τη σκέφτομαι φωναχτά είναι ότι μουσικά υπάρχει μια αναπαραγωγή νοσταλγίας και παρελθόντος.
1: Δεν ξέρω, έτσι λέει και ο κόσμος, ότι λένε και πολλοί ότι μεγαλώνεις, πηγαίνεις, σπουδάζεις, περνάς, έχεις εμπειρίες, ξέρω εγώ, και μετά παίζεις τη μουσική που άκουγες στην εφηβεία σου. Ναι. Σαν να γίνεται ένας κύκλος, ας πούμε, και μετά γυρνάς πάλι εκεί. Δεν ξέρω, λένε ότι αυτό συμβαίνει.
2: Ναι. Εγώ ακούω, ας πούμε, πάλι αυτό, ας πούμε, το punk το αμερικάνικο, ας πούμε, και... ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο θα το ακούω πάντα. Λοιπόν, είναι να μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω.
0: Να πηγαίνοντας σιγά σιγά στο τέλος, τι κάνει ένα υλικό στα συρτάρια σε μια δισκογραφία που, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι στα καλά της, περιμένει?
1: Αυτό είναι, ναι, κάτι που σε τρώει μέσα σου, ξέρω εγώ, και δεν σε αφήνει να προχωρήσεις. Δηλαδή, πρέπει να... να εκδίδεται, δηλαδή, νομίζω. Έτσι το λέω κάπως με την ελαφρότητα αυτή κάπως.
0: Αλλιώς παλιώνει και μέσα σας, εννοείς.
2: Αλλιώς είναι,
1: ένα πράγμα. Είναι σαν αγκάθι, δηλαδή λες αυτό ναι. Πρέπει, ρε παιδί μου, πω, κοίταξε γιατί δεν το κάνουμε, γιατί αυτό. Ενώ υπάρχουν λόγοι που δεν συμβαίνει, ανατρέχεις πάλι, έρχεται πίσω, πρέπει να ξεκαθαρίσεις με αυτό. Είναι κάποιος, σαν να είναι κάποιοι κόμποι, οι οποίοι πρέπει να τους λύσεις, ναι. Ας πούμε.
0: Κλέωνα, ξεκινήσατε, κάνατε πρόβες στην Πλάκα. Ναι. Και με τον Τάκη τον Κανέλο, τέλη δεκαετίας 80, 90 και τους Αέριδες.
2: Έμενε ο Τάκης στην κυρίς του εκεί στην Πλάκα και εκεί είχαμε ξεκινήσει τις πρόβες, εκεί που έμενε ο Τάκης δηλαδή. Ναι. Και τώρα θα παίξουμε ακριβώς εκεί που καταλήγει ο δρόμος, στη Ρωμαϊκή Αγορά, ας πούμε. Έχουμε πολλά χρόνια να πάμε στην Πλάκα να δούμε. Δεν ξέρουμε καν πώς είναι η περιοχή.
1: Τι να πας, τώρα είναι τρομερό. Αυτό το «Εγώ στα ξένα», που, ναι. Το κομμάτι που ακούστηκε στην αρχή, περιγράφει ακριβώς την κατάσταση που ζούμε σήμερα στην Αθήνα, δηλαδή, και στην Ελλάδα περισσότερο, δηλαδή που είσαι μέσα στο χώρο, αισθάνεσαι ξένος μέσα στη χώρα σου, δηλαδή, όπως και αυτή είναι χειρότερη μοναξιά, δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί άμα είσαι στο εξωτερικό, είσαι οκ, okay, είμαι ξένος εδώ, αλλά στη χώρα σου, δηλαδή, είναι τρομερό. Όπως λέει και το τραγούδι,
0: μέσα
1: στον έρωτα, ναι. Είναι η πιο μεγάλη μοναξιά στον έρωτα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι η μεγαλύτερη μοναξιά είναι στο δικό σου μέρος. Είναι τρομερό. Δηλαδή, είναι σαν χαθήκαν αυτά τα μέρη πια, δηλαδή, ανεπιστρεπτή. Δεν ξέρω.
0: Οπότε, 25 Ιουνίου θα παίξετε στους Αέριδες.
1: Ρωμαϊκή Αγορά.
0: Στη Ρωμαϊκή Αγορά. Σύνθεση. Παιδιά, εσείς οι δύο...
1: Είναι η ίδια σύνδεση που παίζουμε εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Δηλαδή, τρομερό δεν είναι. Το λέω και...
2: Ναι, είναι ο Τάκης Κανέλος τύμπανα, ο Αντώνης Μαράτος μπάσο και ο Φλωριάν Μικούτα.
0: Φλωριάν Μικούτα.
2: Στα πλήκτρα, ναι. Εγώ και ο Θοδωρής.
0: Σούπερ. Να κλείσουμε. Να κλείσουμε κάτι από... μέσα από την κοιλιά του Κίτους.
1: Ωραία.
0: Είχα σκεφτεί να ακούσουμε τον Μπόστ, το Βίος Παναγιώτου. Έχουμε και τον Ντόστο. Τι λέτε, Ντόστο?
2: Ναι.
1: Το Ντόστο είναι ένα κομμάτι που τραγουδάει ο Κλέων, οπότε να το βάλουμε.
2: Και που το έχει γίνει
1: του Κανέλου, ναι.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θοδωρή Ρέλο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τον Κλέων Αντωνίου.
2: Πολύ.
0: Συνεχίζετε εσείς τώρα κανονικά τα παίξηματά σας, χειμερινή, με το Σοκράτη ο Κλέωνας. Κάνετε καλά πράγματα, γράφετε θέατρο, τηλεόραση,
1: ναι, κινηματογράφο. Κάνουμε, τώρα πρέπει να μιλάμε άλλη τόση ώρα. Δηλαδή είμαστε δημιουργικοί, είπαμε το κενό βρίσκεται μετά από αυτό το στάδιο, δηλαδή της δημιουργίας. Τι θα γίνει με την έκδοση.
0: Σωστά. Κλέωνα, μου άρεσε πάρα πολύ, το θυμήθηκα τώρα. Είχες γράψει μουσική για μια ταινία για τον Καρούζο.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Η οποία καλό είναι κάποια στιγμή να βγει.
2: Για να δούμε, γιατί πολλά πράγματα δεν βγαίνουν.
0: Σωστό. Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στα του ήχου, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο, ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης. Εμείς πάλι το ερχόμενο Σάββατο, 9 το βράδυ, εδώ στο Κόκκινο 105 και 5, με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.

0: Καλύπτεται όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η ώρα είναι 10.

ένας ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα.

0: ξέρεις που το μέλλον θα φέρει.
1: Θα φέρει. Άννα μην κλαις.
0: Άννα μην κλαις.
1: Εμένα.
0: Εμένα.
1: Δεν με βάζουν.
0: Δεν με βάζουν στο χέρι.
1: Στο χέρι. Ο στρατός.
0: Στρατός ξεκινά.
1: Ξεκινά.
0: Άννα μην κλαις.

0: Στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά. Το μυθιστόρημα ανήκει στο Mediterranean Noir, συνδυάζοντας στοιχεία private investigator novel και crime fiction. Η ιδιωτική detective Gabrielle Di Giorgio αναλαμβάνει μια υπόθεση που αρχικά μοιάζει απλή, αλλά σύντομα αποκαλύπτει ένα δίκτυο μυστικών προσωπικών συγκρούσεων και κοινωνικών αντιθέσεων στη σύγχρονη Νίκαια. Η ιστορία ισορροπεί ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στις γειτονιές της Γαλλικής Ριβιέρας. Η Μισελ Πεντινελή δίνει ιδιαίτερη σημασία στους χαρακτήρες και στην ατμόσφαιρα του τόπου. Η γραφή της είναι λιτή, ανθρώπινη και συχνά διανθίζεται με λεπτό χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη δράση, δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το ίδιο το μυστήριο. Απευθύνεται σε αναγνώστες που προτιμούν ατμοσφαιρικά αστυνομικά με ισχυρή τοπική ταυτότητα. Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά, εκδόσεις Πόλης.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Αντώνιο Μαντσίνι, όλες οι λεπτομέρειες. Το μυθιστόρημα κινείται ανάμεσα στο police procedural, το whodunit και το ιταλικό noir. Η ιστορία ξεκινά με δύο φαινομενικά σύνδετες δολοφονίες που οδηγούν ένα δημοσιογράφο και τους ερευνητές σε μια περίπλοκη υπόθεση γεμάτη ψευδείς εντυπώσεις, μυστικά και ανθρώπινα πάθη. Όσο αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες, γίνεται φανερό ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι κάθε μικρό στοιχείο έχει τη σημασία του. Ο Αντώνιο Μαντσίνι διακρίνεται για την κομψή ατμοσφαιρική γραφή του και τη μεγάλη προσοχή στη σκιαγράφηση των χαρακτήρων. Δεν στηρίζεται μόνο στην αγωνία, αλλά και στην ψυχολογία, στο χιούμορ και την κοινωνική παρατήρηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα έξυπνο αστυνομικό μυθιστόρημα που ανταμείβει τον προσεκτικό αναγνώστη και απευθύνεται σε όσους προτιμούν τις καλοδουλεμένες έρευνες από την αδιάκοπη δράση. Αντώνιο Μαντσίνι, όλες οι λεπτομέρειες, εκδόσεις Πατάκη.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι του Αυγούστου εδώ στην εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη. Ξεκινήσαμε με τους Specials, Too Hot, και ακούμε τους Third World, 96 Degrees in the Shade. Τώρα 96 βαθμοί, αλλά ξέρετε, μιλάει για την κλίμακα του Fahrenheit, το οποίο στη Κελσίου κλίμακα είναι εκεί καμιά 35 βαθμοί. Τι να μας πούνε εμάς, παιδιά, 35 βαθμοί, για πλάκα τους έχουμε.

Ωραία η συμπληρέντα εδώ με τη σύνδρομή των Sly and Robbie, My Night Nurse. Λοιπόν, έχω μπροστά μου το ημερολόγιο τεμπελιάς του 2026 που κυκλοφόρησε τη χρονιά που διανύουμε ασφαλώς και είναι σε επιμέλεια του Βάσια Κοτσόπουλου και θα σας διαβάσω το κείμενο που συνοδεύει το μήνα Αύγουστο και το αφιερώνω σε εσάς, τους ανέμελους παραθεριστές που μπορεί να μας ακούτε από καμιά παραλία ή από κανένα ορεινό χωριουδάκι, αλλά το αφιερώνουμε και σε εσάς που μας ακούτε από τα μικρά σας διαμερίσματα, είτε στις βεράντες σας, στα μπαλκονάκια, στον ακάλυπτο ή μέσα στα δωμάτια, με τη βοήθεια του κλιματιστικού ή του ανεμιστήρα. Και το αφιερώνουμε και σε εσάς που αυτή την ώρα μπορεί να οδηγείτε, είτε επειδή δουλεύετε, είτε επειδή φεύγετε, πάτε κάπου ή επιστρέφετε. Η γέννηση της τεμπελιάς. Στα λεξικά μας η τεμπελιά ορίζεται ως η ροπή προς την αργία, η άρνηση της προσπάθειας σωματικής ή πνευματικής, συνώνυμα ραθυμία, απραξία ή μαλθακότητα. Ορισμοί έντονα υποτιμητικοί. Πιο σήμερα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, όπου η ανεργία βιώνεται ως συμφορά, τολμά να υπερασπιστεί ένα υποτιθέμενο δικαίωμα στην τεμπελιά. Κι όμως, στην αρχαιότητα, το otium, δηλαδή η γόνιμη αργία, είχε αναχθεί σε θεσμό. Πότε λοιπόν η τεμπελιά θεωρήθηκε αμαρτία? Από πότε η Εκκλησία, εγκαταλείποντας την αρχαία παράδοση, καταδίκασε ανελέητα αυτή την κακοποιό διάθεση που βυθίζει τον άνθρωπο στην απελπισία και τον απομακρύνει από το Θεό? Η Εκκλησία στην πραγματικότητα ίσως δεν είναι και η μόνη υπεύθυνη. Πιθανότατα ήταν μέσα από τον εμπορικό κόσμο και υπό την πίεση των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών που ο λατινικός χριστιανισμός ανακάλυψε τη θανάσιμη αμαρτία της τεμπελιάς. Αν κρίνουμε από τη γαλλική περίπτωση, οι λέξεις που σχετίζονταν με την αποστροφή προς την προσπάθεια ήταν σχετικά σπάνιες στη μεσαιωνική γλώσσα. Είναι αλήθεια ότι πολλές περιστρέφονταν γύρω από την αργία, αλλά αυτή δεν είχε πάντα αρνητική σημασία. Ακόμα και τον 16ο αιώνα, οι ουμανιστές αντιπαρέθεταν το otium, δηλαδή τον αναστοχασμό μακριά από το θόρυβο του κόσμου, στο negotium, που τότε σήμαινε τη διάσπαση και την εξάντληση σε κουραστικές και άκαρπες δραστηριότητες. Όσο για τον όρο φαινάν, αργόσχολος, εμφανίζεται στους Καλβίνο και Μοντάν το 16ο αιώνα, αλλά δεν φαίνεται να ήταν διαδεδομένος πριν από αυτούς. Αντίθετα, ήδη από τον Μεσαίωνα, αυτό που η Εκκλησία θεώρησε σοβαρό και τελικά θανάσιμο αμάρτημα ήταν η ακιδεία. Η ακιδεία ήταν πνευματική νοθρότητα, απέχθεια προς τις θρησκευτικές πρακτικές, μία θλιβερή αποθάρρυνση που στερεί από την ψυχή τόσο την επιθυμία να υπηρετεί το Θεό, όσο και τη θέληση για ζωή. Ο Θωμάς Ακινάτης, συγγραφέας της Σούμα Θεόλογη, προτιμά να την αποκαλεί απλώς θλίψη και την ορίζει ως ένα κενό της ψυχής, μια βαθιά ανία απέναντι στο πνευματικό αγαθό λόγω του σωματικού κόπου που αυτό απαιτεί. Ο Ακινάτης συνδέει την ακιδεία με την εκούσια θρησκευτική αμάθεια, την άρνηση να επιδιώξει κανείς τα πνευματικά αγαθά εξαιτίας του κόπου που αυτά συνεπάγονται. Αυτός ο αποιεροποιημένος χρόνος που απορρίπτει κάθε τεμπελιά είναι διαμορφωμένος σύμφωνα με την ωφελημότητα και το κέρδος. Η περίφημη συμβουλή του Φράνκλιν, να θυμάσαι ότι ο χρόνος είναι χρήμα, είχε πρώτα διατυπωθεί από την Ιταλική Αναγέννηση. Για τον Αλμπέρτη, η σωστή αξιοποίηση του χρόνου είναι πηγή πλουτισμού. Αν το χρήμα γράφει,
καλύπτει όλες τις ανάγκες, γιατί να απασχολούμε το μυαλό μας με οτιδήποτε άλλο εκτός από το χρήμα? Λιγότερο από έναν αιώνα αργότερα, ο Γκιχαρντάν γράφει με το ίδιο πνεύμα. Κρατήστε ως βέβαιο ότι όσο σύντομη κι αν είναι η ανθρώπινη ζωή, όμως σε όποιον ξέρει να κεφαλαιοποιεί τον χρόνο και να μην τον καταναλώνει μάταια, αποφέρει πολλά. Έτσι, θεολόγοι, ουμανιστές και έμποροι ανακάλυψαν και διακήρυξαν μαζί ότι ο χρόνος είναι το πιο πολύτιμο αγαθό του ανθρώπου. Αλλά είναι ο λαϊκός κόσμος που παρέσυρε την εκκλησία από την καταδίκη της ακιδείας προς εκείνη της τεμπελιάς. Ελάττωμα εξαιρετικά επιζήμιο σε μια κοινωνία που τόνιζε όλο και περισσότερο τη γήινη δραστηριότητα, το κέρδος και το χρήμα. Η ακιδεία ήταν ένα ατομικό σφάλμα. Η τεμπελιά έτσι πήρε γρήγορα τη μορφή κοινωνικής μάστιγας.

Rafael Green μαζί με την μπάντα του, τους Dr. Alimentando. Το κομμάτι είναι το Rasta Train. Φίλοι μου, αντιστεκόμαστε στεναρά στη λέλαπα αυτής της μεγάλης εποχής που θέλει τα πάντα να έχουν μια αξία εμπορική, που μας βάζει όλους να συμμετέχουμε στο χρηματιστήριο του πόνου, του τρόμου και της δουλείας, της σύγχρονης δουλείας που έχει μετατραπεί και που ίσως ήταν πάντα αυτή η λεγόμενη, πώς τη λένε, μισθωτή εργασία. Ο χρόνος δεν είναι χρήμα. Ο χρόνος είναι ένας και ενιαίος. Ο χρόνος είναι δικός μας, ή ακόμα καλύτερα, ο χρόνος δεν ανήκει σε κανέναν και εμείς απλώς επιπλέουμε, περνάμε, περιδιαβαίνουμε μέσα από το χρόνο και αντλούμε ό,τι μπορούμε από χαρά, από ομορφιά, από δημιουργικότητα, από συναντήσεις. Βάζουμε τα μικρά μας φτιαράκια και τις τσουγκράνες μας και ανακατεύουμε το χώμα να μπει οξυγόνο, να πέσουν οι νέοι σπόροι, να φυτρώσουν.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
1: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Και ακούσαμε μόλις Leon Bridges, Coming Home. Ακούστε και ένα ωραίο ποιηματάκι του Καριωτάκη από τις εκδόσεις Ερμής, Ποιήματα και Πεζά. Λέει ο ποιητής: σαν δέσμη από τριαντάφυλλα είδα το βράδυ αυτό κάποια χρυσή λεπτότατη στους δρόμους ευωδιά και στην καρδιά ευνίδια καλοσύνη. Στα χέρια το παλτό, στα νεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη ηλεκτρισμένη από φιλήματα, θα έλεγε, στην ατμόσφαιρα. Οι σκέψεις, τα ποίηματα, βάρος περιττό. Έχω κάτι σπασμένα φτερά. Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε το καλοκαίρι αυτό. Για ποιαν ανέλπιστη χαρά, για ποιες αγάπες, για ποιο ταξίδι ονειρευτό.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με τραγουδάκια που κυκλοφόρησαν προσφάτως και με άλλα τραγουδάκια που δεν παλιώνουν ποτέ. Ακούσαμε Jimi Hendrix, ακούσαμε μόλις Louisiana Red στο κομμάτι Let This Blues και συνεχίζουμε με Edgar Winter.

Ακούσαμε μόλις Ezra Collective και επειδή με ρωτάτε, το ποίημα που διαβάσαμε του Κώστα Καριωτάκη ήταν από τη συλλογή Ελεγεία και Σάτυρες του 1927 και είχε τίτλο «Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα».

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 βραδάκια του Αυγούστου, αφού πήραμε την αδειά μας τον Ιούλιο, προτιμούμε να είμαστε στην Αθήνα τον Αύγουστο, που νέζει και λίγο πιο ήρεμα και πιο πονηράς ο φυσερικός. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5 και ακούμε Κώστα Έιμονκ. Είναι ένα κομμάτι κάπως σαν προπομπός από το άλμπουμ που πρόκειται να κυκλοφορήσει. Ο τίτλος του κομματιού, Algorithm Slaves.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Και 5 στο κόκκινο.

Είμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι του Αυγούστου, εδώ στην εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη. Σοφισέδικος φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Τέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059. Ξεκινήσαμε ακούγοντας Asian Dub Foundation και συνεχίζουμε με ένα καινούριο κομματάκι από το καινούριο άλμπουμ του Tricky με τίτλο Different When It's Silent, και το κομμάτι έχει τίτλο I'm Yours.

Είμαστε απλοί, ανεπίστρεπτοι και σύντομοι διαβάτες. Δεν μας πλανεύει το όνειρο ενός εξαίσιου τέλους. Τα ωραία κορίτσια ερωτευτήκαμε και εκείνα τους αγγέλους. Χαμογελάσαμε στην άνοιξη και εκείνη στα παιδιά της. Κλάψαμε για ό,τι χάσαμε. Ήμασταν άνθρωποι πολλοί. Άνθρωποι ως την τελευταία εμόπτυση της Δύσης. Άνθρωποι να προσμένουμε στο μόλο που δεν θα γυρίσεις. Άνθρωποι να ποθούμε αυτό που ξέμαθε να μας ποθεί. Βίρον Λεοντάρης, από τη συλλογή Ψυχοστασία, εκδόσεις Υψηλών.

Και αφού ακούσαμε τον Crash, ακούμε τώρα Fred Wesley and the New JB's. Εδώ λέμε για παλιό συνεργάτη του James Brown. Καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος έχει περάσει τα πάνδυνα. Είναι γνωστό ότι στα live του James Brown αυτό το θηρίο, πέρα που τραγούδαγε, πέρα που χόρευε, έκανε αυτά τα τρομερά ακροβατικά, τα σπαγκάτ να πούμε επί σκηνής, έβγαζε τις μπέρτες, σκούπιζε τους τόνους υδρότα που έχινε, είχε το νου του και άκουγε τα πάντα, και όποιο μουσικού του ξέφευγε το παραμικρό, χώρια που γύρναγε και του ρίχνε επί τόπου ένα θανατηφόρο βλέμμα, τον χρέωνε, είχε πέναλτι, οικονομικό. Όποιος έκανε λάθος, του το αφαιρούσε μετά από το μεροκάματο. Απίστευτος James Brown.

«Ταμπού» ήταν ο τίτλος από το κομματάκι που ακούσαμε μόλις από τους Σκακουμπάνο. Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, διανύουμε αισίως το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Σόφης Έρικος φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Booker T and the MGs, Grooving.

Τι ωραία που το είπε, τι ωραία έτσι επανεκτέλεση αυτή της Μπαμπέλ Τζιλμπέρτο στο κομμάτι του Bob Marley, το Sunny Shining, και ακολουθούν οι Λέιμπαχ. Αυτοί έχουν πιάσει ένα κομματάκι των Beatles και το έχουν κάνει αγνώριστο. Across the Universe.

Και αυτό ήταν ένα κομμάτι για τους απανταχού φίλους, For Friends Everywhere, από το άλμπουμ με τίτλο Renaissance, του σχήματος The Durruti Column, που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Και στη συνέχεια μια παρέα μουσικών από την κεντρική Ευρώπη, από τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Σουηδία, και μαζί ένας μουσουλμανός Αιγύπτιος που γράφει ποίηση στους δρόμους των παλιών Σούφι και αναλόγως ερμηνεύει. Le cri du Caïr, Pearls for Orphans.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Σας αφήνουμε ακούγοντας Coral, το κομμάτι που λέγεται The Sinner. Και ευχαριστούμε τη Σόφη Σέρικος που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινές σας για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάσαστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: το κόκκινο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.